αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι, κι όσα μας έμαθα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Το πείμα της αγάπης, το πείμα της παρηγοριάς, της πιο γλυκιάς απάτης, τώρα μοιάζει όνειρο που το σβήσε η μέρα. Κι είναι η μέρα σκοτεινή,

πια τα ίδια παραμύθια που κάποτε ορκίστηκα πως λένε την αλήθεια. Τώρα δεν βρίσκω τίποτα και τίποτα δεν χάνω και από τούτη τη ζωή αξίζω παραπάνω. Μα κι αν εγώ έχω χαθεί

όσο χρωστάω πιο πολλά ξοδεύω παραπάνω. Μα κι αν έχω χαθεί

Πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έτσι με ένα από τα πιο διάσημα jazz στάνταρ του Cole Porter ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. Λείπει ο Νίκος, σας το έχω πει από εχθές. Έχει ταξιδέψει στην Αθήνα, γίνονται οι προετοιμασίες για την παρέλαση, για τη μετάδοση της παρέλασης στις 28 Οκτωβρίου. Οπότε ο υπολοχαγός Νικόλαος, μπορεί και λοχαγός, δεν ξέρω πού έχει φτάσει ο βαθμός του μετά την εφεδρεία, βρίσκεται στην Αθήνα. Θα πάμε παρέτσα όμως εμείς οι υπόλοιποι, οι εναπομείναντες. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα και Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια όλοι εσείς με τα ραδιοφωνάκια σας καρφωμένα εδώ στον 102 FM, πάμε να ξυπνήσουμε παρέιτσα.

Και βέβαια επιλέξαμε με τον Νίκο το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί νομίζουμε ότι ταιριάζει ακριβώς με αυτό το πρωινό της Πέμπτης, το οποίο είναι ένα κρύο πρωινό, ένα χειμωνιάτικο. Τα φθινοπορεινά μας άφησαν και αυτά χρόνους πολλούς. Σας έλεγα εγώ και το φωνάζω ότι το καλοκαιράκι αποχαιρετήστε το, θυμηθείτε μέσα από κάποιο φωτογραφικό άλμπουμ στην κάμερά σας, στο κινητό, τις ημέρες, τις ωραίες που περάσαμε με τη ζεστούλα και προετοιμαστείτε σιγά σιγά για τον χειμώνα, γιατί όχι, δεν πρόκειται να έρθει, βρίσκεται ήδη εδώ και μας χτυπάει την πόρτα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Είδατε τι έγινε στην υπόλοιπη χώρα, υπήρξε και νεκρός στη Ρόδο από τις πλημμύρες, έπεσε και εκεί, μιλάμε απίστευτη βροχή, και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά, πέρα από το να προετοιμαζόμαστε, γιατί τις επόμενες ημέρες θα το πατήσουμε το κουμπάκι για να λειτουργήσει η θέρμανση στο σπίτι, δυστυχώς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τέτοιου τύπου χειμώνες. Έτσι θα είναι πλέον οι χειμώνες μας, αυτή την αίσθηση έχω, με έντονα φαινόμενα. Τα καλοκαίρια μας αυτά που έχουμε γνωρίσει, αλλά και οι χειμώνες έτσι, με πολύ δυνατή βροχή, κατά τόπους τα ξεπερνά τα συνηθισμένα της ύψη. Δηλαδή στη Ρόδο μπορεί να έπεσε μέσα σε λίγες ώρες η βροχή που πέφτει σε έναν μήνα. Γι' αυτό έχουμε και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και αν προσπαθούσαμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με μια μουσική σαν αυτήν που ακούμε, το Night and Day, νομίζω ότι προφανώς θα μπορούσαμε να καταλαγιάσουμε και την ένταση των φαινομένων. Ακούμε μια κλασική ηχογράφηση που έγινε στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 1955. Ρόι Έλντριτς στην τρομπέτα, Τζον Σίμονς στο κοντραμπάσο και Άλβιν Στόλερ στα ντραμς. Κυκλοφόρησε και έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς ακούμε μια ερμηνεία από τον Αμερικανό τζαζ πιανίστα, τον Art Tatum. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Σήμερα με δυσκολία άνοιξαν τα μάτια για να πάμε για άλλη μια φορά για εργασία. Πάλι καλά λέμε. Ευτυχώς που βρισκόμαστε μια-δυο ανάσες από το Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Φίλε Πέτρο, εγώ θα πω ότι και σήμερα με δυσκολία, όχι μόνο σήμερα. Τέτοιες ώρες που ξυπνάμε, ρε φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε, δεν υπάρχει μία, έτσι, ένα πρωινό που να θυμάμαι, όσο και να ψάξω με δυσκολία, που να ξύπνησα και να λέω τέλεια σήμερα. Τον ευχαριστήθηκα τον ύπνο. Μου έφτασε, δεν έχω ανάγκη. Τι καλά που ξυπνάω στις 4.30. Ό,τι ώρα και να κοιμηθώ το βράδυ, είτε κοιμηθώ κατά τις 10, γιατί νωρίτερα δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω και τις υποχρώσεις, έχω και τα πιτσιρικάκια μου, είτε κοιμηθώ στις 10.30, είτε στις 11 ή 11.30, έχει κάτι ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτό τον καιρό και ξεγελιέσαι, λες, μετά το τρέξιμο όλης της ημέρας, να πέσω πάλι, λες, να κοιμηθώ από τις 10 μαζί με τα παιδιά που έχουν πάει, ας πούμε, για ύπνο κατά τις 9.30-10 παρά. Ή ρε παιδάκι μου, να επιχειρήσω να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι κανονική η καθημερινότητά μου. Κάτσε να ξεκινήσω τα παιχνίδια του Champions League, τα οποία έχουν πάει στις 10, κάποτε ήταν και 10 παρατέταρτο. Λες, θα δω το πρώτο ημίχρονο. Κάθεσαι μέχρι τις 11 παρατέταρτο, πάει 11 και λες, καλά, ας δω και το ξεκίνημα λίγο του δευτέρου ημιχρόνου. Και για πότε έχει πάει 11.30 ή 12 και έχεις μόλις 4.30 ώρες μπροστά σου, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Καλημέρα και στον Αργύρη, τον αγαπημένο τον Αργύρη το Δούμπλατζη. Επαναπατρίστηκε. Μετά από ένα δεκαήμερο περίπου στις Ινούσες, ξαναπάτησε το ιερό χώμα της Καλαμαριάς. Πιστός στα πρωινά μας ραντεβού, πιστός μάλλον στα δικά του ραντεβού, τα οποία συνήθως εμπεριέχουν και ένα δόλωμα στο Αγκίστρι και το πέταγμα της πετονιάς στα νερά του Θερμαϊκού. Ξανά είναι στην παρέα μας, όπως ήταν έτσι κι αλλιώς και τις προηγούμενες ημέρες. Χωρίς Νίκο, είναι σαν να πίνεις γλυκό καφέ χωρίς ζάχαρη.
Έτσι είναι, Αργύρι μου, έτσι είναι. Τα δίδυμα κάνουν τη διαφορά. Τα δίδυμα. Αλλά θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Μην ανησυχείς καθόλου. Ξέρω ότι είχες μια κρυφή ελπίδα, μήπως ξεκινούσαμε σήμερα με την απουσία του Νίκου με καμία Ελληνίδου που είναι η αγαπημένη σου. Νομίζω δεν θα μου το συγχωρούσε ποτέ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όταν θα είμαστε εδώ δίδυμο. Και εγώ και ο Νίκος. Λοιπόν, πρωινό, το οποίο είναι περισσότερο χειμωνιάτικο, το σημερινό, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά συνολικά ο καιρός σήμερα στη χώρα θα είναι βελτιωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θα έχουμε βέβαια βροχοπτώσεις, αλλά κυρίως ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Πριν πάμε στην Θεσσαλονίκη μας, η οποία σου δίνει την αίσθηση ότι ενώ η θερμοκρασία καταγράφεται στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας την μετρά στο κινητό του είτε από τις εφαρμογές αυτή την ώρα γύρω στους 10-13 βαθμούς Κελσίου, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι υγρασία, δεν ξέρω αν είναι τώρα το πρωί ένας δυνατός βαρδαράκος, όχι της πλάκας. Δηλαδή βλέπω εδώ στην πρόγνωση για σήμερα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι οι άνεμοι θα κυμανθούν στη Θεσσαλονίκη από 2 έως και 4 μποφόρ, και εγώ θα στοιχημάτιζα ότι αυτή την ώρα είναι σίγουρα πολύ πιο ισχυρά τα φαινόμενα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Δηλαδή ερχόμουν στο ραδιόφωνο με το πατίνι και είχα βαθμό δυσκολίας να το κρατήσω υπό τον ενεχό μου. Και ιδίως εκεί στα ανοίγματα στην πλατεία της Χάθ, μόλις έστριψα από την λεωφόρο Στρατού για να ανηφορήσω την Αγγελάκη, με πήρε και με σήκωσε. Να, δεν ήθελε και πολύ να κολλήσω με το κράνος στο κεφάλι μου στην πόρτα ενός αστικού λεωφορείου που περίμενε στο φανάρι για να ανηφορήσει και αυτό προς την ίδια κατεύθυνση. Το έχει το κρυουλάκι, και ενώ οι χαμηλότεροι μας λένε σήμερα από 10 έως και 18 βαθμούς Κελσίου στην υψηλότερη τιμή, η αίσθηση είναι ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τους 10 βαθμούς, τουλάχιστον τώρα το πρωί. Προφανώς σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα βελτιωθεί η κατάσταση όταν θα εμφανιστεί ο καλός μας ο ήλιος, ο οποίος θα κάνει σήμερα την επανεμφάνισή του. Εγώ τον κοίταξα τον ουρανό και είδα πολλά αστέρια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε τη συννεφιά που είχαμε δεχομένως τις προηγούμενες ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κρύο ήρθε για να μείνει. Αυτή την εβδομάδα είπαμε πως θα κατεβούμε μία κλίμακα πιο κάτω, δηλαδή θα αρχίσουμε να συνηθίζουμε θερμοκρασίες κάτω από τους 20 βαθμούς. Χειμώνας. Και ελάτε να ομολογήσει ο καθένας μας, αν έχει το θάρρος να το πει, ότι πάτησε κάποιο από τα κουμπάκια της θέρμανσης. Είτε για τα καλοριφέρ, τα σώματα, είτε για το φυσικό αέριο, είτε ακόμη και για το κλιματιστικό. Γιατί εγώ θα σας το πω πρώτος. Εγώ εχθές λέω, με τι να ξεκινήσω τη φετινή σεζόν? Να ανάψω το τζάκι γιατί έχω πάρει τα ξύλα? Το φυσικό αέριο δεν θέλω ακόμα να το πατήσω, δηλαδή κάνω μια μεγάλη υπομονή γιατί φοβάμαι τους λογαριασμούς που ενδεχομένως θα αρχίσουν να πέφτουν στο κεφάλι μας. Και λέω, θα ανοίξω τα κλιματιστικά στο σπίτι, έτσι για να σπάσει λίγο η θερμοκρασία, να ζεστάνει λίγο ο χώρος. Και η αλήθεια είναι ότι έβλεπες διαφορά ανάμεσα στα δωμάτια στα οποία υπάρχει κλιματιστικό, δηλαδή στο κεντρικό χώρο και στο σαλόνι και σε ένα άλλο στην κρεβατοκάμαρα, από όλο το υπόλοιπο σπίτι. Με τις υγείες μας, με τις υγείες μας. Κάτι πρέπει να πατήσουμε, κάτι πρέπει να πληρώσουμε. Έλεγα λοιπόν πως τα φαινόμενα σήμερα στον καιρό υποχωρούν σε όλη τη χώρα. Θα υπάρξουν βέβαια βροχές οι οποίες θα εκδηλωθούν σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στην Εύβοια, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, εγώ θα έλεγα όμως αποκλειστικά και μόνο στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το απόγευμα όμως θα έχουν περιοριστεί σημαντικά οπουδήποτε αλλού πέρα από την Κρήτη.
η Κρητική σήμερα, να ξέρετε, θα λιώσετε λίγο στην βροχόπτωση, θα θυμίζει λίγο Λονδίνο το νησί σας και ας μην έχει καμία σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Οι θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές για την εποχή και οι βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ τα κυριότερα χαρακτηριστικά. Στη Θεσσαλονίκη σας είπα ότι η μέρα θα κυλήσει ενδεχομένως με λίγη συννεφιά κατά τη διάρκεια της, αλλά μέχρι εκεί δεν θα έχουμε τίποτα πιο σοβαρό πέρα από το κρυουλάκι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θερμοκρασία που αφορά τους περισσότερους. Το κρύο θα είναι πιο αισθητό σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι ήταν η κανονικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε, συνηθισμένοι ότι στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ιδιαίτερα νωρίς το πρωί, όπως τώρα δηλαδή εμείς που ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, αλλά και το βραδάκι. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα πέσει στη χαμηλότερη του μέχρι και τους 2 βαθμούς Κελσίου. Και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση τους 15. Στην υπόλοιπη Μακεδονία αλλά και την Θράκη από 6 βαθμούς τη χαμηλότερη σε κάποιες περιοχές μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι 19 με χαμηλότερη ένδειξη τους 7 βαθμούς Κελσίου. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως και 22 βαθμούς. Καλά τα πράγματα και για τα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει για εσάς τους 20, θα δείξει ακόμα και 21 βαθμούς στην πιο ζεστή στιγμή της ημέρας. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου κατά τη λιγότερο μέχρι τους 19, όπως και στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα έχουμε βροχοπτώσεις, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα πιο υψηλές, θα φτάσουν ακόμα και τους 22 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστοι θα είναι στους 16. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε υψηλότερη τιμή τους 18, στους 16 θα είναι η χαμηλότερη στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Είναι αυτή η πολυμορφία που ουσιαστικά κάνει τόσο ξεχωριστή τη χώρα μας. Έτσι θα κυλήσει σήμερα ο καιρός, αφήνοντας πίσω σημαντικές πληγές. Είδαμε τι έγινε στην Ρόδο. Είχαμε εκεί και το θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του. Τώρα βλέπω και τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν εικόνες από αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα και στην Κωνσταντινούπολη. Και είχαμε έναν 14χρονο νεκρό από ηλεκτροπληξία και εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγεια. Έχει πάρα πολλά υπόγεια και ανθρώπους που μένουν σε υπόγεια στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν κλήσεις εκεί από τις αρχές να τα εγκαταλείψουν τα υπόγεια όσοι μένουν σε αυτά και να μεταφερθούν κάπου όπου δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να πνιγούν από τα νερά τα οποία πλημμύρισαν και σταθμούς του μετρό. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη είχαμε και ένα περιστατικό με ένα λεωφορείο που με επιβάτες παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι πιο συγκλονιστικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Την καλημέρα στην Κατερίνα την Χατζησταμάτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει και η Κατερίνα. Αγαπιέται η κουβερτούλα. Αγαπιέται η κουβερτούλα σίγουρα, Κατερίνα μου. Και να μην σου πω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να την κάνουμε ή διπλή ή θα πάμε και στο ελαφρό το παπλωματάκι σε πρώτη φάση. Δεν θέλεις να βγεις από το σπίτι, δεν θες να βγεις από το κρεβάτι. Φαντάσου τι δύναμη ψυχής επιδεικνύουμε όλοι εμείς που αυτή την ώρα έχουμε κατορθώσει να γυρίσουμε την πλάτη στα πανέμορφα και λευσματά της κουβέρτας που μας έλεγε έλα μωρέ, μείνε άλλα δύο λεπτά. Να, αφού το βλέπεις το ρολόι, να μην σου πω ότι έχεις άλλα πέντε και να σου πω κλείστο το ρημάδι το ξυπνητήρι, θα ξυπνήσεις από μόνος σου. Να, κάτι τέτοια άκουγε και ο Οδυσσέας που δεν είχε βάλει στο αυτί του το βουλοκαίρι, τι είχαν βάλει όλοι οι υπόλοιποι για να μην ακούνε το τραγούδι των Σιρήνων που ήθελε να τους ξεγελάσει. Την καλημέρα και στο Μάκη, τον Μουδιώτη. Καλημέρα Μάκη. Πρωινός και ο Μάκης, 20 λεπτά μετά τις 6. Ας το παραδεχτούμε, λέει, με 2.20 η βενζίνη ήρθε ώρα για αμάξι Flintstone. Μόνο αυτό νομίζω ότι μπορεί να κυκλοφορεί αυτόν τον καιρό χωρίς να φοβάται, χωρίς να το υπολογίζει. Πιες λέει και λίγο νερό, γνώστα δεν έβαλες μέσα από τις 6. Ρε φίλε, άφησε με αφού λείπει ο άλλος τώρα. Άσε τώρα που έχω αγκαλιάσει το μικρόφωνο. Άφησε με. Την καλημέρα θα τη στείλουμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να μιλάς εσύ από τη Θεσσαλονίκη και να σε ακούει ο αγαπημένος σου θείος, ο θείος Τάσος, από την Νότια Καρολίνα. Καλημέρα στο θείο Τάσο που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούς Κατερίνα, ακούς. Είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουμε ξεπεράσει η θείε Τάσο το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να σε δούμε το καλοκαίρι. Ανάμεσά τους και η Κατερίνα μαράθηκε η ανθοδέσμη που είχε παραγγείλει από Ανθοπολείο προκειμένου να σε περιμένουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Το ξαναλέω, 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία με την εκπομπή. Η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102 FM. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα και με τη βοήθεια του Χρήστου, του Σιδερίδη, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, Let's Never Stop Falling In Love. Πάμε να μην σταματήσουμε ποτέ να ερωτευόμαστε, είτε την κουβέρτα μας, είτε τα καλοκαίρια μας, είτε τους χειμώνες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Θεία Τάσο, τα χαιρετίσματα από την Κατερίνα, τα χαιρετίσματα και από όλους εμάς που σε νιώθουμε σαν δικό μας άνθρωπο. Βέβαια, δεν νιώθουμε με τα ίδια συναισθήματα τον δικό σου εκεί, τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, νομίζω δεν μπορεί να τον καταλάβει κανένας στον πλανήτη. Να τον καταλάβουμε για το πώς σκέπτεται, γιατί τα αποτελέσματα την αντιλαμβανόμαστε όλοι. Στις τσέπες μας, στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας. Οι αποφάσεις του έχουν δυσκολέψει τη ζωή των ανθρώπων στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Αυτόν τον καιρό τώρα βιώνουμε όλη αυτή την ενεργειακή κρίση και έχουμε το άγχος πώς θα πάει ο χειμώνας, πώς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς, την ενέργεια, πώς θα βάζουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης στα αυτοκίνητά μας, γιατί ξεκίνησε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχευση ότι θα ξεκινήσει και ότι θα τελειώσει και ότι όποιες επιπτώσεις θα είναι συγκεκριμένες και φαντάζομαι, σύμφωνα με τους συμβούλους του, περιορισμένες. Είναι ανοιχτό ακόμα το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και βλέπετε ότι η βενζίνη, το πετρέλαιο, η ενέργεια και η θέρμανση φτάνουν και θα φτάσουν στο Θεό. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα που περιμέναμε από την κυβέρνηση και προφανώς είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να δώσουν συνολική λύση σε ένα πρόβλημα όσο ο πόλεμος και η αβεβαιότητα συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα είναι στις Βρυξέλλες για μια πολύ κρίσιμη σύνοδο, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα προβλήματα με το ενεργειακό και την οικονομία, ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα για καμία χώρα ξεχωριστά, αν δεν υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατορθώσει και να βρει εκείνα τα μέτρα ώστε να ανακουφίσει τον λαό της. Θέλει πιο γενναία στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν σήμερα με την ελπίδα ότι ίσως οι γραφειοκράτες των Βρυξελών να ακούσουν την έκκληση που ακούγεται από διάφορες πλευρές να χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα και να στηρίξουν ουσιαστικά τους Ευρωπαίους πολίτες.

40 λεπτά η επιδότηση στο, στο πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα διαμορφωθεί η τιμή στην διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπως ακούσαμε χθες από τα επίσημα χείλη, στα 1,35 περίπου ευρώ για όσους δικαιούνται το επίδομα του, το επίδομα θέρμανσης. Για το ντίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη στα 2 περίπου 20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αγγλία και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ. Μπορεί να φτάσει η ενίσχυση για κάποιους και στο ποσό των 1.560 ευρώ. Μιλάμε για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Βέβαια, σε αυτόν εδώ τον τόπο τα νοικοκυριά είναι πολύ περισσότερα και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι θα επιχειρήσουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να τη βγάλουμε και φέτος, με την ελπίδα ότι σε αυτόν τον παράξενο τόπο στον οποίο ζούμε, με όλες τις αγγυλώσεις και τα προβλήματα και τις τρευλώσεις, τουλάχιστον ο καλός θεούλης μας, ή αν θέλετε η καλή μας τύχη να ζούμε σε αυτόν τον τόπο που δεν έχει πάρα πολύ βαρύ χειμώνα, ότι μπορεί να μας βοηθήσει να τον ξεπεράσουμε και τον χειμώνα αυτόν, παρά τα απαισιόδοξα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Μακάρι! Και κάνω την επίκληση στην τύχη και στο θείο, γιατί και δεν είναι ο θείος Τάσος, μιλάμε για τον άλλον το θείο, τον μεγαλύτερο και από το θείο Τάσο. Λοιπόν, γιατί κάθε φορά που έχουμε σύνοδο κορυφό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν προσδοκίες για τα αποτελέσματά της και στο τέλος οι περισσότεροι δυστυχώς ξενερώνουμε. Οι 27 σήμερα, σε μια κρίσιμη, πόσες κρίσιμες συνόδους έχουμε καταγράψει, καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το ενεργειακό κόστος. Έχει εκτοξευθεί, υπάρχει σε εξέλιξη ο πόλεμος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που δεν βοηθούν και υπάρχουν πάντοτε σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα σε χώρες και σε πλευρές των πρωθυπουργών, των ηγετών οι οποίοι θα συνεδριάσουν και σήμερα. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση την οποία υποστηρίζουν 6 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Πολωνία. Την ίδια ώρα εμείς, η Ελλάδα και η Ιταλία, αυτό που διεκδικούμε είναι μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, προκειμένου να μπορούν δηλαδή οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, χωρίς να τους κουνάει το δάχτυλο ή να τους θέτει περιορισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις συζητήσεις υπάρχουν ακόμα προτάσεις που αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως παραδείγματος χάρη η μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα. Οι Τσέχοι και οι Ιταλοί έχουν προτείνει επιπλέον προσωρινές τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, με στόχο να περιοριστεί το κόστος για την οικονομία. Και σε όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλασική έτσι βορειοευρωπαία, λίγο σκληρή και άτεγκτη, επιμένει στην ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης. Φοβούνται οι Ευρωπαίοι εκεί οι Επίτροποι ότι οι παρεμβάσεις μπορεί να προκαλέσουν πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Υπάρχουν χώρες όπως ας πούμε η Γαλλία που αντιμετωπίζει πραγματικά σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, πέρα από τα κοινωνικά και τις εξεγέρσεις που βλέπουμε και τα επεισόδια στους δρόμους. Εκεί στη Γαλλία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη γαλλική οικονομία και η αλήθεια είναι πως οι εξελίξεις δεν τους βοηθούν εκείνους, όπως δεν βοηθούν και κανέναν μας. Συνεδριάζουν λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορεί να αποφασίσουν.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον δεν υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης που να μην επηρεάζεται από την ενεργειακή κρίση, και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι Βορειοευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν και μεγαλύτερη πίεση από το χειμώνα σε σχέση με εμάς. Βέβαια τα οικονομικά της κάθε χώρας είναι σε διαφορετική φάση. Εμάς αναπτύσσεται η οικονομία μας σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιορισμοί. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν πάρα πολλές φωνές από την αντιπολίτευση και ήταν φυσιολογικό και επόμενο ότι αυτά τα μέτρα υπάρχουν περιορισμοί. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν πάρα πολλές φωνές από την αντιπολίτευση και ήταν φυσιολογικό και επόμενο ότι αυτά τα μέτρα δεν φτάνουν για να δώσουν μια συνολική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο

τις βοήθειες όταν τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα και χειρότερα από τώρα. Γεια σου Γιάννη, ποιοι είναι λέει οι σκληροί οι Ευρωπαίοι, οι γνωστοί, πάντοτε οι γνωστοί ήτανε, πάντοτε αυτοί ήτανε, οι σφιχτοί ρε παιδάκι μου, αυτοί πάντοτε οι άτεγκτοι που σου λέει ότι όχι όχι μπορεί να δεινοπαθούν οι λαοί σας, αλλά πρέπει το πρόγραμμα εδώ να μην παρεκκλίνουμε ούτε κατά το ελάχιστο. Πάντοτε οι Γερμανοί ήταν πρώτοι σε αυτή την λογική, είχανε μαζί τους τους γείτονές τους, τους ομοειδεάτες Ολλανδούς και Αυστριακούς, συμφωνούν πάντοτε με ό,τι λένε οι Γερμανοί. Οι Σουηδοί τον τελευταίο καιρό την έχουν δει και αυτοί γερμανικά, οι Φιλανδοί και οι Δανοί. Αυτοί ακόμα ζητούν περικοπές την ώρα που οι υπόλοιπες χώρες ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση για τους πολίτες τους.

Ναι βρε Μπάμπη, αλλά έτσι όπως μας το λες, τι πιστεύεις τελικά ότι θα γίνει? Υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσουν οι σκληροί της Ευρώπης και να δούμε μέτρα να λαμβάνονται συνολικά για όλη την Ευρώπη? Τι να σας απαντήσω? Perhaps, perhaps, perhaps.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς ο αυτοκράτορας έχει μεγαλεπίβολα σχέδια που είναι δύσκολα και περίπλοκα για εμάς τους θνητούς, λέει ο θείος Στάσος, που ξέρει λίγο παραπάνω τον Ντόναλτ. Μπορεί να τον έχει ψηφίσει και στο παρελθόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να είναι από αυτούς που έχουν μετανιώσει για την επιλογή τους. Όσο για τα καύσιμα, λέει, δεν υπάρχουν, είναι λιγοστά. Και ιδιαίτερα το πετρέλαιο και τα καύσιμα όπως η κυροζίνη. Και τον βλέπουμε, θείε Τάσο, να κάνει τα ανοίγματα στον Βλαδίμηρο τον Πούτιν, να επιχειρεί να παίξει εκεί παιχνίδια με το ρωσικό πετρέλαιο και με τα ενεργειακά, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως τους Ουκρανούς. Διάβαζα ότι πέρα από το ξεβράκωμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, που του επιφύλασε τις προηγούμενες ημέρες, ζητώντας ουσιαστικά την αντικατάστασή του και κάνοντας το άνοιγμα προς τους Ρώσους, μαθαίνω ότι τις τελευταίες ώρες είχαν πρόβλημα οι Ουκρανοί σε σχέση με τα συστήματα των δορυφόρων που χρησιμοποιούν για τις επιχειρήσεις τους. Και ο Έλον Μάσκ έδειξε τον Τραμπ για τους περιορισμούς στο στρατιωτικό δορυφορικό δίκτυο στην Ουκρανία. Δηλαδή, οι Ουκρανοί, οι οποίοι βασίζονται στα αμερικανικά αυτά δορυφορικά συστήματα προκειμένου να επιχειρούν σε σημεία που δεν υπάρχει δίκτυο, να έχουν επικοινωνία με προωθημένες ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, να ελέγχουν τα drones τα οποία στέλνουν για να χτυπήσουν διάφορους στόχους, δεν είχαν καλό σήμα τις προηγούμενες ώρες. Υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάστηκαν να τις ματαιώσουν ή να τις ακυρώσουν, γιατί έβλεπαν ότι δεν πιάνει το σήμα, ρε παιδάκι μου, το αμερικάνικο του δορυφόρου. Δηλαδή, τους πιέζει ακόμα και με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Elon Musk, ο οποίος λέει ότι την ευθύνη για τους περιορισμούς στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου στην Ουκρανία τον έχει η αμερικανική κυβέρνηση και όχι εγώ, λέει ο ίδιος προσωπικά. Πέρα από το γεγονός ότι έγιναν και κάποιες ρωσικές επιθέσεις για τις οποίες δεν είχαν καμία ενημέρωση οι Ουκρανοί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως γινότανε το προηγούμενο διάστημα, πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν οι Ουκρανοί έτσι κι αλλιώς να σταθούν σε καμία περίπτωση τόσο καλά απέναντι στους Ρώσους, αν δεν είχαν αυτή την υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Και βλέπουμε τώρα ο Τραμπ να βάζει περιορισμούς, να μην πιάνει το δίκτυο και να μην υπάρχει και η απαραίτητη ενημέρωση, προκειμένου οι Ουκρανοί να είναι προετοιμασμένοι για τις ρωσικές επιθέσεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, 43 λεπτά μετά τις 6, να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, όπως λέγαμε πριν από λίγο, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές.

Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφωθούν από σήμερα, να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει και τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται πως θα ανοίξει μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου το αργότερο. Και η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί, πότε λέτε εσείς, στις 23 Δεκεμβρίου, δηλαδή 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να κάνουν πραγματικά Χριστούγεννα οι δικαιούχοι. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, έχει ο Θεός. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν ακόμα μεγαλύτερη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Η κακοκαιρία τώρα, σε αυτό το μέτωπο που σάρωσε τη χώρα, άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, εκεί όπου τα σχολεία θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια ή καταστήματα. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Βλέπαμε και εικόνες εχθές και στην εκπομπή της Περιμέτρου, σε σύνδεση με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Κώστα Νούση, τον δρόμο να κόβεται σαν χαρτί από τα αρμυντικά νερά, διακόπτοντας ουσιαστικά σύνδεση περιοχών εκεί στη Βόρεια, κυρίως Εύβοια. Και στη Σκιάθο προβλήματα, εκεί ορμητικά νερά παρέσυναν δύο οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ παράλληλα υπάρχει και σήμερα παγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές πραγματοποιούν αυτοψίες, καταγράφουν ζημίες, υπόσχονται στήριξη σε αυτούς που έχουν πληγεί και παραμένουν σε επιφυλακή. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, και στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βασιλεύουσα. Εκεί ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο. Το βίντεο κυκλοφορεί, εγώ αποφεύγω να τα βλέπω, αλλά διαβάζοντας, γιατί δεν θέλω να το δω, το αγόρι περπατούσε εξυπόλυτο, πάτησε μέσα σε μια αλκούβα που είχε νερό, προφανώς θα υπήρχαν κάποιες καλωδιώσεις στο συγκεκριμένο σημείο, και πατώντας εκεί στη λακκούβα έπαθε ηλεκτροπληξία και έμεινε στο σημείο. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η σοφή εκείνη η φράση που λέει «Όπου φτωχός και η μοίρα του». Ξαναγυρνάμε στον Τραμπ, ξαναγυρνάμε στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ελάτε, τους είπε, έλα δω ρε Βλαδίμηρε, εδώ σου έχουμε μπλοκαρισμένα αυτά τα ποσά, μπορούμε κάτι να κάνουμε, αλλά και εσύ κάτσε να βρούμε μία λύση, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εκλογές έρχονται σε λίγες ημέρες, πρέπει κάτι να δείξω. Το Νόμπελ έτσι κι αλλιώς δεν μου το δίνουν οι άλλοι, αν και το αξίζω, τουλάχιστον μήπως ψήσω τον Αμερικανό ψηφοφόρο. Και βέβαια σε αυτή την αμερικανική τακτική και πρόταση οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι κρατούν αποστάσεις, απορρίπτοντας ουσιαστικά την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλτ Τραμπ.
κάτι σαν την Βύση που προδόθηκε από τον Καρβέλα. Ενώ ζήτησε από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, με τον οποίο συναντήθηκε, την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Πάμε τώρα στη γειτονιά μας, στη γειτονική Αλβανία. Κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Κάποιοι εκεί στην Αλβανία σκέφτηκαν ότι ενδεχομένως πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα των Γάλλων και ενδεχομένως και των Βέλγων που έχουν βγει στον δρόμο, σπάνε, καίνε και διαλύουν, στο όνομα και καλά των προβλημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι κάποιοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να ανάψουν φωτιές και σε άλλα κράτη όπου ενδεχομένως κάποιοι να επιδιώκουν και αλλαγή στις ηγεσίες στις συγκεκριμένες χώρες. Είδαμε επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους των Τιράνων, με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια αλλά και σε αστυνομικό τμήμα. Είδαμε να πυρπολείται και ένα υπουργείο, ενώ πραγματοποιούνται δεκάδες συλλήψεις. Ο πρωθυπουργός στην Τιράνα δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής, την ώρα που οι διαδηλωτές, οι οποίοι ξεκίνησαν για αυτοί με τύμπατα του τύπου τα προβλήματα στην εκπαίδευση, έφτασαν σε σημείο να ζητούν την παραίτησή του.

Στην Νιγηρία, 20 νεκροί από επίθεση τσιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Ενώ εδώ στα δικά μας, στην Θεσσαλονίκη, και με αυτή την είδηση του αστυνομικού δελτίου θα ολοκληρώσουμε τους τίτλους επικαιρότητας, είχαμε μια πολύ σημαντική επιτυχία από την ΑΑΔΕ. Ένα σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο. Στο λιμάνι της πόλης μας κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα. Ο τελικός παραλήπτης του πακέτου ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Μπορεί να έλεγε ότι είναι τίποτα κινεζιές, τύπου να ένας φακός. Α, όχι, μήπως πέρα από το φακό είναι και ένα νυχτήρι για την πύρα και ένα αναδευτήρας εκεί για τη σαλάτα. Αλλά το πακέτο είχε μέσα σπαθιά, μαχαίρια και άλλα όπλα, τα οποία προφανώς τα περίμεναν πώς και πώς κάποιοι στην Βουλγαρία.

Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλό δρόμο. Ακόμα δεν έχουμε κανένα σχεδόν πρόβλημα στην κίνηση, στους κεντρικούς οδηγικούς άξονες της πόλης. Λίγο μετά τις 7 θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψηλαφίσουμε, να εχνηλατήσουμε τις περιοχές που ενδεχομένως να έχουν κάποιο πρόβλημα. Μη φοβηθείτε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο σημείο που να προκαλεί έτσι φόβο καθυστερήσεων. Πέρα από ένα κομμάτι στο ανέβασμα της περιφερειακής από το Παπαγεωργίου και το 424 με κατεύθυνση προς την Νάπολη, εκεί στην Ανηφορίτσα. Είναι λίγο χαμηλές οι ταχύτητες, αλλά αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να μας απασχολεί. Ο Κώστας συμπληρώνει την προηγούμενη είδηση. Το κοντέινερ υποτίθεται πως είχε μέσα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Οι χάντρες χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν, έτσι, για να ξεγελάσουν ηθαγενείς, αλλά εμείς εδώ, φίλε μου, είμαστε υποψιασμένοι, σιγά μην την τρώγαμε. Γυαλιά ηλίου λοιπόν και χάντρες. Με προορισμό τη Βουλγαρία, αλλά είχε μέσα 3081 τεμάχη όπλων μεταξύ του. Βλέπω κάτι φωτογραφίες με κάτι σπαθιά, σαμουράι και μαχαίρια. Οκ.

Ναι, ναι, και, και διακοπή ρεύματος, σιγά μην έλειπε. Και διακοπή ρεύματος έχουμε και σήμερα σε περιοχή της πόλης μας. Από τις 8 το πρωί, περίπου δηλαδή σε μία ώρα από τώρα και μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, θα παραμείνει χωρίς ρεύμα περιοχή, σήμερα κλήρωσε για το πανόραμα, του πανοράματος. Οι καταναλωτές που βρίσκονται, διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση, εκατέρωθεν της οδού Μπιζανίου, από την οδό Μουστακλίος και την πάροδο Μπιζανίου, δεν θα έχετε ρεύμα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους που έχετε συντονιστεί τα τελευταία λεπτά με τη συχνότητα του 102. Μπάμπης Γιοπάνογλου στα μικρόφωνα. Σήμερα λείπει ο Νίκος ο Λαδιανός, προετοιμάζεται για τα θέματα της μετάδοσης της παρελάσεως της μεγάλης στρατιωτικής. Με θυμίζω 28 Οκτωβρίου πάντοτε γίνεται στη Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου γίνεται στην Αθήνα. Πάμε εμείς με τη βοήθεια του αγαπητού φίλου, του Χρήστου του Σιδερίδη, σε μετάδοση ενός τελευταίου τραγουδιού που έχουμε επιλέξει για την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να δημορφωθεί από σήμερα κατά τη διάθεσή του η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, έως την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις νεότερες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, αφήνοντας πίσω της και έναν νεκρό στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο, όταν χήμαρος, ο οποίος φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση, παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ο 62χρονος βρισκόταν μέσα σε ένα από αυτά και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα εγκαίρως. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Εύβοια, παραμένοντας σε επιφυλακή. Η Κωνσταντινούπολη πλήττεται επίσης από σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα ένα 14χρονο αγόρι να χάσει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο, όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε συγκεντρωμένα νερά. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 θεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσα σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία και την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάνδρες. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στη Νέα Ελβετία και την Ανοτούμπα και με αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρασικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι εργασίες κοπής πρασίνου. Στο αίρισμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα ξεκινούν στις 6 το πρωί και θα διαρκούν ως τη δύση του ήλιου. Πρόκειται για εργασίες που θα πραγματοποιούνται κατά μήκος της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής. Θα γίνεται τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΔΕ από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή στο πανόραμα, ειδικότερα καταναλωτές εκατέρωθεν της οδού Μπιζανίου από την Μουστακλή ως την πάροδο Μπιζανίου. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, όπου σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα Τύρανα, με διαδηλωτές να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις, να πυρπολούν κτίρια και οχήματα και να προκαλούν φθορές σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και επιχειρήσεις. Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν χθες, ενώ έχουν διαρκές συνδίκες αν περισσότερες από 8 ώρες, έχοντας ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 23 αστυνομικών και άλλων 6 ανθρώπων, ενώ 35 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούσαν την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, πλέον συνδέθηκαν με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
10: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Τι ωραίο κομμάτι, το προηγούμενο που ακούσαμε. Και τι ωραίο και εκείνη η στιγμή στην ταινία Ελαφοκυνηγός, όπου το τραγουδά ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μαζί με φίλους του λίγο πριν ξεκινήσουν για το Βιετνάμ. Can't take my eyes off you, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ, τι είναι αυτό, μέλι είναι, μέλι, μέλι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η Πολυξύπνηση, φίλες και φίλοι, το φωνάζουμε εδώ στον 102 FM καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 με τον Λύκο Λαδιανό, ο οποίος σήμερα απουσιάζει. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, με τον εκπληκτικό Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Για τους φίλους ακροατές που δεν ήσασταν συντονισμένοι από το ξεκίνημα της εκπομπής, θα υπενθυμίσω ότι ο Νίκος λείπει για την προετοιμασία της μετάδοσης της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. Πήγε να προβάρει τη στρατιωτική στολή, τα καινούργια άρβυλα κτλ., για να μπορεί να είναι έτοιμος κατά την ημέρα εκείνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πέρα από την πλάκα, ο Νίκος κάνει εξαιρετικές μεταδόσεις στις στρατιωτικές παρελάσεις, είναι πολύ καλά διαβασμένος και έχει πάντοτε τον τρόπο κάθε μία μετάδοση να είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Γιατί αλήθεια είναι πως μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, έτσι, το εορταστικό. Σας είπα, πατήσαμε το πρώτο σκαλοπατάκι που είναι τα εγκαίνια της έκθεσης και το πέρασμα όλων των πολιτικών αρχηγών. Το επόμενο σημαντικό σκαλάκι για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 28 Οκτωβρίου και η γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα έχουμε 15, έτσι, να, σε 13 ημέρες θα περνάνε, θα σκίζουν τον ουρανό της πόλης τα εντυπωσιακά F-16 που κάνουν τις ακροβατικές επιδείξεις. Ήδη εχθές το βράδυ, εάν ήταν κάποιος στο κέντρο και περπατούσε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θα αντιλήφθηκε την μεταφορά στρατιωτικών αρμάτων για την παρέλαση. Και αλήθεια είναι πως ένας φίλος μου στείλε και κάνα δύο φωτογραφίες από εχθές. Είναι σαν να την παρακολουθείς, σαν να παίρνεις μια προκαταβολή για όσα θα ακολουθήσουν. Γιατί υπήρχαν οχήματα τα οποία έφτασαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μιλάμε για τα άρματα μάχης στα Λέοπαρντ, τα οποία ήταν φορτωμένα στα ειδικά αυτά οχήματα μεταφοράς τους. Πέρασαν κάτι αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών. Κάτι οχήματα Mi-11-17 Guardian που είχαν πάνω και αντιδρόν προστασία. Τώρα τα λέω, μήπως ακούει ο Νίκος ο Λαδιανός, μην νομίζω ότι είμαστε εμείς τίποτα βλάχοι, δεν ξέρουμε από τα στρατιωτικά αυτά οχήματα. Και κάτι η Μέρντερ, τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Καλά, τα MLRS, τα Mi-270, δεν τα ξέρουμε, τα πιάνουμε και τα βάζουμε μπρος έτσι για πλάκα, ρε παιδάκι μου. Περάσανε χθες με συνοδεία βέβαια ανδρών μοτοσυκλετιστών της τροχέας, προκειμένου να είναι έτοιμα για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, στην οποία την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, εκτός βέβαια και αν έχουμε καμιά έκπληξη όπως πέρυσι, όπου στην στρατιωτική παρέλαση παρέστηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα το επαναλάβει και αυτή τη φορά. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό. Μην ξεχνάμε ότι είναι προεκλογική η χρονιά αυτή που διανύουμε. Και έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Μία είναι εδώ, μία είναι εκεί, μία είναι παρακεί. Έχει υπυκνώσει τις εμφανίσεις του ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ενδεχομένως θα είναι μια καλή ευκαιρία και για εκείνον να τον ξαναδούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η Θεσσαλονίκη πλέον ξυπνά πιο ζεστά από ό,τι πριν από μια μισή περίπου ώρα. Έχει κοπάσει λίγο ο δυνατός εκείνος βαρδαράκος που μας δυσκόλευε εμάς τους πολύ πολύ πρωινούς εκεί γύρω στις 5:30 με τις ισχυρές του ρηπές στο κέντρο της πόλης, αλλά και βορειότερα, σαν να έχει κοπάσει λίγο η ένταση του ανέμου. Εάν δεν οδηγείτε, γιατί δεν πρέπει να σας αποσπάσω την προσοχή, αλλά περπατάτε και μας ακούτε, αν σηκώσετε το κεφάλι προς τον ουρανό, θα διακρίνετε ακόμα τους αστερισμούς, δεν έχει ακόμα ξημερώσει. Βλέπετε τα άστρα και βλέπετε βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκείνη η συννεφιά η οποία να μας προδιαθέτει για ένα κακό καιρό. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Βέβαια η θερμοκρασία, να ξέρετε, ότι δεν θα ξεπεράσει στην υψηλότερη τιμή της τους 18 βαθμούς Κελσίου, την πιο ζεστή ώρα της ημέρας, εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι με 4 η ώρα το απόγευμα. Βλέπω σιγά σιγά ξυπνάτε και οι περισσότεροι, αρχίζουν να διαμορφώνονται τα κόκκινα ίχνη στον χάρτη που καταγράφει την κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βέβαια 18 λεπτά μετά τις 7, ξεκινώντας πάντοτε από την περιφερειακή, θα σας πω ότι δεν θα αντιμετωπίσετε ακόμη κάποιο σημαντικό ζήτημα και πρόβλημα σε κανένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερη κίνηση βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Τσιμισκή για κάποιον λόγο. Υπάρχει ένα κοκκίνισμα, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στο κομμάτι της κεντρικότατης αυτής οδικής αρτηρίας που ξεκινά περίπου από το ύψος της Παύλου Μελά και φτάνει μέχρι και την Καρόλου Ντιλ. Αμέσως μετά παίρνετε μια μικρή ανάσα, αλλά και πάλι οι ταχύτητες είναι χαμηλές μέχρι να ξεπεράσετε και την Κομνηνών. Έχει Τσιμισκή αυτή την ώρα κάποια μικροθέματα. Κανένα πρόβλημα, κατά πράσινη σαν την παλιά εκείνη original σημαία του Πασόκ, η Εγνατία και στα δύο ρεύματά της. Είναι νωρίς να δώσει ακόμη προβλήματα η κίνηση. Υπάρχουν βέβαια, σας λέω, κάποια σημεία τα οποία δείχνουν μια τάση, όπως παραδείγματος χάρη εδώ στην γειτονιά μας, η Λεωφόρος Στρατού, στο κομμάτι από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι την πλατεία της Χάνθ. Μιλάμε για τους κεντρικούς οδικούς άξονες, δεν υπάρχουν ζητήματα σημαντικά αυτή την ώρα σε κανένα άλλο σημείο.

Διαβάζω πάντως με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για μια προσπάθεια που γίνεται σαν ένα οργανωμένο σχέδιο να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις για το πάρκινγκ. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο ή με την αξιοποίηση κάποιων οικοπαίδων του Δήμου, είτε με την δημιουργία κάθετων μονάδων παρκαρίσματος. Ξέρετε, είναι αυτά τα οποία βλέπουμε κάποια στιγμή και στο εξωτερικό, όπου μπαίνει το αυτοκίνητο σε ένα σανσέρ και σηκώνεται πάνω και τοποθετείται σε ένα ύψος προκειμένου από κάτω να τοποθετηθούν και άλλα αυτοκίνητα. Υπάρχει μία συζήτηση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να δουν τι θα γίνει με το πάρκινγκ στην Θεσσαλονίκη, γιατί αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπλοκάρει ακόμα και την κινητικότητα. Ιδίως στο κέντρο εδώ δεν το συζητάμε καθόλου. Και οι τιμές στα πάρκινγκ της Θεσσαλονίκης δεν είναι απαγορευτικές, είναι στο Θεό. Δεν μιλάμε μόνο για την ημερήσια στάθμευση, κατέβηκα για να το αφήσω το αυτοκίνητο για 2-3 ώρες και να μου βγει κανένα δεκάρικο ή κανένα δωδεκάρι. Ακόμα και η προσπάθεια κάποιων να κλείσουν έναν μήνα σε κάποιο από τα πάρκινγκ της Θεσσαλονίκης είναι σαν να νοικιάζεις ένα μικρό διαμέρισμα.

και το έλεγα πάντοτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα, θα πρέπει να υπάρχει και χώρος όπου μπορεί κάποιος να μπορεί να παρκάρει και χωρίς πληρωμή. Μέσα κι εγώ, πολύ καλό αυτό το σύστημα, ιδίως στο ιστορικό κέντρο με τους μόνιμους κατοίκους σε διαφορετικές λωρίδες από τους επισκέπτες που πρέπει να πληρώσουν ένα αντίτιμο, πολύ σωστά, αλλά πάντοτε θα έπρεπε νομίζω να υπάρχει και εναλλακτική ότι υπάρχουν και κάποιες θέσεις οι οποίες είναι εντελώς δωρεάν για προσωρινή, έτσι, για προσωρινό πάρκινγκ, όχι για να πάει να βάλει κάποιος το αυτοκίνητο, να βάλει και την κουκούλα και έχει ο Θεός. Σημαντικό το πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς στις περισσότερες μεγαλοπόλεις το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σιγά μη μέναμε πίσω. 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα είναι η στόχευση για τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν παραδοθεί, είπε χθες στην παρουσίαση του σχεδιασμού του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 900 επιπλέον θέσεις για μηχανάκια και για δίκυκλα. Και όπως είπε, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο και υλοποιήσιμο. Δηλαδή δεν είναι ότι το λέμε για να πούμε, να εκφράσουμε την ευχή και την ελπίδα, μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Και μάλιστα, όπως είπε, ξεκίνησε ήδη η διαμόρφωση 4 δημοτικών οικοπαίδων που θα μετατραπούν σε πάρκινγκ με 141 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Θα αξιοποιηθούν, όπως σας είπα, δημοτικά οικόπεδα ή δημόσια οικόπεδα. Μεταξύ αυτών έγινε αναφορά συγκεκριμένη στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι, αλλά και την πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Εκεί θα δοθεί μάλιστα ελεύθερη δυνατότητα στάθμευσης, να αυτά που λέω, σε περισσότερα από 2.000 οχήματα. 2.000 οχήματα είναι ολόκληρος στόλος, παιδιά. Ενώ στο σχεδιασμό είναι και αυτά τα πολυόροφα, τα αυτοματοποιημένα συστήματα στάθμευσης, ονομάζονται, αν δεν κάνω λάθος, τύπου καρουζέλ. Γιατί μπαίνει το αυτοκίνητο και ανεβαίνει σαν να είναι σε καρουζέλ, σαν αυτά που ανεβαίναμε πιτσιρικάδες και τα λέγαμε μήλους που μας ανεβάζουν και ακολουθεί το επόμενο και το επόμενο αυτοκίνητο. Θα λειτουργήσουν μάλιστα πιλωτικά σε 4 οικόπεδα προκειμένου να εξασφαλίσουν με αυτόν τον τρόπο άλλες 228 θέσεις στάθμευσης. Και βέβαια υπάρχει και το μεγαλοεπίβολο σχέδιο, η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Ελβετία με χωρητικότητα περίπου 750 αυτοκίνητα, μία ακόμα αντίστοιχη στην περιοχή της Τούμπας, ένας αντίστοιχος υπόγειος χώρος στάθμευσης επί της οδού Λαμπράκη, μάλιστα 450 θέσεις, και όλα αυτά τα έργα όσον αφορά τους υπόγειους χώρους και τα δύο θα δημοπρατηθούν το καλοκαίρι του 2027.

να ήμουν έτοιμος να το πω, αλλά με πρόλαβε ο Αγγελούδης, ότι ένα σημαντικούς χώρους στάθμευσης και ένας μεγάλος αριθμός που δημιουργεί ζητήματα είναι αυτός, αυτή τύπη των αυτοκινήτων που είναι παρατημένα. Υπάρχουν πάρα πολλά παρατημένα και στο κέντρο αλλά και περιφερειακά και σε περιοχές εκεί γύρω από την Αγίου Δημητρίου, από την Κασάνδρου. Πήγε κάποιος και το παράτησε το αυτοκίνητο, μπορεί να του συνέβη κάτι του ανθρώπου, αλλά είναι εκεί, ξέρω ότι 6 μήνες. Και φαίνεται ότι τα λάστιχα έχουν κάτσει, ότι τα διαφημιστικά πάνω έχουν καλύψει όλο το παμπρίζ. Μερικές φορές υπάρχουν και κάτι κλήσεις που έχουν γίνει φόρεμα. Αυτά τα αυτοκίνητα αποτελούν πρόβλημα, αυτά θα πρέπει να τα μαζέψει ο Δήμος. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια. 300 λέει εγκαταλελειμμένα οχήματα που πιάνουν σήμερα πολύτιμο χώρο έχουν εντοπιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα θα τα σηκώσουν. Άντε με το καλό να χωρέσουμε οι υπόλοιποι. Και εγώ σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνω μια πάσα στον Χρήστο τον Σιδερίδη προκειμένου να χωρέσει ένα κομμάτι όσο το δυνατόν ολόκληρο μουσικό κομμάτι που έχουμε επιλέξει και νομίζω θα σας αρέσει, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τους τίτλους επικαιρότητας με τη Βούλα Σαΐτη στις 7.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο εγκλωβίστηκε σε όχημα που παρασύρθηκε από τα νερά. Ασφαλτοστρώσεις πραγματοποιεί από σήμερα ο Δήμος Καλαμαριάς. Σήμερα ασφαλτοστρώνεται η οδός Κοραή από Μιαούλη ως Καρατάσου. Σε εντοπισμό και κατάσχεση 3.081 όπλων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ από λιμάνι της Κίνας προχώρησε η ΑΔΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανακίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα Τύρανα. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Ξημέρωσε καλή μου, ξημέρωσε καλή μου. Στα μάτια μέσα μη με κοιτάς, έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Από αυτά που συνήθως μας βάζει και ακούμε ο Νίκος Λαδιανός, ο οποίος σήμερα δεν είναι εδώ. Και χορεύουν τα ποντικάκια. Εγώ δηλαδή, ο Μπάμπης ο Τζικοπάνογλου, μαζί με τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξημερώνει λοιπόν στην πόλη. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι θα είναι μια όμορφη σχετικά ημέρα για την Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας, με τους ανέμους να έχουν κοπάσει, γιατί το πρωί είχε αρκετά κρύο και δυνατό βαρδάρι μέχρι και τα 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία μέχρι τους 18 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση, όπως είναι αναμενόμενο, αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο στους κεντρικότερους οδικούς άξονες. Δεν θα μας εκπλήξει και σήμερα η πόλη, θα φροντίσει να μας ταλαιπωρήσει όσο περισσότερο μπορεί στα γνωστά της σημεία. 38 λεπτά μετά τις 7, ήδη εκεί στον κόβο της Τριανδρίας διαμορφώνεται το πρώτο μπλόκο για εσάς που κατευθύνεστε προς τα δυτικά της πόλης. Είναι το μοναδικό βέβαια σημείο αυτή την ώρα στην κατεύθυνση προς τα δυτικά που θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στην περιφερειακή, μην είμαστε αχάριστοι. Περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζω στους φίλους ακροατές που κατευθύνονται με το αυτοκίνητό τους από την περιφερειακή προς τα ανατολικά. Με τα πρώτα προβλήματα να τα συναντάτε μπροστά από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ανηφορίζοντας αυτή την ανηφόρα που βγάζει σχεδόν καθημερινά προβλήματα. Μέχρι τουλάχιστον και την έξοδο Νεαπόλεως θα είναι χαμηλές ταχύτητες, αλλά και αμέσως μετά μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου. Μετά στρώνει η κατάσταση, δεν έχει ταλαιπωρία για εσάς εκεί στον κόβο της Τριανδρίας. Νομίζω ότι λίγο χαμηλότερες ταχύτητες μέχρι να περάσετε τα Κωνσταντινουπολίτικα για να πετάξετε μετά με ταχύτητες φανταστικές στον προορισμό σας. Μένοντας στα δυτικά, τα κλασικά προβλήματα στην περιοχή εκεί της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού, τα κλασικά που ξεκινούν από το Lidl, οι καθυστερήσεις που σας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι και το ύψος της Μοναστηρίου. Και η λεωφόρος Δενδροποτάμου, ίδια και απαράλλαχτη. Στο φανάρι της Αριστοτέλους για εσάς που επιχειρείτε να ξεφύγετε, ρε παιδί μου, να πείτε δεν θα πάω από την περιφερειακή, δεν θα πάω από τη Μίκη Θοδωράκη που βγάζει πρόβλημα εκεί στην Αγίων Πάντων, θα πάω μέσω Δενδροποτάμου από τα ΚΤΕΛ να βγω 26 στο κέντρο. Να ξέρετε ότι το σκέφτηκαν και άλλοι μαζί με εσάς. Η ουρά για να περάσετε το φανάρι της Αριστοτέλους εκεί στη διασταύρωση με την Αριστοτέλους και της Βενιζέλου ξεκινάει από την προηγούμενη έξοδο από την λεωφόρο 28 Οκτωβρίου. Βέβαια, αν το περάσετε το φανάρι, τα ΚΤΕΛ θα είναι δύο γκαζιές δρόμος, αλλά μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ νομίζω ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία. Καμία σχέση όμως με την ταλαιπωρία που αυτή την ώρα υφίστανται οι φίλοι οι ακροατές, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν για άλλη μια φορά στην Μίκη Θοδωράκη, στο κομμάτι αυτό μετά την Δαβάκη, δηλαδή μετά τη διασταύρωση που σε βγάζει κατεβαίνοντας δεξιά στο Αμπελόκηπους και αριστερά στην Πολύχνη, από το ύψος των συμμαχικών κημητηρίων Ζεϊτενλίκ. Η ταλαιπωρία για εσάς που κατηφορίζετε προς την πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι.

βάρη για σας στο αντίθετο ρεύμα που χαμογελάσατε προσπερνώντας το φανάρι της Αγίων Πάντων, βλέποντας την απέναντι πλευρά ταλαιπωρημένη, και είπατε ευτυχώς σε εμάς είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα προλάβετε να χαμογελάσετε, θα σας κοπεί το χαμόγελο περίπου από το ύψος της Αγαθουπόλεως, άντε βαριά βαριά της Αγίου Γεωργίου, γιατί και στο ανέβασμα υπάρχει πρόβλημα μέχρι να περάσετε το φανάρι της Δαβάκη. Και ερχόμενη κεντρικότατα, κάποιοι από εσάς, κατηφορίζοντας για την πλατεία Δημοκρατίας, θα πάρετε αριστερά την έξοδο για την Αγίου Δημητρίου. Μέχρι να περάσετε την Παπαζόλη, τα πράγματα θα σας φανούν δύσκολα. Αμέσως μετά, ανοίγει Αγίου Δημητρίου, δεν θα σας δώσει άλλη ταλαιπωρία, θα είναι γλυκιά μαζί σας. Εσείς που συνεχίζετε και κατεβαίνετε προς την πλατεία Δημοκρατίας, δεν έχει πολλά προβλήματα και πολύ μεγάλη καθυστέρηση για να βγείτε στην Εγνατία. Περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Πολυτεχνείου για τους οδηγούς οι οποίοι έχετε συναντήσει για άλλη μια φορά μπροστά σας ουρά μέχρι να περάσετε το φανάρι των δικαστηρίων. Η Τσιμισκή έχει βελτιωθεί σε σχέση με την εικόνα που μας έδινε νωρίτερα. Έχει χαμηλές ταχύτητες, έχει αυξομοιώσεις, αλλά χωρίς σημαντικά προβλήματα. Περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Εγνατία, από το ύψος της Εξαδακτήλου μέχρι και την Πλάτωνος, και αμέσως μετά από την Μητροπολίτου περίπου Γεναδίου μέχρι και την οδό Βενιζέλου στο ρεύμα κατεύθυνσης προς την πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι. Στην πλατεία της Χάνθ τα πράγματα δεν είναι απογοητευτικά. Ίσα ίσα από τη λεωφόρο Στρατού και από τη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου η κίνηση των οχημάτων γίνεται με πολύ καλούς ρυθμούς. Στο κομμάτι της Μανώλη Ανδρώνικου υπάρχουν ζητήματα για σας που την έχετε επιλέξει για να κατευθυνθείτε μέσω αυτής στην πλατεία της Χάνθ. Η Μανώλη Ανδρώνικου έχει αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Βασιλίση Όλγας, εκεί στις γειτονιές του Νίκου του Λαβιανού. Σήμερα, Νίκο, είμαι βέβαιος ότι ενδεχομένως να μας ακούς από την Αθήνα όπου βρίσκεσαι. Θα έπρεπε να είσαι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και λαϊδάει η Βασιλίση Όλγας. Δεν έχει σχεδόν κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα, 43 λεπτά μετά τις 7. Και η Δελφόν, με ικανοποιητικές ταχύτητες, και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, βέβαια με τα γνωστά σημεία εκεί ανάμεσα στην Μάρκου Μπότσαρ και την 25η Μαρτίου, και στα δύο ρεύματα, με μικρές όμως καθυστερήσεις, όχι καμία, κανένα τρομερό κόλλημα το οποίο θα σας πετάξει έξω στον προϋπολογισμό της ώρας που έχετε σκεφτεί για να φτάσετε στον προορισμό σας. Η Παπάφη αυτή την ώρα έχει περισσότερα προβλήματα και αρκετές καθυστερήσεις από την Μιχαήλ Χουρμούζη περίπου μέχρι και την Ηρακλήτου. Εκεί δεν ξέρω αν έχει κανένα απορριμματοφόρο αυτή την ώρα ή κανένα έργο το οποίο φτιάχνεται στην περιοχή, αλλά αυτή την ώρα η συγκεκριμένη οδική αρτηρία είναι μπλοκαρισμένη στο συγκεκριμένο σημείο. Η Κατσιμίδη, δημοφιλής και αυτή σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων, με τα γνωστά προβληματάκια. Έτσι κάπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα η κίνηση. Βλέπω βέβαια μέχρι να ο Αλέκτορ να λαλήσει 3, η περιφερειακή να αλλάζει προς το χειρότερο και στα δύο ρεύματα. Βλέπω μεγαλύτερες ουρές να διαμορφώνονται πλέον στο ρεύμα προς τα ανατολικά της πόλης. Δηλαδή έχει ενοποιηθεί η ταλαιπωρία από το που ξεκινά από το 424 μέχρι και την έξοδο Επταπυργίου, ενώ έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα όσον αφορά το χρόνο που θα χρειαστείτε για να περάσετε τον κόμβο της Θεαδρίας εσείς που κατευθύνεστε αυτή την ώρα προς τα δυτικά. Γεια σου Γιώργο Καραβά. Σήμερα λείπει το ραδιοφωνικό μου το έτερο νήμιση και μάλιστα μου το έκανε μια τέτοια μέρα για να μην μου φέρει ανθοδέσμη, φίλε Γιώργο, γιατί το Facebook μου
υπενθύμησε ότι σήμερα κλείνουμε 12 χρόνια σχέσεις στο Facebook γνωριμίας. Θυμάστε που σας έβγαζε κάτι ειδοποιήσεις ότι με τον Τάδε γίνατε φίλοι πριν από 12 χρόνια, γιορτάστε το. Μην τυχόν και κεράσει καμιά μπουγάτσα με τυρί. Και πάρει για τον εαυτό του μια μπουγάτσα κρέμα. Άρε Νίκο, άρε Νίκο.

καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Μου λέει, Μπάμπη, στο έλεγα, με το χαρακτήρα που έχεις, στο τέλος μόνος σου θα μείνεις. Τι γλυκός, τι γλυκός, δε Βασίλη. Τι γλυκός. Η Σοφία μου λέει, με ρωτάει πώς μου φάνηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Νομίζω με τρόπο που η απάντησή μου πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Ότι προφανώς και δεν πετάω τη σκούφια μου, δεν θα μπορούσε να την πετάει κανείς. Γνωρίζουμε, Σοφία μου, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχει και τα ανεξάντλητα αποθέματα ή εργαλεία για να στηρίξει μια κοινωνία η οποία πλήττεται από την παγκόσμια κρίση στο ενεργειακό επίπεδο που προκάλεσε η επέμβαση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, με τις δυνατότητες βέβαια που έχει. Και εγώ επαναλαμβάνω και οι δικές μας δεν είναι ανεξάντλητες, το γνωρίζουμε καλά, έχουμε περάσει πριν από λίγα χρόνια την περίοδο της σκληρή των μνημονίων. Μην το ξεχνάμε αυτό, δεν γίναμε ξαφνικά η πρώτη οικονομία σε όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί οι δείκτες, η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να δυσκολεύεται. Και τι πρέπει να κάνουμε, φίλες και φίλοι? Να αναζητήσουμε τρόπους για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να σταθεί όρθιος, περιμένοντας και ευελπιστώντας την κρατική αρρωγή, αλλά και κάνοντας ο καθένας ό,τι μπορεί από τη δική του πλευρά, προκειμένου να εξοικονομήσει τα χρήματα που μας λείπουν ή που θα μας λείπουν για να πληρώσουμε τους αυξημένους λογαριασμούς. Και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ καλό εργαλείο που αφορά την εφαρμογή, το πόσο κάνει αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία είχε παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση, ως ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας. Και όπως συνήθως συμβαίνει, επειδή είμαστε αρκετά έτοιμοι για να το κοροϊδέψουμε κάτι, βγήκαν οι περισσότεροι και είπαν, έλα ρε τώρα, μια εφαρμογή πώς μπορεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει τις πανάκριβες τιμές, κυρίως τα προϊόντα διατροφής και τα προϊόντα της άμεσης ανάγκης που έχουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εάν μπούμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε πιο ψύχρεμα κάποια πράγματα, θα δείτε ότι έχει πραγματική αξία αυτή την εφαρμογή, το πόσο κάνει, να την κατεβάσετε στο κινητό σας. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ, αφού στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη την Όλγα. Γεια σου Όλγα μου. Ο Νίκος λέει, φαντάζομαι θα μας φέρει δωράκια από την πρωτεύουσα όταν θα επιστρέψει. Φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούμασταν μέχρι σήμερα στις αγορές για τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε στο σπίτι. Τι κάναμε οι περισσότεροι? Λέγαμε, τι μου λείπει γάλα για τα παιδιά. Α, πάρε και τα υγρά μαντιλάκια. Η φέτα τελειώνει. Νομίζω και η γαλοπούλα. Πάρε και κάποια αυγά. Και έλεγες, OK, θα πάω στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς για να τα αγοράσω. Μέγα λάθος, φίλες και φίλοι. Τεράστιο λάθος. Εγκληματικό για το πορτοφόλι της οικογένειας. Είναι ξεπερασμένη αυτή η τακτική και είναι κοστοβόρα. Πιστέψτε με ότι αν συνεχίσετε και κινήσετε με το συγκεκριμένο τρόπο στις αγορές σας, σίγουρα πληρώνετε 10 ευρώ περισσότερο στην κάθε επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ. Τι εννοώ? Σήμερα θέλω να πάρω, παιδιά, μια συγκεκριμένη φέτα, συσκευασμένη του ενός χυλού, γιατί τελείωσε στο σπίτι. Μπαίνω στην εφαρμογή, πόσο κάνει αυτή την εφαρμογή που έχω κατεβάσει στο κινητό μου, και πατώντας εκεί στην κατηγορία τρόφιμα γαλακτοκομικά λευκά τυριά, μπαίνω και τσεκάρω σήμερα ποια είναι η τιμή στο συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θέλω να αγοράσω. Και τι διαπιστώνω? Διαπιστώνω ότι υπάρχουν, φίλες και φίλοι, τρομερές αποκλίσεις στις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων. Μιλάμε για την ίδια μάρκα, για την ίδια κατηγορία προϊόντος, και μπαίνω να δω μια φέτα συγκεκριμένη. Θέλετε να την πούμε και όλα, να την κάνω και πιο πραγματική? Πόσο έχει στα σούπερ μάρκετ και πόσο, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Βλέπω λοιπόν εδώ τη συγκεκριμένη φέτα
σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, θέλετε να σας πω και όλα, στο Γαλαξία. 12,73 σήμερα το 1 κιλό η φέτα Βαλμά, συσκευασία. 12,73. Πάω και βλέπω στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι πιο κοντά στη δική μου τη γειτονιά. 13,90. Στο Σκλαβενίτη, 13,90 στο Μασούτη, 13,40 στο Βασιλόπουλο. Σας λέω ενδεικτικά, δηλαδή υπάρχει μια απόκληση αυτή την ημέρα στη συγκεκριμένη φέτα περίπου στο 1,5 ευρώ. Στη μία συσκευασία. Μα εγώ όμως θέλω να πάρω, ρε παιδάκι μου, θέλω να πάρω και λαβάς κυρί για τα πιτσιρίκια που το τρώνε. Μπαίνω στο πόσο κάνει και βλέπω ότι πραγματικά, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να επιλέξουμε να κινηθούμε με ένα διαφορετικό τρόπο στις αγορές μας, γιατί πληρώνουμε, να μην τα χαρακτηρίσω πως τα λέγαμε, πληρώνουμε καπέλο σε προϊόντα που μπορούμε να τα αγοράσουμε από κάπου άλλο φτηνότερα. Θα πάρω και λαβάς κυρί, ρε παιδί μου. Οπ, βλέπω, μπαίνω εδώ στην κατηγορία και βλέπω ότι το λαβάς κυρί παίζει και αυτουνού η τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Ο Σκλαβενίτης βλέπω το έχει 2,80 το λαβάς κυρί. Αυτό με τα 8 των 160 γραμμάριων. Και βλέπω σε άλλο πολύ μεγάλο, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή είναι στα 4,06. Πόσο είναι παραπάνω? 1,20. Πού να πάω, σε κάτι τυροπιτάκια σφολιάτα συγκεκριμένης μάρκας, της Χρυσής Ζύμης, εγώ θα πω σήμερα, ας πούμε. Αυτό που είναι η μυζήθρα και φέτα pop των 800 γραμμαρίων. Τη βλέπω στον Βασιλόπουλο, που έχει την καλύτερη τιμή αυτή την ημέρα στο συγκεκριμένο προϊόν, 3,05. Και βλέπω σε άλλο σούπερ μάρκετ, ας πούμε στον Μασούτη, την ίδια, το ίδιο προϊόν, 4,84. 1,80 παραπάνω. Τι προσπαθώ να πω, φίλες και φίλοι? Ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν μπούμε σε ένα σούπερ μάρκετ για να κάνουμε τα ψώνια που χρειάζεται το σπίτι, θα μας βγει ένα δεκάρικο πιο ακριβά. Μπαίνουμε και λέμε, ρε παιδάκι μου, τι πήρα, 5 πράγματα. Σταματήστε το αυτό. Υπάρχει εφαρμογή το πόσο κάνει και είναι πραγματικά πολυεργαλείο, γιατί σου δίνει την δυνατότητα, ψάχνοντας το προϊόν σου και μάλιστα με πολύ εύκολη εφαρμογή, δηλαδή με 3 πατήματα, λες που θέλω τρόφιμα, τι θέλω γαλακτοκομικά, τι θέλω το τάδε γάλα που πίνω. Το βάζεις και σου δείχνει ποια είναι η τιμή σε κάθε σούπερ μάρκετ. Θα μου πει κάποιος, καλά ρε Μπάμπη, εντάξει τώρα, καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ κοντά μου έχω αυτό το σούπερ μάρκετ. Να πληρώσω τις βενζίνες, να τρέχω δεξιά να πάρω από το τάδε σούπερ μάρκετ το ένα προϊόν και μετά να ξαναβάλω βενζίνη για να πάω και στο άλλο. Θα τα πληρώσω στις βενζίνες. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν θα τα πληρώσετε στις βενζίνες και δεν θα ψωνίζουμε από ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Θα μοιράζουμε, θα κάνουμε ένα κατάλογο με τις ανάγκες μας, θα βλέπουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ υπάρχει το προϊόν που θέλουμε στην καλύτερη τιμή και την ημέρα που, και δεν θα κάνουμε τα ψώνια μας την ίδια μέρα. Έρχομαι εγώ στη δουλειά και έχω δίπλα μου το τάδε σούπερ μάρκετ. Α, από αυτό το σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα στη δουλειά, είδα ότι θα πάρω σήμερα τη φέτα και θα πάρω, ξέρω εγώ τι, και τον καφέ. Τον δεκαφεϊνέ που είναι σε καλύτερη τιμή. Α, και επιστρέφοντας στο σπίτι σήμερα, που έτσι κι αλλιώς θα κάνω αυτή τη διαδρομή και είναι το άλλο σούπερ μάρκετ πιο κοντά στο σπίτι, θα κάνω μια στάση και θα πάρω τα αυγά και θα πάρω το μπέικον και θα πάρω, ξέρω εγώ τι, και τα υγρά μαντιλάκια. Και την επόμενη μέρα που μπορεί κάποια στιγμή για τις ανάγκες της Α να πάω, ρε παιδί, τα παιδιά στην τάδε δραστηριότητα, να κάνω μια στάση σε εκείνο το σούπερ μάρκετ για να πάρω το προϊόν το οποίο θέλω. Και η διαφορά την οποία διαπιστώνω είναι τεράστια σε σχέση με την τιμή. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν αποκλήσεις τρομερές. Το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ μπορεί να το πληρώσετε 2 ευρώ ακριβότερα. Εγώ στην περιοχή στην οποία μένω έχω την τύχη να βρίσκονται 3 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η μία απέναντι από την άλλη και η τρίτη σε μια απόσταση 100 μέτρων. Είναι φοβερό να μπαίνει στο ένα σούπερ μάρκετ και να παίρνει το προϊόν που θέλεις σε μια τιμή α, ας πούμε στα 3,80, τα cornflakes, τα, ξέρω εγώ, τα coco pops πως τα λένε, και να πηγαίνεις την ίδια στιγμή απέναντι στο άλλο το σούπερ μάρκετ και να βλέπεις το ίδιο προϊόν 5,70, και λες ότι, ρε παιδάκι μου, κάποιος
ο οποίος θέλει, καταναλωτής, ο οποίος δεν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει και να δει, ρε παιδάκι μου, πού είναι η καλύτερη τιμή, θα μπει και θα τα χρυσοπληρώσει. Είναι φοβερή σπατάλη να ψωνίζουμε από ένα σούπερ μάρκετ ό,τι προϊόν μας λείπει από το σπίτι. Κάντε το και θα με θυμηθείτε, κατεβάστε την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σας και δοκιμάστε την για 3 μόνο ημέρες. Θα δείτε, θα πάθετε καταρχήν σοκ βλέποντας τις φοβερές αυτές αποκλίσεις για το ίδιο προϊόν. Δηλαδή εδώ να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα, να πω μια μπύρα, ρε παιδί μου, έλα εδώ, να πάμε και στα πιο light, μην πάμε μόνο και τα λοιπά στα τυριά και στα κασέρια τα λοιπά. Μια μπύρα. Βλέπω εδώ μια συγκεκριμένη, την Budweiser, φιάλη 500 ml. Λέω και συγκεκριμένο προϊόν για να μην γίνομαι κουραστικός με γενικεύσεις. Στο Σκλαβενίτη την πετυχαίνει κάποιος σήμερα 1,46. Την ίδια μπύρα στο Βασιλόπουλο θα τη βρει 2,34. Δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω. Στο Μασούτη θα τη βρει 2,27. 1,46 στο Σκλαβενίτη τη συγκεκριμένη. Σήμερα, έτσι. Εγώ τι βλέπω, βλέπω ότι προφανώς παίρνουν προσφορές ή έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν κάποιες τιμές η τάδε αλυσίδα, παραδείγματος χάρη σήμερα, στα κατεψυγμένα, τα τυροπιτάκια κτλ. Οι διαφορές στις τιμές είναι απίστευτες σχέση με τα άλλα σούπερ μάρκετ. Η άλλη έχει προσφορά την πύρα. Την πύρα. Θέλω να πω ότι πρέπει να οργανωθούμε, γιατί έρχεται η χειμώνας και λέμε πώς θα τη βγάλουμε. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά που μας δίνουν και προφανώς δεν θα μας φτάσουν. Δεν μπορούν αυτές οι βοήθειες να είναι ανάσα για να τη βγάλουμε. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Και επειδή τα περισσότερα χρήματα πέρα από τους λογαριασμούς για τον ηλεκτρισμό, για την ενέργεια, για το φυσικό αέριο, τα λεφτά φεύγουν εκεί, το άλλο σημαντικό κομμάτι που φεύγει είναι στις αγορές, στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές είναι απίστευτα ακριβές. Υπάρχει αυτό το εργαλείο εφαρμογή, το λέω για τελευταία φορά. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, θα μου ανάβετε κερί στον πόη μου και δεν θα σας βγαίνει και ακριβό. Δεν είμαι και πολύ ψηλός, 1,73, 1,74 βαριά. Και άμα σηκώνω λίγο και τις μύτες, 1,75. Θα με μνημονεύετε. Είναι απίστευτη εξοικονόμηση αυτό που σας λέω. Υπάρχει αυτό το εργαλείο. Μην παίρνετε τα προϊόντα από ένα σούπερ μάρκετ. Μοιράστε τις αγορές κατά τη διάρκεια 2-3 ημερών και θα δείτε διαφορά στο πορτοφόλι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Βούλα την Σαΐτη. Επιστρέφω λίγα λεπτά μετά τις 8. Η πόλη ξύπνησε και ο καταναλωτής πρέπει να ξυπνήσει, φίλες και φίλοι, για να μένει και κανένα δεκαρικάκι στο τέλος του μήνα στο πορτοφολάκι μας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη διάθεσή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στις κυβερνητικές εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο ξενοδοχό υπάλληλο που έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χήμαρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, σε ένα από τα οποία βρισκόταν ο 62χρονος, ο οποίος δεν κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα ένα 14χρονο αγόρι να χάσει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο, όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε συγκεντρωμένα νερά. Πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 3.081 τεμάχια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία, με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και την αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Steve Witkoff και Jared Kushner. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας έως τις αρχές Νοεμβρίου έχουν προγραμματίσει οι συνεργαζόμενες συνταξιούχικές οργανώσεις, με τους συνταξιούχους να προβάλλουν κεντρικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης. Διεκδικούν ακόμη πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία καλούν λοιπόν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις για σήμερα στην Αθήνα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαφθμόνος με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί για την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στη συγκέντρωση εκτός από τους συλλόγους συνταξιούχων θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φορείς της πόλης, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στο κύμα ακρίβειας. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη μέρα τα Τύρανα, με διαδηλωτές να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, να πυρπολούν κτίρια και οχήματα και να προκαλούν φθορές σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και επιχειρήσεις. Τα επεισόδια που κλιμακώθηκαν χθες και διήρκεσαν περισσότερες από 8 ώρες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 αστυνομικοί και άλλοι 6 άνθρωποι, ενώ 35 συλλήψεις ή φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, πλέον συνδέθηκαν με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που είστε συντονισμένοι με τον 102 FM. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, και το φωνάζω σήμερα μονάχος, Μπάμπης Διοπάνου στα μικρόφωνα. Νίκος Κακαρίκος όμως στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής έχει παραλάβει τη σκυτάλη από το φίλο το Χρήστο το Σιδερίδη, με τον οποίο ξυπνήσαμε μαζί ή σας ξυπνήσαμε μαζί τις πρώτες δύο ώρες. Πολλά τα μηνύματά σας. Οι περισσότεροι μου λέτε πόσο σημαντική είναι αυτή η εφαρμογή και ότι την χρησιμοποιείτε, γιατί πραγματικά είναι ένα εργαλείο. Μόνο μια φίλη μου, η Ζόγια, μου λέει: ρε Μπάμπη, και τι θα κάνουμε τώρα, σαφάρι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, και εμείς που έχουμε κατά τύχη γύρω μας τρία σούπερ μάρκετ της ίδιας εταιρείας, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, πλατφόρμα λέει χρήσιμη, αλλά είναι του στείλω ότι να φύγει το κακό από την πλάτη μου της κυβέρνησης. Άκου, Ζόγια μου, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Πες ότι δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Βγάλτε την από την εξίσωση. Δεν λέμε τι καλή είναι ή τι κακή είναι. Λέμε ότι υπάρχει μια εφαρμογή. Σύγκριση τιμών. Καλώς τον Απόστολο. Καλημέρα. Φίλε μου, πάλι ξεκινάς για μια ακόμα αποστολή. Αν μάθει ο Νίκος ο Λαδιανός ότι έφερες κουλούρια ενώ λείπει, νομίζω ότι θα σου ξαναμιλήσει μετά την 28η. Μετά την παρέλαση. Καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα, Ζόγια μου, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγάλουμε από την εξίσωση είναι καλό ή δεν είναι κακό κυβερνητικό. Είναι ένα εργαλείο που σου δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Εάν σήμερα μπει σε μια διαδικασία, σε παρακαλώ πάρα πολύ να τσεκάρεις τρεις μόνο τιμές. Το πρώτο σοκ που θα πάθεις είναι ότι θα διαπιστώσεις πόσο μεγάλη είναι η απόκληση από αλυσίδα σούπερ μάρκετ με άλλη αλυσίδα. Εάν μιλούσαμε για το ίδιο προϊόν ότι είναι 10, 20 ή 30 λεπτά πιο ακριβό το ένα από το άλλο, θα έλεγες, ρε παιδάκι μου, εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Εντάξει, για 20 λεπτά τώρα δεν θα μπω στον κόπο, για 30 λεπτά δεν θα μπω στον κόπο. Μιλάμε για αποκλήσεις όμως, Ζόγια μου, που είναι πραγματικά, πώς να το πω, εντυπωσιακές. Άκου τώρα, φίλε Απόστολε, μπαίνω στο πόσο κάνει και λέω ότι θα κοιτάξω σήμερα να πάρω την χορευτή, την τυρόπιτα μια συγκεκριμένη εταιρεία με καπνιστό τυρί μετσόβου και γραβιέρα Κρήτης των 850 γραμμαρίων. Να πω και ποια μάρκα είναι. Ναι, αφού την έχει. Είναι η Χρυσή Ζύμη. Άκου λοιπόν, Ζόγια μου, καλή, καλή μου Ζόγια. Βλέπω εδώ, πατάω λοιπόν και μου βγάζει πόσο την έχουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα. Αύριο μπορεί το άλλο σούπερ μάρκετ να την έχει σε καλύτερη τιμή. Σήμερα ο Βασιλόπουλος την έχει 4,58. Και αν εγώ λοιπόν έχω απέναντι από το σπίτι μου ή στο δρόμο με ένα Βασιλόπουλο, θα σταματήσω και θα πάρω 4,58 τη Χρυσή Ζύμη. Αν όμως όπως εσύ έχω την άλλη αλυσίδα στο σπίτι μου και λέω εγώ θέλω την, θα την πάρω, θα την πληρώσεις στον Μασούτη 7,28, στον Γαλαξία 7,28 και στο Σκλαβενίτη 5,10. Εγώ ξανάρχομαι τώρα και λέω ότι αυτή η εφαρμογή μου δείχνει ότι σήμερα το συγκεκριμένο προϊόν στον Βασιλόπουλο είναι 4,58, ρε παιδί μου. Για τι διαφορά μιλάμε, Ζόγια μου? Μιλάμε για 2 ευρώ και 70 λεπτά. Στο ένα, στη μία συσκευασία, έτσι. Αν εσύ δεν μπαίνεις στην εφαρμογή και λες, α, θα πάρω και για τα παιδιά αυτές τις χορευτές, πώς τις λένε, που τις τρώνε, και θα πάρω 2 συσκευασίες, εσύ θα έχεις χάσει 5 ευρώ από την τσέπη σου, 5,40 που θα μπορούσες να έχεις στο πορτοφόλι σου. Και εγώ το ξαναλέω, μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε θα κάνω τα ψώνια μου σήμερα, θα μπω στο αυτοκίνητο και θα πάω. Έχει Μασούτη εκεί, μετά θα πάω στο Βασιλόπουλο εκεί και μετά θα πάω στο Σκλαβενίτη αλλού και στο Γαλαξία και πάει λέγοντας. Δεν κάνουμε αυτό, γιατί πραγματικά θα τα φάμε στις βενζίνες. Αλλά αν μοιράσουμε τα ψώνια και πούμε ότι κατεβαίνοντας στη δουλειά, ποια αλυσίδα είναι η τάδε, α, τι έχει σήμερα εκεί που εμένα με ενδιαφέρει, θα πάω να πάρω σήμερα από εκεί το τυρί μου, και ανεβαίνοντας θα πάω στον Μασούτη να πάρω, ξέρω εγώ τι, το γάλα και την προσφορά που έχει στα Home Flakes. Και αύριο όταν θα πάω στην δραστηριότητα του παιδιού που έχει τον Γαλαξία ή τον Βασιλόπουλο, θα σταματήσω να πάρω 3 πράγματα από εκεί, τα συγκεκριμένα. Και θα εξοικονομήσεις, Ζόγια μου, στο πορτοφόλι στο τέλος της εβδομάδας, πίστεψέ με, τουλάχιστον ένα 20 ευρώ. Εγγυημένο, έτσι. Προσφορά επιδοματική πολιτική από τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου. Κράτησέ το, θα με θυμηθείς. που σου το λέω, Ζώγια μου. Είναι φοβερή αυτή η εφαρμογή, φίλες και φίλοι, πόσο κάνει σε μια εποχή που πιεζόμαστε ποικιλοτρόπως και από 10 διαφορετικές κατευθύνσεις, που λέμε πώς θα το βγάλουμε το χειμώνα και πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα, πόσο θα βάλω στο αυτοκίνητο ντίζελ ή πετρέλαιο ή πώς θα πληρώσω το λογαριασμό να μην ανοίξω ακόμα την θέρμανση. Πρέπει αυτά τα πράγματα να μην τα προσπερνάμε. Το ξαναλέω, μπαίνουμε σε σούπερ μάρκετ και βγαίνουμε και λέμε πώς έβγε το 50άρικο. Να πώς φεύγει το 50άρικο, φίλες και φίλοι. Μπείτε στην εφαρμογή, επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε, συγκρίνετε τις τιμές και θα πάθετε σοκ πολλές φορές από το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της τιμής από ένα σούπερ μάρκετ που σήμερα το έχει σε προσφορά από κάποιο άλλο που δεν το έχει. Όλα εγώ, βρε Απόστολε, όλα εγώ. Όλα εγώ. Έλα, άνοιξε να πω μια καλημέρα. Καλημέρα, Απόστολος ή υπερήφανος. Γεια σου, γεια σου, Απόστολε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα κεράσματα, κουλούρια Θεσσαλονίκης. Πόσο το πήρες το κουλουράκι Θεσσαλονίκης?
1: 70
0: cents. 70 cents. Ναι. Α, εντάξει, μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Απόστολος υπερήφανος, αγαπημένος φίλος. Θα πάρω βγαίνοντας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Νίκο, έτσι είναι. Εδώ πάρτι στείλουν, φεύγεις μία φορά και εδώ οι υπόλοιποι εμείς εδώ κάνουμε πάρτι, να ξέρεις, έτσι το αφήνω εδώ αντί καλημέρας.

κομματάρα και φοβερή ερμηνεία από έναν αγαπημένο καλλιτέχνη και φίλο, το Χρήστο τον Θηβαίο. Ένας άλλος Χρήστος που μπήκε στη διαδικασία τώρα με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε να τσεκάρει την εφαρμογή, τη συσκευασία με τις κάψουλες της Lord του καφέ τις βρίσκει στο ένα σούπερ μάρκετ 23 ευρώ και την ίδια ώρα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ 13 ευρώ. 10 ευρώ διαφορά. 10 ευρώ διαφορά. Και σκέφτομαι τώρα εκείνον που δεν έχει ακούσει αυτή την καταπληκτική εκπομπή και την έκκλησή μου να τσεκάρουμε την συγκεκριμένη εφαρμογή, το πόσο κάνει για να βλέπουμε αυτές τις διαφορές, και σκέφτομαι εκείνον ο οποίος δεν το γνωρίζει και θα μπει κατά τύχη, κατά λάθος, κατά σύμπτωση στο σούπερ μάρκετ που της έχει 23 ευρώ και θα πληρώσει 23 ευρώ την ίδια συσκευασία που αν ήξερε θα την έπαιρνε από το άλλο σούπερ μάρκετ και θα γλίτωνε 10 ευρώ. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές. 10 ευρώ, 2,5 ευρώ, 1,80, το ίδιο ακριβώς προϊόν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Να ενημερώνεστε κάθε μέρα, αλλάζουν οι τιμές και είναι επικαιροποιημένες. Σήμερα ένα σούπερ μάρκετ έχει προσφορά στα κατεψυγμένα, κάποιο άλλο μπορεί να έχει προσφορά στους καφέδες που σας ενδιαφέρουν. Κάντε τις αγορές σας έξυπνες για να κρατήσουμε, σας λέω, και 5 ευρώ παραπάνω, να μην σας πω είναι κοσάρι, μέσα στην εβδομάδα στάνταρ στο πορτοφόλι μας. Την καλημέρα και στο φίλο, τον Θοδωρή, τον Ιωάννου, που μου στέλνει την καλημέρα και τα χαιρετίσματα. Ο Ηρακλής και χθες νίκησε, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω στο μπάσκετ, θα έχουμε αργότερα και το Θοδωρή, τον Χατζηπαντελή, για την αθλητική ενημέρωση. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο συναντιόμαστε, φίλε Θοδωρή, στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι της πόλης, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Σε μια συγκυρία που ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του και ο Ηρακλής αντιθέτως είναι. Και έχουμε Ιταλούς προπονητές και οι δύο. Εσύ έχεις τον έμπειρο, την Αλεπού, τον Ματσάρη. Εγώ έχω τον μαθητευόμενο, τον Λύση. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το παιχνίδι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα ενδεχομένως να δώσει και μια λύση στον ΠΑΟΚ. Καλημέρα και στη φίλη τη Δήμητρα που μας ακούει εγκλωβισμένη σε εισαγωγικά, όπως μου λέει, εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου αμέσως μετά την κλινική Άγιος Λουκάς. Και βλέπω και εγώ στο χάρτη μετά το μήνυμά σου πράγματι ότι στο συγκεκριμένο σημείο από την κλινική του Άγιου Λουκά μέχρι τουλάχιστον και την περιφερειακή και το κατέβασμα εκεί στην Επιλαία, είτε και δεξιά ακόμα και για τους Ελαιώνες τρίβοντας, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις γιατί είναι πολύ φορτωμένη αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη οδική αρτηρία. Φίλες και φίλοι, και τα πράγματα έτσι και αλλιώς διαμορφώνονται από στιγμή σε στιγμή και αλλάζουν σε σχέση με την εικόνα που σας μεταφέρουμε. Άλλα πράγματα συμβαίνουν στην περιφερειακή πριν από 10 λεπτά, άλλα συμβαίνουν τώρα, άλλα θα συμβούν μετά από 10. Εγώ αυτή την ώρα θα σας πω ότι στην εσωτερική περιφερειακή υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην αρρωγέφυρα της Σταυρούπολης, σε εκείνο το ύψος, στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η ουρά ξεκινάει περίπου από την Στρατηγού Μακρυγιάννη, δηλαδή από την προηγούμενη έξοδο της Ηλιούπολης μέχρι και το φανάρι της οδού Μίκη Θοδωράκη, κάτω δηλαδή από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Αν εγκλωβιστείτε εκεί αυτή την ώρα θα δυσκολευτείτε. Πρέπει να έχετε το νου σας. Σημαντικό το πρόβλημα, το ξαναλέω, για εσάς που κινείστε στην εσωτερική περιφερειακή από τα δυτικά προς τα ανατολικά και είστε σε εκείνο το σημείο από τη Στρατηγού Μακρυγιάννη μέχρι και την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό μπλοκάρισμα. Και δεν φορτώνει, φίλες και φίλοι, μόνο η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, φορτώνουν και τα κρούσματα COVID. Ξαφνικά εκεί που είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει και ο COVID, γιατί πλέον τα κρούσματα τα οποία δίνει, τα συμπτώματα τα οποία δίνει τις περισσότερες φορές παραπέμπουν στα συμπτώματα μιας κοινής γρήπης και έχουμε λίγο ξεθαρέψει. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μεγάλη έξαρση COVID στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Αυξήθηκαν κατά 1050% τα αντιϊκά μέσα σε 1,5 μήνα. Και βγαίνουν τώρα οι ειδικοί και οι γιατροί και χτυπούν πάλι το καμπανάκι και υπάρχει μια χαρακτηριστική ατάκα ενός καθηγητή πνευμονολογίας ο οποίος λέει πως ο κορονοϊός μας έπιασε στον ύπνο.
Πολλοί μας πιάνουν στον ύπνο και πολλοί μας πιάνουν κότσο. Έχετε το νου σας, μη σας πιάσει κότσο και κανένας COVID, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και εμείς στο κοντινό μας περιβάλλον, στον επαγγελματικό μας χώρο, συναδέλφους οι οποίοι έχουν αρρωστήσει και ακόμα, α, τι έγινε, έχει COVID, λέει. Και λες, α, έχει COVID. Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, επειδή συναντηθήκαμε μαζί του και τώρα έχουμε ξεθαρέψει, να πούμε, όχ, να πάω να κάνω εσύ ένα τεστ, γιατί COVID έχει. Τώρα το βλέπουμε πιο ανάλαφρα και μεταδίδει ένα στον άλλον. Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αντιϊκών φαρμάκων. Από περίπου 10 συνταγές ημερησίως στις αρχές Σεπτεμβρίου, έχουμε φτάσει χθες Τετάρτη 14 του Οκτώβρη στις 115 σε μια μέρα. Από 10 στις 115. Αυτά είναι η στιγμή που δίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας ο κύριος Λουκίδης, που είναι διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Αττικών και επικεφαλής βέβαια της Επιστημονικής Επιτροπής που εγκρίνει τη χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Μιλάμε για μια αύξηση 1000 περίπου της 100. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Υπάρχει ένας επισυχασμός. Θα πρέπει ξανά να θυμηθούμε το τι κάναμε όταν μαθαίναμε ότι ένας άνθρωπος στο οικογενειακό μας, στο επαγγελματικό μας, στο φιλικό περιβάλλον με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή τελικά έχει COVID και εμφανίζει συμπτώματα. Και ποια είναι αυτά? Πυρετός, ρινίτιδα, καταβολή. Είναι τα κλασικά που έχει μία ίωση. Γι' αυτό και μας πιάνει στον ύπνο και ο κορονοϊός. Λέμε, έλα μωρέ, τι είναι, μια γρήπη, συναχώθηκα λίγο, θα περάσει 2-3 μέρες. Που και ο κορονοϊός έτσι, δηλαδή, θα περάσει σε 4-5 αντί για 2-3. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν χρόνιες παθήσεις ή μεγάλες ηλικίες, μπορεί να δημιουργήσει και περισσότερο δυσάρεστες καταστάσεις, οπότε ας έχουμε το νου μας.

Ξεχάστηκα, τι με πιάσε σήμερα. Λείπει ο Νίκος και ροδάνει η γλώσσα, τρέχει. Είχα την αίσθηση ότι πάμε σε ρί. Και καλά που μου λέει ο Νίκος ότι σε ένα περίπου λεπτό θα πρέπει να κάνω πάσα για το δελτίο με τους τίτλους επικαιρότητας. Νομίζω ότι προλαβαίνω να πω άλλη μία περίπτωση που εμένα με εξοργίζει. Είχαμε καταγγελία εδώ στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου πριν από λίγο από μια 88χρονη Θεσσαλονικιά, ότι με το πρόσχημα κάποιο ότι ήταν από το Δήμο Θεσσαλονίκης και γίνονται κάποιες εργασίες στις ΔΕΗ, τις πήρανε, λέει, 4.766 χρυσές λίρες από το σπίτι της, κατά δήλωσή της. Και αυτό που με εξοργίζει δεν είναι οι επιτίδιοι οι οποίοι ξεγέλασαν την ηλικιωμένη γυναίκα για άλλη μια φορά με το ίδιο κλασικό και παραδοσιακό τρόπο, αλλά αναρωτιέμαι πώς κάποιος μπορεί να έχει στο σπίτι του 4.766 χρυσές λίρες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την τυρόπιτα 30 λεπτά λιγότερη από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Πάμε σε ένα δελτίο με τους τίτλους επικαιρότητας με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφω αμέσως μετά με το ίδιο θέμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο 1,55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διηλιστηρίων. Συγκέντρωση συνταξιούχων, σωματείων εργαζομένων, φορέων και συλλογικοτήτων στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην ακρίβεια. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο εγκλωβίστηκε σε όχημα που παρασύρθηκε από τα νερά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στην ασφάλεια κλοπή 4.776 χρυσών λιρών από επιτίδιους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 όπλων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από λιμάνι της Κίνας, προχώρησε η ΑΑΔΕ. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη μέρα τα τύρανα. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Με ξημερώματα, ένα καταπληκτικό κομμάτι του Μίλτου Πασχαλίδη, επιστρέφουμε για την τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ το φίλο τον Πέτρο για τα πολύ καλά του λόγια. Συγχαρητήρια, μου λέει Μπάμπη, για τι όμορφε μουσικέ επιλογέ σου. Μόνο μην τα μάθει αυτόν ο Νίκο Ολαβιανό, θα έχω πρόβλημα στη σχέση. Μην τα λέτε, δηλαδή μην τα γράφετε. Καλύτερα να τα λέμε τηλεφωνικά. Αστειεύομαι βέβαια και γελάω. Και γελάω επίση, Πέτρο, με το γεγονό ότι πήρε το κομπιουτεράκι και υπολόγισε πόσο ευρώ είναι αυτές οι 4.600, μισό λεπτό λίγο να τσεκάρω ακριβώς τον αριθμό, των λιρών που η ηλικιωμένη, η 88χρονη πριν από λίγο, κατήγγειλε εδώ στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου ότι τις πήρανε άγνωστοι που προσποιήθηκαν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Μιλάμε για 4.766 χρυσές λίρες. Σύμφωνα με τον Πέτρο που έχει κάνει τον υπολογισμό μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ στο φτερό, σύμφωνα με τον Πέτρο η αξία τους είναι περίπου στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτο, λέει, το συμβάν με τις λίρες, πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Πω. Να πω όμως κάτι, ρε φίλε μου Πέτρο. Είναι δυνατόν να έχεις 4.766 χρυσές λίρες στο σπίτι? Είναι φοβερό ότι έχεις καταρχήν 4.766 χρυσές λίρες, το ξαναλέω, την ώρα που εμείς ψάχνουμε να βρούμε από την εφαρμογή πόσο κάνει, που έχει φτηνή τη μιτζήθρα να πάρουμε να την πάρουμε με ένα λεπτά πιο κάτω. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει μια διαδρομή επαγγελματική ή προσωπική, δεν μας ενδιαφέρει. Τα έχεις, χρυσή μου, είσαι 88 χρονών. Σε παρακαλώ όμως, έχεις στο σπίτι σου 4.766 χρυσές λίρες. Βάλτε σε εκεί σε μια τράπεζα, σε μια θηρίδα. Έρχεται ο άλλος τώρα, ο Τσιρικιτζής, σου λέει άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, και σου παίρνει τώρα τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Και να έχεις και κανένα εγγόνι που τα περίμενε, κανένα γιο ή κανέναν ξεχασμένο ανιψιό που ήταν ο μοναδικός κληρονόμος, να πονέσει σήμερα η καρδούλα του. 4.766 χρυσές λίρες, και για να το κάνω και χειρότερο, και άλλες 10.000 ευρώ περίπου σε άλλα κοσμήματα, γιατί έβαλε και σε μια άλλη σακούλα τα υπόλοιπα κοσμήματα. Τα πήραν οι τύποι, γεια σας και μην τους ξαναείδατε. Και οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν στη Βουλγαρία, μεριά, να ξέρετε. Και δεν είναι, να ήταν η μόνη περίπτωση. Πού τους βρίσκουνε, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουνε? Κάθε μέρα φωνάζουμε και λέμε, ξέρετε, το κάνουν έτσι. Λένε, είμαστε της ΔΕΗ, είμαστε από το Δήμο. Θα πάθεις ηλεκτροπληξία, βγάλτα. Και δεν ακούτε, ή μάλλον και να ακούτε, επειδή είναι μεγάλη ηλικία, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και δεν είναι το μοναδικό. Πριν από 14 ώρες στην Αττική μπήκανε πάλι με το ίδιο πρόσχημα σε σπίτια ηλικιωμένων, ότι και καλά υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα, πριν από 14 ώρες. Και κατάφεραν να πείσουν ηλικιωμένους, συγκέντρωσαν, λέει, χρήματα και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ. Ρε παιδιά, έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, και τον πήραμε με τις πέτρες. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν 100

χρόνια μπροστά από όλους μας. 200.000 ευρώ στο σπίτι και 4.660 χρυσές λίρες Αγγλίας στο ποντάκι να τις δαγκώσουμε να δούμε αν είναι γνήσιες. Μπράβο παιδιά, αντέχει η ελληνική κοινωνία, αντέχει. Αλλά είναι άδικο, είναι κρίμα οι τσιρικιτζίδες με τόσο εύκολο τρόπο να τρώνε τις περιουσίες των ανθρώπων. Αυτόν, αν έχετε ηλικιωμένο άνθρωπο, κάντε του μια κουβεντούλα, ψάξτε να βρείτε κι εσείς μέσα στο σπίτι. Μήπως είναι κάπου σε κανένα πάπλωμα, μέσα σε καμιά κάλτσα, σε κανένα σιρτάρι και δείτε κάποιο σημαντικό ποσό. Βάλτε το σε ένα βιβλιάριο να το έχει ο άνθρωπος με σας συνδικαιούχο, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να έχετε θέματα. Αλλά μην τα αφήνετε στους απαθώνες που τα παίρνουν. Και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, στο παρελθόν έχει γίνει η μεγαλύτερη απάτη κορύφωση σε αυτό το κόλπο. Ήταν το εξής, πραγματική ιστορία. Παίρνουν κάπου στο Κιλκίσα, δεν κάνω λάθος, τηλεφωνικά και λένε: είμαστε από ότι δεν έχετε βλάβη, θα πάθετε ηλεκτροπληξία, αν έχετε κοσμήματα, ιστορίες κτλ. Βάλετε σε μια σακούλα, έτσι λένε, και αφήστε τα έξω από την πόρτα και θα έρθουμε εμείς να δούμε, είμαστε από το κλιμάκιο κτλ. Και ο τύπος, επειδή ήταν ψηλιασμένος, λέει: καλά, έγινε. Σίγουρα. Ναι, του λέει: βάλτε τα κτλ. Και κλείνει το τηλέφωνο και λέει: σιγά μην τα βγάλω, αφού ξέρω ότι είναι απατεώνες. Και σε 5 λεπτά ξαναχτυπάει το τηλέφωνό του. Και είναι κάποιος άλλος που του λέει: γεια σας, είμαστε από την ασφάλεια. Σας πήραν τηλέφωνο κάτι απατεώνες. Ναι, λέει και τα λοιπά. Λέει και εγώ, λέει, τους πήρα χαμπάρι. Πάρα πολύ ωραία, λέει: βγάλτε όμως εσείς τα πράγματα στη σακούλα για να τους πιάσουμε παυτοφόρο. Και ήταν οι ίδιοι και τα έβγαλε. Δηλαδή έδωσε μάχη ο άνθρωπος να τα κρατήσει και τον ξεγέλασε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ ρε φίλε μου είναι εντάξει, έκανες, έδωσες τη μάχη σου, δηλαδή το προσπάθησες. Ήταν πιο πονηρή. Το πήγαν ένα level παραπάνω. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, okay. Okay, εμένα με εντυπωσιάζουν αυτά τα ποσά, αλλά κυρίως ότι υπάρχουν μέσα σε παπλώματα και στις μπότες, σαν αυτές που είχε και σε μια ελληνική ταινία στον Ηλία του 16ου ο Παπαγιανόπουλος και βάζει τα χρυσαφικά και τα βραχιόλια και τα σκουλαρίκια. Λοιπόν, η πόλη ξύπνησε φίλες και φίλοι στους 102 FM, Μπάμπης Τζιομπάνογλου σήμερα alone από τις 6 το πρωί και για ακόμη περίπου ένα τεταρτάκι. Να στείλω την αγάπη και την καλημέρα μου και στον πολύ καλό φίλο τον Αλέξη τον Χατζηδιαμαντίδη. Δεν τη γνώριζε την εφαρμογή και μου λέει ότι είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία και είναι βέβαιο ότι αυτή την εφαρμογή, το πόσο κάνει για τη σύγκριση των τιμών, θα την κατεβάσει στο κινητό και θα τη συμβουλευτεί. Εγώ θα το ξαναπώ, οι αποκλήσεις είναι εντυπωσιακά μεγάλες για το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Όσοι πιστοί, προσέλθετε για να κάνετε οικονομία στο δικό σας το πορτοφόλι. Πάμε να ακούσουμε έναν Φίβο Δελιβοριά, γιατί μου το ζητούσε, μου λέει: ρε Μπάμπη, παίξε με, δηλαδή δεν παίζεις στην εκπομπή με τον άλλον. Λέω: όχι, όχι, μην τον αδικούμε τον Νίκο. Φίβος έχουμε βάλει και τον Καθρέφτη και άλλα. Αλλά έτσι, επειδή μου το ζητάς και επειδή ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω, με ένα δικό σου τραγούδι θα πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θέλω να σε ξεπεράσω, μας τραγούδησε ο Δελιβοριάς, αλλά δεν γίνεται. Και αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω να τα ξεπεράσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, ρε παιδάκι μου. Όπως την αγάπη, παραδείγματος χάρη, και το πάθος που έχουμε για τις ομάδες μας, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο χάντμπολ και όπου παίζουν, το χρώμα της ομάδας μας να είναι, και ακόμα και όταν στεναχωριόμαστε με τις ήττες, εκεί μένουμε, δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε την ομάδα. Καλημέρα στον ανθυπολοχαγό των διαβιβάσεων, τον Θεόδωρο τον Χατζιπαντελή, ο οποίος αναπληρώνει επαρκώς τον κύριο λοχαγό, ο οποίος λείπει λόγω των δοκιμαστικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου. Καλημέρα, Θοδωρή μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο λοχαγό που απουσιάζει.
0: Μπράβο. Και επειδή απουσιάζει, λέω να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, Θοδωρή. Εχθές ξενύχτησα και το ομολογώ. Αν και ήξερα ότι σήμερα θα είμαι μόνο στην εκπομπή, λέω θα δω λίγο Champions League. Και επειδή ήταν φοβερά και τα χθεσινά τα παιχνίδια, θα δω το πρώτο ημίχρονο. Και μετά είπα να δω όμως και λίγο το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και πήγα πάλι για ύπνο 11.30 ώρα το βράδυ. Για πες.
1: Πάλι τα κατάφερες.
0: Ναι. Σπουδαία παιχνίδια λοιπόν, και χθες.
1: Ναι.
0: Και με την ΑΕΚ που δεν τα κατάφερε. Έτσι, αν θες ξεκινάμε και με την ΑΕΚ που δεν τα κατάφερε.
1: Και, ναι. Και με την ΑΕΚ βέβαια θα ξεκινήσουμε. Απλά να πούμε ότι σε όλα τα παιχνίδια υπήρχαν γκολ. Δηλαδή σε αυτή τη φάση είναι κάποιος χαίρεται. Χαίρονται αυτοί που τους αρέσει να βλέπουν αγώνες, έτσι.
0: Δηλαδή, και φοβερές ανατροπές και πολλά γκολ, εκτός από ένα μάτς, ρε φίλε, που μου έκανε το δελτιάκι που έπαιξε χθες το στοιχηματάκι να το χάσω. Δηλαδή, σε ένα μάτς που περίμενα ότι θα μπουν γκολ, όπως την Bodo Klimt με την Dortmund, μπήκε ένα γκολ και αυτό ξεψυχισμένο.
1: 1-0. Ναι, 1-0. Εσύ περίμενες αυτό να μπουν τα γκολ και
0: ναι,
1: μπήκαν.
0: Ναι, και μπήκαν σε όλα τα άλλα.
1: Ναι. Όλα τα υπόλοιπα υπήρχαν 3, 4, 5, 6, 7 γκολ.
0: Θοδωρή μου, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα λίγο στην ποιότητα, μην πολύ μετακινήσει, μην ενθουσιάζεσαι. Μην είναι κάπου σταθερό. Εκεί. Σε έχω τώρα. Έλα, πάρε το 0. Έλα, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν με τον αγώνα τη ΑΕΚ και να πούμε ότι πραγματικά είναι κρίμα το ότι δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα η ΑΕΚ, η οποία είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με 1-0 στο 28ο λεπτό, ισοφαρίστηκε με πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να αποφύγει 6 λεπτά μετά από τη Σαχτάρ Ντόνεκς. Να πούμε ότι το παιχνίδι έγινε στο Λονδίνο, σε ουδέτερη έδρα, και υπήρχαν χιλιάδες οπαδοί και των δύο ομάδων, γιατί ήταν το βασικό παιχνίδι τουλάχιστον που παρακολούθησα. Και η ΑΕΚ έδειξε πραγματικά ένα πολύ καλό πρόσωπο. Πίστεψα κάποια στιγμή ότι η ισοπαλία τουλάχιστον είναι δεδομένη. Αλλά από το 80 μέχρι το 90 έφαγε δύο γκολ, στο 80 και στο 86, και εκεί είπε αντίο σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι ήταν από αυτά που θα μπορούσε να έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα για να ελπίζει σε πορεία καλύτερη, να μπορέσει δηλαδή να προκριθεί και στην επόμενη φάση πέρα από αυτή τη φάση της link phase του Champions League. Τώρα, εντάξει, μια νίκη, μια ήττα έχει η ΑΕΚ. Τα άλλα παιχνίδια ήταν καταπληκτικά και τα άλλα μάλλον. City, Manchester City, Paris 2-4.
0: Να σου πω λίγο γι' αυτό, Θοδωρή, αν μου επιτρέπεις, επειδή ναι, παρακολουθούσα, πριν μπει το πρώτο γκολ της Paris, η Manchester City έχει μπει δυνατά, την παίζει μονότερμα, χάνει ευκαιρίες και στην πρώτη επίσκεψη η Paris βάζει γκολ. Και 3 λεπτά, 5 λεπτά αργότερα στη δεύτερη επίσκεψη βάζει και το δεύτερο. Ήταν φοβερό ότι κόντρα στη ροή του μάτς, η Paris την καθάρισε σαν ταυγό μέσα σε 5 λεπτά. Την City.
1: Ναι, και από εκεί πέρα δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά φαντάζομαι ότι και μόνο που έβαλε 6 γκολ η Άστον Βίλα στη Φενέρμπαχτσε.
0: Τώρα ακόμα συνεχίζουν, λέει. Δεν τους άφησαν να φύγουν τους Τούρκους και τους βάζουν ακόμα γκολ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με τις τουρκικές ομάδες. Και χτες έφαγε 4 στην έδρα της η Γαλατά, έτσι.
0: Και έχουν ρίξει πακτολό χρημάτων για να κάνουν μετά.
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό. Ναι. Και η εθνική τους ομάδα δεν πάει καλά. Έτσι να το σημειώσουμε και αυτό. Στο Nations League που τα λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Ναι, ήταν ολοίτες.
1: Τελευταία, μπράβο, λοιπόν, στον όμιλο χωρίς βαθμό.
0: Θοδωρή, δεν ξέρω, η ματσάρα ναι, όμως εχθές ήταν η Ρώμα με τη Ρεάλ. Και η ανατροπή που έγινε και εκεί με συγκλονιστικό τρόπο στα τελευταία λεπτά.
1: 3-4. Πράγματι. Τι να πρωτοδείξει.
0: Και μέχρι το 83 ήταν 2-1 υπέρ της Ρώμα.
1: Ναι. 2-1 υπέρ της Ρώμα.
0: Και μέσα σε 7 λεπτά.
1: Ναι.
0: όχι μόνο ισοφάρισε η Ρεάλ, αλλά κέρδισε και το μάτς.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι η διαφορά. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές είναι μεγάλες ομάδες και αυτά τα παιχνίδια τα περιμέναμε να είναι πανέμορφα. Βέβαια, αν ήταν σε κάποια άλλη φάση, δηλαδή προημιτελική, ημιτελική, σε νοκάουτ παιχνίδια, δεν νομίζω ότι θα βλέπαμε τέτοια σκορ, 3-4 και 2-4. Αλλά τώρα, ξέρεις, είναι κάπως πιο ελεύθερα τα πράγματα και γίνονται αυτές οι ανατροπές, γίνονται αυτά, μπαίνουν αυτά τα πολλά γκολ. 6 γκολ στο City Paris, 7 γκολ στο Roma Real. Εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τις άμυνες αυτών των ομάδων, έτσι, να τα βλέπουν οι προπονητές τους. Και επίσης μου έκανε εντύπωση και το Betis Porto 3-2, έτσι, 5 γκολ και εδώ. 5 γκολ και στο Feyenoord Como, επίσης και εδώ 3-2 η Feyenoord. Ήταν πραγματικά παιχνίδια από, νομίζω, μια αγωνιστική...
0: Και η Liverpool, και η Liverpool έβαλε πολλά γκολ.
1: Και η Liverpool, βεβαίως, ναι, ναι. Και η Liverpool, Lask Liverpool, 3-6, 9 γκολ. Το παιχνίδι με τα περισσότερα γκολ, έτσι, 9 γκολ.
0: Ο φίλος ο Κώστας με διορθώνει και τον ευχαριστώ. Λέει στο 83, πάμε, δεν ήταν 2-1, ήταν 3-1 υπέρ της Ρώμα. Και από το 3-1, λέει, το γύρισε και το έκανε 3-4.
1: Πέτυχε τρία γκολ συνεχόμενα η Ρεάλ.
0: Γεια σου Χρήστο. Ναι. Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, πολύ ωραία παιχνίδια. Τι να πρωτοδείς, όλα ήταν στις 10 η ώρα το βράδυ, επαναλαμβάνω. Και επειδή υπήρχε και ελληνικό ενδιαφέρον, νομίζω ότι οι περισσότεροι, έτσι, δύσκολα θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα παιχνίδια μαζί.
0: Σήμερα έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Και όφι. Σήμερα έχουμε, λοιπόν, στις 10 το βράδυ στο Europa League τη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφι, και οι δύο ελληνικές ομάδες, όπως και η ΑΕΚ, παίζουν εκτός έδρας. Η μόνη ελληνική ομάδα που παίζει εντός έδρας είναι ο Παναθηναϊκός. Το Conference League ξεκινάει τώρα, έτσι, ενώ στις άλλες δύο διοργανώσεις είναι η δεύτερη αγωνιστική, το διευκρινίζω. Στο Conference League ξεκινάει τώρα, γιατί έχει λιγότερες αγωνιστικές. Έχει δύο λιγότερες από ό,τι έχουν το Champions και το Europa League. Γι' αυτό και ξεκινάει πάντα πιο αργά. Σήμερα, λοιπόν, παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του με την Μπόρατ Μπάνια στις 8 παρατέταρτο. Θεωρητικά από τις άλλες ομάδες είναι και η πιο εύκολη αποστολή, αλλά μένει να αποδειχθεί στο γήπεδο και αυτό. Τώρα, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, κάτι που δεν ξέρω αν το είπατε τις προηγούμενες ημέρες, είναι ότι ο ΠΑΟΚ, που δεν συμμετέχει πλέον στην Ευρώπη, δέχτηκε μέχρι τώρα 5 κόκκινες κάρτες σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, όπως διάβασα, στα προηγούμενα χρόνια είχε 6 κόκκινες κάρτες σε όλη τη χρονιά.
0: Αφού μας πολεμάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ μας. Αστειεύομαι. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει απαιτούμενη πειθαρχία που θα έπρεπε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν είναι καλά τα νέα, έτσι όπως τα παρακολουθούμε, σε σχέση με την πρόοδο της ομάδος του ΠΑΟΚ, φίλε Θοδωρή. Και είναι κομβικό, νομίζω, το μάτς του Σαββατοκύριακου με τον Ηρακλή, γιατί θεωρώ ότι είτε με το ένα αποτέλεσμα είτε με το άλλο, κάποια λύση θα υπάρξει.
1: Ναι, ο λύση και η λύση. Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Σωστά το είπε.
0: Είναι ο Ματζάρη εκεί, η Αλεπού τώρα των μπάγκων, με τον Λύση, ο οποίος δεν έχει την εμπειρία που θα θέλαμε για να διαχειριστεί αυτά τα μάτσα, αλλά είναι, νομίζω, η ευκαιρία του τώρα, η τελευταία, η πρώτη τελευταία, αλλά θα δούμε.
1: Ναι, και όπως λένε, καμιά φορά θα κάνει παρέλαση, θα κάνει Χριστούγεννα.
0: Άλλους περιμέναμε, εμείς, μου φαίνεται, δεν θα κάνουμε παρέλαση.
1: Αλλά ναι, η εικόνα δεν φαίνεται όπως είπες ακριβώς, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η απειρία στον πάγκο, για να βγαίνουν έτσι αυτές οι κόκκινες κάρτες και όλη αυτή η απειθαρχία, να το πω, στον αγωνιστικό τομέα. Αλλά το παιχνίδι της Κυριακής 9 η ώρα το βράδυ είναι ΠΑΟΚ Ηρακλής, είναι τοπικό ντέρμπι. Σωστά είπες για το Ματζάρι, αλλά από την άλλη μεριά ο Ηρακλής τώρα φτιάχνει ομάδα, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία πάντως είναι σκληροτράχυλη, δεν χάνει εύκολα.
0: Όχι, και με τον ΠΑΟΚ, επειδή έχουμε μεγαλώσει, σγουρά μαλλιά είχαμε και τώρα δεν τα έχουμε. Ο Ηρακλής πάντοτε έπαιζε μπαλάρα. Αυτά τα μάτς δηλαδή με τον ΠΑΟΚ πάντοτε τα διεκδικούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θοδωρή, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο
1: με μπάσκετ,
0: γιατί
1: ναι,
0: ο Άρης εχθές έκανε πάλι μια εντυπωσιακή εμφάνιση και ο Ηρακλής, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος νίξε την Τερτώνα με 88-68, το είδα το παιχνίδι και Ο Άρης στο τέταρτη περίοδο ήταν καταπληκτικός, μπορεί να έβαλε και 7 τρίποντα, τους διέλυσε στο τέλος.
0: Μα δέχθηκε μόλις 24 πόντους σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Σε όλο το δεύτερο
0: και
1: ημίχρονο.
0: Για τον μπάσκετ ό,τι ξέρουμε είναι ότι πάντοτε τα παιχνίδια τα κερδίζει άμυνα, δεν κερδίζει το τρίποντο.
1: Ναι, δεν τα κερδίζει το τρίποντο, αλλά το τρίποντο κάνει αυτή την εντυπωσιακή διαφορά. Των 20 πόντων, έτσι.
0: Φοβερό, είναι, φοβερό. Εμένα η άμυνα με εντυπωσίασε, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα και αυτό που λες με τα τρίποντα παίζει ρόλο, αλλά όταν έχεις την άμυνα εκεί σκληρή και δεν περνάει κουνούπι, θα τη βρεις τώρα την λύση επιθετικά.
1: 3-3 λοιπόν για τον Άρη, που είναι πρώτος στον όμιλό του και αίτητος. Και ο Ηρακλής επίσης διέλυσε την Βίρτσμπουργκ με 90-73, 2-2 και ο Ηρακλής. Στο FIBA Europe Cup έχασε ο Προμηθέας Πάτρας από την Τριέρ 83-87 και κλείνω με τον Αντετοκούμπο, το Γιάννη, ο οποίος χθες έπαιξε ένα από τα τελευταία φιλικά, ίσως και το τελευταίο, με τους Miami Heat. Διέλυσαν τους Brooklyn Nets με 144-28.
0: Ήταν Brooklyn δες οι άλλοι, τους ξέρω, χαβαλέ κάνουν. Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιήθηκε 23 λεπτά και πέτυχε 20 πόντους, πήρε 15 rebound και είχε 9 assist μόλις σε 23 λεπτά. Ο Γιάννης που δείχνει ότι έχει βρει ρυθμό και στην καινούργια του ομάδα.
0: Επειδή λείπει ο Νίκος για τένις, νομίζω δεν έχετε ετοιμάσει κάτι για να μας πείτε, έτσι.
1: Παίζει μόλις ξεκινάει σε πολύ λίγο ο αγώνας στη Σάκαρη, μια και το ανέφερε.
0: Φίλε, καλά που μου το πες. Κλείνω την εκπομπή, Θοδωρή, και τρέχω να δω Σάκαρη. Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι κι αλλιώς, γιατί πρέπει να κλείσουμε και το παίρνω σπάσα για να πασάρω το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με τη Βούλα Σαΐτη. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ και αύριο νομίζω θα τα πούμε.
1: Καλημέρα,
0: Παρασκευή.
1: Βεβαίως, και αύριο μαζί.
0: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι και σήμερα στον 102. Αφού η πόλη ξύπνησε για τα καλά, νομίζω ότι δεν με χρειάζεστε άλλο. Με καλό σιγά των πραγμάτων θα ανταμώσουμε στις 6 αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις από την νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χήμαρος, που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση, παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα και δεν κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης φοδρές βροχοπτώσεις, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκονται 2 ανήλικοι, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα όπλα εντοπίστηκαν σε κοντέινερ που είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με την κατασκευή υπόγειων χώρων στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα αλλά και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας ως τις αρχές Νοεμβρίου έχουν προγραμματίσει οι συνεργαζόμενες συνταξιούχικές οργανώσεις. Οι συνταξιούχοι προβάλλουν κεντρικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εργατικά και συνταξιούχικά σωματεία καλούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις σήμερα στην Αθήνα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμών, με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί για την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φορείς της πόλης διαμαρτυρόμενοι για το κύμα ακρίβειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Εκπρόσωποι της Ευρώπης απέρριψαν την πρόταση των Γουίτκοφ και Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Νέα σχέδια αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ακόμη και με τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου, έχει καταρτήσει το Πεντάγωνο, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Ειδικότερα στο σχεδιασμό φέρεται να περιλαμβάνεται η γνωστή ως ΜΟΑΜ, μητέρα όλων των βομβών, ένα όπλο τεράστιας καταστροφικής ισχύως που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στη σύγκρουση με την Τεχεράνη. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο μαζί με τον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Και Χρήστο Σιδερίδη, σήμερα σας έχω δύο εδώ στην εκπομπή. Ρυθμίζει τον ήχο μας, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Μια όμορφη μέρα ξημέρωσε, είναι αλήθεια. Στα μισά του Οκτωβρίου, θα μου πεις, μετά τα χθεσινά, όλες οι άλλες μέρες θα φαίνονταν ωραίες. Είχαμε και μια απώλεια, μια τραγική απώλεια, ένας νεκρός στη Ρόδα από την κακοκαιρία. Και από ό,τι λένε, θα πάρουμε κάποιες ανάσες, θα επιστρέψει όμως ένα νέο κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας, θα προσέχουμε.
1: Για δες το ημερολόγιο τι γράφει.
0: Αυτό λέμε, 15 Οκτωβρίου, είμαστε στα μισά του Οκτωβρίου. Τέλος πάντων. Σήμερα πάντως είναι πραγματικά μια καλή ημέρα. Έχει ήλιο, φυσάει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει φύγει και η υγρασία. Από κίνηση δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην περιφερειακή. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βουτήξουμε στην επικαιρότητα, Χρήστο. Θα ξεκινήσουμε από μια κινητοποίηση που έχουν σήμερα η αστυνομική στην Αθήνα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θοδωρής Τσαϊρίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαϊρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Πώς και έτσι, για ποιο λόγο κατεβαίνετε σε κινητοποίηση, ποια είναι τα αιτήματά σας?
2: Κοιτάξτε, το πώς και έτσι, το θέμα είναι ότι αργήσαμε. Και αργήσαμε με ευθύνη δικιά μας του συνδικαλιστικού κινήματος, εννοώ. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, αγανάκτηση, απόγνωση στο μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών. Αυτή τη στιγμή, για να τα βγάλουμε πέρα, πραγματικά με την ακρίβεια που έχει χτυπήσει κόκκινο και με το γεγονός ότι πάνω από το 50-60% των αστυνομικών δεν υπηρετούν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα, για να επιβιώσουν. Όχι για να περάσουν καλά ή να κάνουν τη μεγάλη ζωή, για να επιβιώσουν. Αυτή τη στιγμή, ένας νέος αστυνομικός που θα βγει από τις σχολές στη φυλάκων, μετά από 3 χρόνια εκπαίδευση, θα πάει στην Αθήνα με 1.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, μια γκαρσονιέρα να ψάξει να βρει στην Αθήνα, κάνει 600 με 700 ευρώ. Πώς θα τη βγάλει αυτός ο άνθρωπος, έχει αναρωτηθεί κανένας. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, με 1.500 ευρώ, με οικογένεια, με παιδιά, πώς θα βγει ο μήνας με τις υποχρεώσεις και όλα αυτά.
0: Πάντως είχε ανακοινωθεί ένα επιπλέον ποσό για τους αστυνομικούς, δεν το έχετε λάβει ακόμη?
2: Ποια ποσά? Το μόνο που έχουν ανακοινωθεί ήταν πέρσι το υποτιθέμενο επικίνδυνο που ήταν 100 ευρώ μεικτά, η μετονομασία ενός επιδόματος που ήδη παίρναμε αυξήθηκε κατά 100 ευρώ μεικτά, δηλαδή γύρω στα 55 ευρώ καθαρά. 50 λεπτά πριν 2 χρόνια στην ωριαία νυχτερινή αποζημίωση και την αύξηση του κατώτατου μισθού που συμπαρασύρει και τις μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Ποια αύξηση έχουμε λάβει?
0: Μάλιστα. Και σήμερα συγκεντρώνεστε, τι μορφή έχει η κινητοποίησή σας? Γιατί πληροφορηθήκαμε για μια συγκέντρωση, είδαμε την αφίσα.
2: Ναι, και εν συνεχεία μετά την συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί θα ακολουθήσει πορεία έξω από το Υπουργείο με συγκεκριμένα αιτήματα. Ακούμε συνεχώς από κυβερνητικά στελέχη ότι η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ στο 7-7,5% περίπου, τόσο λένε ότι είναι, και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε την εισφορά αλληλεγγύης υπερανέργων 2%, ένα μνημονιακό μέτρο που υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται έχει μειωθεί η ανεργία και εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε. Και μιλάμε για μια εισφορά της τάξης το από 30 έως 70 ευρώ ανάλογα με τα χρόνια που έχει ο κάθε αστυνομικός. Έχουμε τα πενθήμερα και τα νυχτερινά, όπως σας είπα πριν, είναι κολλημένα από το 2000. Έχουμε 2026. Το 2000 η βενζίνη είχε 70 λεπτά και σήμερα έχει 2,5 ευρώ. Εμείς συνεχίζουμε να πληρωνόμαστε με το 2000. Έχουμε κάνει πρόταση για οικιστικό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος που εφαρμόζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως σας είπα και στην αρχή, οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι μακριά από τα σπίτια τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται η δημόσια περιουσία ώστε να χτιστούν οικίες και να παραχωρηθούν σε αστυνομικούς, σε πυροσβέστες? Και εμείς έχουμε κάνει μια γενική πρόταση να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενστόλων και των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να χτιστούν οικίες και να παρέχεται τουλάχιστον κατοικία σε όλους αυτούς τους ένστολους οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους. Και ξέρετε, αυτό θα έδινε μια τεράστια οικονομική ανάσα, διότι θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ένα ποσό της τάξης των 600-700 ευρώ, που σε καμία περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε κι εμείς τα δημοσιονομικά της χώρας, δεν θα μπορούσε να δοθεί σε μορφή αύξησης του μισθού μας.
0: Υπάρχει προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο, το έχετε συζητήσει, δηλαδή, στο προφορική
2: δέσμευση πήρατε. Το έχουμε προτείνει εδώ και δύο χρόνια. Ξέρετε κάτι, το έχουμε προτείνει εδώ και δύο χρόνια. Το ζήτημα είναι τι πολιτική θέλει να ακολουθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση και ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος. Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας συμβαίνει εξής παραλογισμός των αποσπάσεων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αποσπώνται αστυνομικοί από τον ένα νομό στον άλλον και την ίδια ώρα ο νομός που ενισχύει ταυτόχρονα ενισχύεται. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Είναι σαν να λέμε ότι εσείς έχετε ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και εσάς που είστε από τη Θεσσαλονίκη σας στέλνουν στην Αθήνα και τους Αθηναίους τους φέρνουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αστυνομία. Και ξέρετε πόσο κοστίζει ο κάθε αστυνομικός αυτή τη στιγμή για αυτό το πράγμα. 4.200 ευρώ. Δεν τα παίρνει ο αστυνομικός τα χρήματα.
0: Πόσοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί που είναι σε διαδικασία της απόσπασης που περιγράψατε? Αμοιβαίας απόσπασης, ας το πούμε. Ναι.
2: 1.800 αστυνομικοί είναι σε μόνιμη βάση επί 12 μήνες σε απόσπαση. Όχι οι ίδιοι αστυνομικοί, αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, σύν τις αποσπάσεις για τους θερινούς μήνες, που αυτές είναι επιτακτικές βέβαια, λόγω της θερινής περιόδου και της αύξησης του τουρισμού στα νησιά. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό εδώ μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο να μην αξιοποιηθούν όλα αυτά τα χρήματα προς όφελος του συνόλου?
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαϊρίδη, θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως για να δούμε πώς, αν θα έχετε κάποια ανταπόκριση στα αιτήματα που μόλις αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Τσαϊρίδης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Και τώρα να μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, Χρήστο. Είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη? Άμα ισχύει αυτό. Αυτό το ποσό που ανέφερε η ηλικιωμένη. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Μια 88χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, και υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Τώρα το 4.766 σας ακούγεται λίγο, αλλά αν το βάλουμε σε ευρώ, αυτό βγαίνει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Και λίγο παραπάνω, 4,7 κάπου εκεί. Ναι. Ναι, δηλαδή μιλάμε για τεράστιο ποσό. Θα μου πεις, 4.766 χρυσές λίρες, πρέπει να έχεις και ένα δωμάτιο γεμάτο με λίρες. Είναι και μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει αυτή η καταγγελία και ερευνάται υπόθεση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
1: Με το γνωστό κόλπο, είμαστε από τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχει γίνει τόση μεγάλη φασαρία γύρω από τη συγκεκριμένη κομπίνα. Έχει γίνει κάθε μέρα αναφορά σε παρόμοια περιστατικά. Από ένα σημείο και μετά, πες με αφελή, πες με πως θέλεις, αυστηρό. Δεν ψηλιάζεται κανένας όταν απαντάς αυτό το τηλέφωνο και λέει ναι, γεια σας, είμαστε από τη ΔΕΗ, βάλτε τα χρήματά σας, τις λίρες σας, τα κοσμήματά σας σε ένα σακουλάκι και αφήστε το έξω από την πόρτα του σπιτιού.
0: Αυτός
1: σας
0: είπε, λέει, ότι ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ. Όπως και να έχει, καταρχάς να πούμε ότι αυτή είναι η καταγγελία της 88χρονης. Δηλαδή μπορεί να μην ισχύει στο 100% η καταγγελία έτσι όπως την έχει κάνει στο αστυνομικό τμήμα. Θα το δούμε, γιατί πραγματικά μας φαίνεται πολύ
1: μεγάλο. Μιλάμε για 4,7 εκατομμύρια ευρώ. 4.766 λίρες και χρυσαφικά.
0: Ναι, εντάξει, είναι υπέρογκο, ζαλίζει αυτό το ποσό, προκαλεί ήλικο. Και είχαμε και μια άλλη επίσης περίεργη υπόθεση εδώ στο λιμάνι. Στη διάρκεια ελέγχων, τελωνιακοί εντόπισαν ένα ύποπτο κοντέινερ. Έφτασε από την Κίνα με προορισμό εταιρεία στη Βουλγαρία, το οποίο σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα είχε γυαλιά ηλίου και χάντρες.
1: Χάντρα μετρά τον καημό μου.
0: Νομίζεις ότι είχε γυαλιά ηλίου και χάντρες? Όχι εσύ, Χρήστο, αλλά ναι, οποιοδήποτε διάβαζε τα έγγραφα, γιατί τα ανοίξανε και τι διαπίστωσαν? 1900 στιλέτα, 470 μαχαίρια τύπου πεταλούδα, 300 σπαθιά με λεπίδα μήκους 45 εκατοστών, άλλα 175 με λεπίδα 50 εκατοστών, 120 σπαθιά με λεπίδα 42 εκατοστών, 110 σιδηρογροθιές και 6 κυρτά μαχαίρια τύπου καραμπίτ. Δηλαδή, Τώρα ετοιμάζεσαι για πόλεμο με αυτά.
1: Αυτά πραγματικά, πας στο μέτωπο.
0: Ναι, δεν είναι λίγο, δεν είναι για προσωπική χρήση, εμπόριο όπλων, κανονικό. Τέλος πάντων, είχαμε και αυτή την υπόθεση εδώ στην πόλη μας. Πολλά και διάφορα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Καταρχάς να πούμε για τους οδηγούς ότι έχουμε κάποιες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Καλαμαριά. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, εργασίες ασφαλτόστρωσης και στην επαρχιακή οδό μέσα στο Λαγκαθά. Έχουμε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του Πανοράματος, προγραμματισμένη ως τις 12 το μεσημέρι. Επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς το δρόμο, όσοι έχετε διακοπή ρεύματος τώρα και μας ακούτε από τρανζιστορά και το κινητό, να ξέρετε ότι ως τις 12 θα κρατήσει αυτό. Και έχουμε και από το ύψος της Λαχαναγοράς μέχρι και τον κόμβο εξόδου των K5, κοπή βλάστησης στα ερίσματα της περιφερειακής σε κατέρωθεν, οπότε προβλέπεται και αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, αν και από ό,τι βλέπουμε, εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με την κίνηση σήμερα.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής, θα καταθέσει αίτημα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης, θα χτυπήσει το καμπανάκι για τον λαϊκισμό, θα πει όχι σε περικοπές για τους αγρότες. Ήδη ανακοίνωσε και χθες ότι από 1η Νοεμβρίου στην Αντλία πάει αφορολόγητο πλέον το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο αν δεν κάνω λάθος επιστρέφεται και στους αγρότες, και είναι προφανές ότι είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια, μια διαχείριση αν θέλεις μιας κατάστασης που έχει να κάνει με την ακρίβεια και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μπορέσει να κλείσει και τα ανοιχτά μέτωπα που έχει και με τους αγρότες, αλλά και να καταστήσει σαφές ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αυτά μπορώ να δώσω, αυτά θα δώσω.
0: Mm-hmm. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια να δούμε ποιες είναι και οι αντιδράσεις όσα ανακοινώθηκαν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πρεμιέρα σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: 1,55 περίπου και λίγο πιο κάτω το λίτρο, ενώ έχουμε και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. 1,10 είχε πέρσι, στα 1,55 τώρα. Είναι καλύτερο από το 1,70 που θα πήγαινε ή 1,90 που θα πήγαινε η αρχική τιμή.
0: Εγώ θα ήθελα πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι να διορθώσω λίγο. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι σε οικισμούς στη Χαλάστρα και τα Κίμινα, όχι στο Λαγκαδά που είπα νωρίτερα, και μάλιστα σε τμήματα των οδών Βενιζέλου, Αγίου Αθανασίου και της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης. Και σε ό,τι αφορά την ασφαλτόστρωση στην Καλαμαριά, είναι στην οδό Κοραή από τη Μιαούλη έως την Καρατάσου σε εκείνο το τμήμα. Οπότε ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και κινητοποίησεις των συνταξιούχων σήμερα.

0: Σοφία Πακαλίδου μαζί μας τώρα να μας ενημερώσει για την συγκέντρωση που έχουν σήμερα οι συνταξιούχοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι πανελλαδικές οι κινητοποιήσεις ούτως ή άλλως και θα έχουν και συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Βασικό θέμα είναι το θέμα της ακρίβειας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα,
2: Σοφία. Καλημέρα. Μιλάμε τώρα και για το timing, έτσι.
0: Ναι.
2: Και να ευχηθούμε σε έναν καλό συνάδελφο που αποχαιρετάμε αξιοπρέπεια αυτή τη δουλειά. Να είναι
0: μας
2: όλα καλά στον Εμίλιο Σαπρανίδη, να έχει υγεία, να χαίρεται την οικογένειά του και να τον χαίρονται και εκείνοι. Να πούμε όμως...
1: Και την εγγονή του.
2: Βέβαια, την κούκλα. Λοιπόν, να πούμε ότι την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση ακρίβειας, διεκδικούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίες κλιμακώνουν τις κοινοτοποιήσεις σε όλη τη χώρα μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένες αυτές οι κοινοτοποιήσεις. Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η καταβολή του 70% της σύνταξης χειρίας, η χορήγηση επιδόμων 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα, ζητούν ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσλήψη προσωπικού και αξιοπρεπή συντάξη που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης. Τώρα, οι οργανώσεις χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης, υποστηρίζουν ότι δεν καλύπτουν τις απώλειες του εισοδήματος, αλλά και τις αυξημένες επιβαρύνσεις των οικογενειών λόγω της ακρίβειας. Σήμερα, λοιπόν, στις 6 το απόγευμα, στο άγαλμα του Βενιζέλου, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, οι συνταξιούχοι θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαθμόνος και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων των επόμενων συνεχίζεται Δευτέρα 19 του μήνα στην Πρέβεζα. Μετά έχουμε στην Ήπειρο, και την Ετεολακαρνανία αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Την Τρίτη συγκεντρώσεις έχουμε στη Λιβαδιά και στη Λάρισα. Την Τετάρτη έχουμε πάλι στην Αθήνα, 22 του μήνα τώρα λέμε, έτσι. Στην πλατεία Κοζιά είναι πανατική συγκέντρωση των συνταξιούχων. Την Πέμπτη έχουμε ακόμη μία συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, 22 του μήνα, πάλι στο άγαλμα Βενιζέλου, αυτή τη φορά μας το πρωί. Στην Πτολεμαΐδα, στην Τρίπολη και την Παρασκευή. Στην 23 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη και συνεχίζονται αυτές οι κινητοποίησεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, να πούμε ότι οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις συντονίζουν σωματεία και ομοσπονδίες συνταξιούχων από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς και καλούν όλους σε μαζική συμμετοχή, διεκδικώντας ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος και αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Να πούμε βέβαια, Μαρία και Χρήστο, ότι σε ό,τι αφορά στους συνταξιούχους υπάρχει ένα ζητούμενο σε σχέση με τις συντάξεις και τις αποδοχές τους. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024, θυμίζουμε, καταρκήθηκε η περικοπή κατά 30% της σύνταξης για όλους όσους συνεχίζουν να εργάζονται και θεσπίστηκε ειδικός πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Έτσι, οι συνταξιούχοι μπορούν να λαμβάνουν το 100% της κύριας και επικουρικής σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι εργαζόμενοι πάντως συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τις 300.000, σύμφωνα με στοιχεία και με ρεπορτάζ του in.gr. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για κάποιους αν το συμφέρει να εργάζεται παράλληλα και να λαμβάνει τη σύνταξη. Κάποιους τους συμφέρει, κάποιους δεν τους συμφέρει, σύμφωνα με ό,τι υπάρχει. Αν θέλετε να δούμε κάποιες κατηγορίες.
0: Ναι, βέβαια, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει, γιατί προφανώς δεν είναι χομπίστες οι συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλέψουν, έτσι, σε αυτή την ηλικία.
2: Ναι, είπαμε ότι ο αριθμός αυτός είναι πάνω από 300.000. Είναι συμφέρουσα, λοιπόν, για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, όπως γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, καθώς και για μισθωτούς που έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν στην εργασία τους, κατόπιν συνεννόηση με τον εργοδότη. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης αγρότες και οι ασφαλισμένοι που δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βασική προϋπόθεση πάντως είναι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή τη συμπλήρωση των απαραίτητων ορίων ηλικίας αλλά και του αναγκαίου χρόνου ασφάλισης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένοι ηλικίας 62 ετών και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, να πούμε, είναι και τα 40 χρόνια εργασίας. Τώρα, να πούμε, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι επιβαρύνονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Οι μισθωτοί καταβάλουν ειδικό πόρο 10% επί των μεικτών αποδοχών τους, ενώ οι ελεύθεροι, μιλάμε πάντα για εκείνους που παίρνουν τη σύνταξη και εργάζονται παράλληλα, έτσι. Οι μισθωτοί καταβάλουν, είπαμε, το 10%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που ασφαλίζονται εκτός του πρώην ΟΓΑ καταβάλουν μια προσάυξη 50% στην εισφορά της κύριας ασφάλισης της επιλεγμένης κατηγορίας. Τώρα, να πούμε, από την καταβολή του πόρου εξαιρούνται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και ειδικών πατήσεων. Τώρα, ποια είναι και τα ωφέλη αυτής της συνέχισης εργασίας? Το σημαντικότερο όφελος είναι η ταυτόχρονη ίσπραξη και σύνταξης και επαγγελματικού εισοδήματος. Παράλληλο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται κατά την απασχόληση και μπορεί να οδηγήσει σε προσάυξηση της σύνταξης μετά από τη διακοπή της εργασίας και την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η προσάυξη τώρα υπολογίζεται με βάση το χρόνο ασφάλισης και τις αντίστοιχες αποδοχές ή εισφορές. Το θέμα είναι, βέβαια, σε κάθε περίπτωση να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη κάποιος να εργαστεί παράλληλα με τη σύνταξη του, προκειμένου να απολαύσει τους καρπούς όλων αυτών των κόπων και των εισφορών που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα, Μαρία και Χρήστο.
0: Mm-hmm. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σοφία,
0: περνάμε αμέσως στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στην ασφάλεια κλοπή 4.776 χρυσών λιρών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας από επιτίδιους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διηλιστηρίων. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο εγκλωβίστηκε σε όχημα που παρασύρθηκε από τα νερά. Συγκέντρωση συνταξιουχικών σωματείων, εργαζομένων, φορέων και συλλογικοτήτων στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα ενάντια στην ακρίβεια. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 όπλων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας, προχώρησε η ΑΔΕ. Διακόπτεται προσωρινά η καταχώρηση μεταβολών στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης έως και τις 20 Οκτωβρίου. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη μέρα τα Τύρανα με διαδηλωτές να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται. Για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: ρε, επειδή λέγαμε ότι είναι και 15 Οκτωβρίου, θα το έχετε αντιληφθεί άλλωστε περισσότερο από εσάς ότι έχουμε φτάσει στα μέσα του Οκτώβρη. Είμαστε σχεδόν με ένα μήνα ανοιχτά τα σχολεία. Και σχολείο δεν είναι μόνο το μάθημα, είναι όλο το πακέτο, έτσι. Σχολείο μπορεί να είναι για παράδειγμα το θέμα της μεταφοράς με το οποίο έχουμε ασχοληθεί, είναι το θέμα της θέρμανσης των σχολείων, σήμερα δίνεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι πολλά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Από την άλλη έχουμε και νέα πράγματα, δηλαδή έχουμε μια νέα εγκύκλωση για τις σχολικές εκδρομές που θεσπίζει ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο και μετατοπίζει ουσιαστικά το κέντρο βάρους στην ασφάλεια των μετακινήσεων. Από την άλλη έχουμε τα σχολικά γεύματα που ξεκινούν ή ξεκίνησαν νομίζω από χθες πρέπει να έχουν ξεκινήσει τα σχολικά γεύματα.
1: Το είπε στο Earth News και η διδόμενη Μιχαηλίδου.
0: Mm-hmm. Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Γουσόπουλο που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γουσόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Γουσόπουλε.
2: Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων.
0: Της Ομοσπονδίας, ναι, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Γουσόπουλε, σε ό,τι αφορά την νέα εγκύκλιο για τις σχολικές εκδρομές, πώς τη βλέπετε εσείς?
2: Ναι, την διαβάσαμε, την ξεφυλίσαμε. Αυτό που στην ουσία αναιρεί είναι αυτό που ανακοινώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, ότι το κράτος υποχρεωτικά θεσπίζει την πραγματοποίηση 6 εκδρομών μέσα στο σχολικό έτος. Και το αναιρεί γιατί πραγματικά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, με όλα αυτά που τους έχει ανατεθεί στο να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εκδρομή, μετατρέπουν αυτές τις εκδρομές σε περιπάτους. Γιατί πραγματικά, άμα δείτε μέσα και την υπουργική απόφαση, όλες αυτές τις νέες υποχρεώσεις που βάζει για την πραγματοποίησή τους, μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς λίγο από τουριστικούς πράκτορες για να βρουν προσφορές, λίγο που βάζει για την πραγματοποίηση.

0: εκπαιδευτική διαδικασία, να έχει πιο παιδαγωγικό περιεχόμενο.
1: Συμφωνούμε πάντως ότι το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια των μαθητών, έτσι. Από την άλλη, λίγο να διευκρινίσουμε αυτό που λέτε ότι είναι υπεύθυνη, για παράδειγμα, η εκπαιδευτική για την ασφάλεια των χώρων. Τι εννοείτε, δηλαδή, αν θα πάει μια σχολική εκδρομή σε ένα κάμπινγκ, στη Χαλκιδική. Δεν λέω εκπαιδευτική,
0: ναι. Ναι, θα πρέπει να έχουν από πριν, αν διαβάσει κάποιος την υπουργική απόφαση, έχει τα βασικά σημεία, θα πρέπει από πιο πριν να έχουν φροντίσει, ώστε να γνωρίζουν ότι ο χώρος έχει όλες τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει, ας πούμε, παιδιά, και θα έχουν και το βάρος ευθύνης για το αν πραγματοποιηθεί
2: οτιδήποτε. Να ελεγχθεί δηλαδή ο χώρος στην ουσία, ώστε να προβλεφθούν ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν. Να μπει τελευταία στιγμή, δηλαδή σφραγίδα και υπογραφή.
0: Αυτό είναι το θέμα μας, δηλαδή αυτοί που έχουν και την ευθύνη.
1: Πάντως, επειδή εγώ είχα προσωπική εμπειρία από ένα τέτοιο συμβάν, δηλαδή είχαμε πάει σχολική εκδρομή σε κάμπινγκ στη Χαλκιδική, γι' αυτό και το ανέφερα ως παράδειγμα. Φαίνονταν σταθεροποιημένες οι εστίες του ποδοσφαίρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου, δηλαδή και ο εκπαιδευτικός να την έβλεπε, θα βλέπει ότι είναι σταθερή. Οι οποίες όμως δεν είχαν βιδωθεί μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να πέσει μία εστία και να τραυματίσει ένα παιδί, έναν μαθητή δημοτικού.
0: Ακριβώς, αυτό εννοώ,
1: αυτό δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να το ξέρει.
0: Δεν είναι του εκπαιδευτικού αυτή η διαδικασία, γιατί πραγματικά δεν είναι και ο ρόλος του. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τον παιδαγωγικό του ρόλο. Οπότε η ένστασή μας μία φορά αυτό το κομμάτι, αλλά η σοβαρότερη είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή στο να μπορεί η πολιτεία να, μέσα στην υπουργική απόφαση εννοώ ούτε μία γραμμή, που να λέει ότι η πολιτεία αναλαμβάνει το κόστος, γιατί ξέρετε το κόστος εκτός ότι είναι απαγορευτικό όλα τα τελευταία χρόνια για μια οικογένεια, για να μπορεί να στηρίξει αυτές τις εκδρομές, να στηρίξει τη συμμετοχή του παιδιού σε αυτή την εκδρομή, συνέχεια αυξάνεται. Για παράδειγμα, τώρα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Προβλέπονται ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για να πάνε τα παιδιά, που σημαίνει επιπλέον έξοδα. Προβλέπονται μια σειρά προδιαγραφών επιπλέον. Άρα δεν είναι ισότιμη η πρόσβαση όλων των παιδιών σε αυτές τις εκδρομές και δεν προβλέπεται πουθενά σε όλη τη διαδικασία στο να αλλάξει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποιες σχολικές εκδρομές δεν θα γίνουν. Δηλαδή δεν θα βρίσκονται εκπαιδευτικοί συνοδοί και δεν θα βρίσκονται και οικονομικά οικογένειες που θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον αυξηθεί το κόστος.
0: Ακριβώς αυτό. Γιατί σας λέω, το κάνει απαγορευτικό, γιατί στην ουσία αφήνει μια σειρά από μαθητές εκτός αυτής της διαδικασίας. Ήδη υπάρχουν δηλαδή τέτοια σημάδια όλο το προηγούμενο διάστημα. Οικογένειες δηλαδή να μην μπορούν να ανταποκριθούν, και επειδή πραγματικά έχουμε και την αρνητική εμπειρία από τις μετακινήσεις που είχαμε, τις καθημερινές, που στο παράένα δόθηκε μια λύση εδώ στο νόμο Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αν δεν λυθεί το μεγάλο, το ουσιαστικό, που έχει να κάνει ότι η ευθύνη των μετακινήσεων θα πρέπει να είναι ευθύνη της ίδιας της πολιτείας. Να υπάρχει ένας φορέας δηλαδή σχολικών μετακινήσεων που θα έχει τον στόλο του, θα έχει το προσωπικό που χρειάζεται και θα μπορεί να πραγματοποιεί και τις καθημερινές μετακινήσεις και τις ημερήσιες ή τις πολυήμερες με μικρότερο κόστος κιόλας.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα με τις μεταφόρες και τις μετακινήσεις και το βλέπουμε κάθε φορά που λύγει και η σύμβαση με τους λεωφορείους εδώ στην Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή μέχρι και πριν 2 εβδομάδες ήταν πάρα πολλοί μαθητές που ήταν σε κρεμότητα. Έχει λιγοστεύσει ο ρυθμός τους όμως, πληροφορούμαστε.
0: Σήμερα είναι περίπου 1000 μαθητές οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλισμένη τη μετακίνησή τους. Αυτό είναι το ποσοστό, περίπου 40 δρομολόγια δηλαδή. Και μάλιστα επειδή φτάσαμε μέσα Οκτώβρη, σε πολλές περιπτώσεις οι σύλλογοι γονέων μαζί με τους ίδιους τους μαθητές θα προχωρήσουν σε διάφορες δράσεις, κινητοποιήσεις για να ακουστούν και να λυθεί το πρόβλημά τους.
1: Τι εννοείται σε κινητοποιήσεις, δηλαδή μπορεί να γίνουν και αποκλεισμοί, καταλήψεις σε σχολεία κτλ.
2: Οι καταλήψεις ή αποκλεισμοί δηλαδή.
0: Όχι, αυτό το μήνυμα που παίρνουμε εμείς από τα σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα το ζήτημα, για παράδειγμα, υπάρχει στο μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκη, το μοναδικό σχολείο που λειτουργεί, ακόμα ζήτημα μετακίνησης. Αυτό το μήνυμα που παίρνουμε και σε άλλα σχολεία, αυτό το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι πλέον δεν έχουν άλλη υπομονή. Δηλαδή, ο προγραμματισμός του οικογενειακός ήδη έχει χτιστεί στον αέρα και πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο δραστικές λύσεις και η Ομοσπονδία έτσι και αλλιώς των γονέων θα τη στηρίξει, όποιες και αν είναι αυτές.

0: Δηλαδή δεν έχετε συζητήσει ακόμη τη μορφή των κινητοποιήσεων, απλά αποφασίσατε ότι θα κλιμακώσετε λίγο τις κινητοποιήσεις, γιατί ήδη υπάρχουν και κάποιες συγκεντρώσεις και στην περιφέρεια έχουν γίνει από γονείς μαθητών και στην περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς, έχουν γίνει και μάλιστα πολλές από αυτές δώσανε και λύσεις, έστω και προσωρινές, γιατί είπαμε στο τέλος σχολικής χρονιάς πάλι θα έχουμε το πρόβλημα μπροστά μας. Και επειδή σας είπα, οι γονείς δεν έχουν άλλη υπομονή, μελετούν και οι ίδιοι, κάνουν συζητήσεις έτσι κι αλλιώς και μέσα στα αρμόδια όργανα τους για το πώς θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα.
2: Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα σχολικά γεύματα. Έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, από χθες, σωστά?
1: Ξεκίνησε από χθες το πρόγραμμα. Αφορά περίπου το 50% των σχολικών μονάδων μόνο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις υπόλοιπες, στη δευτεροβάθμια δεν υπάρχει η παροχή του σχολικού γεύματος. Πραγματικά είναι μια ανακούφιση για την οικογένεια σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά, με τους χαμηλούς μισθούς, με το ενεργειακό κόστος που ανεβαίνει, με όλη αυτή την ακρίβεια δηλαδή την καθημερινή. Είναι μια ανακούφιση. Αυτό που όμως είναι αναγκαίο και αυτό δηλαδή έχει δείξει η ίδια η εικόνα, είναι ότι πρέπει να γενικευτεί, να αφορά όλα τα σχολεία στις πρωτοβάθμιες και να ενταχθεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παραμένουν τα ίδια θέματα και εκεί, όπως στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουσόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Σήμερα όμως είναι Πέμπτη, άρα έχουμε και αρχή κινηματογραφικής εβδομάδας, οπότε θα συζητήσουμε τώρα για τις ταινίες που προβάλλονται με τον συνάδελφο Αλέξη Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, να είστε καλά, με τον ήλιο που ανέτειλε, παίρνετε και μια αισιοδοξία. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, πριν να περάσουμε στις ταινίες, πάρω για τις ταινίες, ότι υπάρχει μια επίθεση νέων ταινιών, αρχίζει η σεζόν διότι βλέπετε αυτά τα κρύα, παρότι και τρεις θερινοί κινηματογράφοι λειτουργούν, ποιος να πάει. Και από την άλλη μεριά όμως, οι διανομής και οι αιθουσάρχες πρέπει να βγάλουν οπωσδήποτε το προϊόν τους, γιατί θα σοκαριστεί. Δεν υπολογίζουν ότι τα οικονομικά του κόσμου, αλλά και οι πολλές εργασίες που κάνει, κάποιοι έχουν και δύο δουλειές, δεν μπορούν να απορροφήσουν παραπάνω από μία έως δύο ταινίες. Έστω να βγαίνουν 10 ταινίες όπως αυτή την εβδομάδα, σημαίνει ότι κάποιες θα πεταχθούν στον κάλαθο των αχρήστων, κάποιες δεν θα τις δουν να αξίζουν, και πρέπει να πούμε, έτσι στον κόσμο μας ακούει και που το ενδιαφέρεται, ποιο είναι ένα πιο ορθολογικό τρόπο διανομής τους. Έτσι και εγώ σκεφτικά, χωρίς χάρη να το συζητήσουμε, νομίζω ότι νιώθω έτσι κι αλλιώς είναι δικό σας και το πρόβλημα εκπομπή, ότι να μπορούμε να ορθολογήσουμε τουλάχιστον εμείς στο γκρουπ των ταινιών, να κάνουμε προτάσεις τους, ώστε όταν ακούει οι συνεφοί που μας παρακολουθούν, την εκπομπή σας εννοώ, με τόσο ενδιαφέρον, να ξέρουν πού να πάνε. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πω ότι αυτό δεν σημαίνει χειραγώγηση. Έτσι. Αλλά είναι αδύνατο να πάνε σε όλες τις ταινίες. Έτσι λοιπόν θέλω να αρχίσω με ανορθόδοξο τρόπο και να πω ότι όσοι αγαπούν το ελληνικό σινεμά, να πάνε να δουν τη Βαλίτσα, η οποία είναι μια ακόμα κομμωδία, είχε κάποια κοινωνικά στοιχεία, περνάς και καλά. Τώρα, για ποιότητα, για το ελληνικό σινεμά, για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, μην μιλάμε. Τρεις στήλες λοιπόν, με διαφορετικό επάγγελμα η καθεμία, από ηθοποιός, μια ή άλλη, λογίστρια, γυναίκα, κάτι άλλο, βρίσκουν, ενώ πηγαίνουν σε μια γιορτή, βρίσκουν μια βαλίτσα με πάρα πολλά χρήματα. Και τα οικονομικά και των τριών δεν είναι καλά. Και αρχίζει μια πλοκή ταυτόχρονα αστυνομική και κομική και ηθικής τάξης, θα λέγαμε. Τι να τα κάνουμε αυτά τα χρήματα, πώς θα περάσουμε. Περνάει η ώρα ευχάριστα, μέχρι εκεί αρχίζω, σας είπα ορθόδοξα, γιατί επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τα πράγματα πια με άλλη προοπτική. Υπάρχει μια, για όσους αγαπούν το αργό σινεμά, υπάρχει μια εξαιρετική ταινία, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και είναι πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτητα από τη Γερμανία, λέγεται «Η καλή αδερφή». Λοιπόν, εδώ έχουμε την ιστορία ενός αδερφού και μιας αδερφής που ζουν μόνοι τους, δεν έχουν σχέσεις. Ο αδερφός είχε μετά ξαναβρίσκει μια άλλη σχέση κτλ. Που πληροφορεί η αστυνομία την αδερφή ότι ο αδερφός είναι υπεύθυνος για παιδική πορνογραφία. Κάτι πολύ σοβαρό, τελείως σοβαρό. Και βλέπουμε πόσο το κυνηγάει και η δική μας, οι δικές μας ιδιωτικές αρχές. Αν εξαιρέσουμε τον αργό ρυθμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι η κοπέλα λατρεύει τον αδερφό της, τον θεωρεί εκτός υποψίας. Ο τρόπος που κυλάει η ταινία είναι αργός, μεν είναι του λεγόμενου καλλιτεχνικού σινεμά, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δει αυτή κανένα στην ταινία. Τρίτη θα βάλω την ταινία, διότι είναι δική μας, εισαγωγικά, γυρίστηκε και στο Βόλακα. Το ξέρω καλά το Βόλοκα από την περιοχή μου και τα λοιπά, από τη Δράμα και στην Αθήνα και στη Σαντορίνη και παντού, είναι η ταινία του Γουρμέν Γαβρά που έχει και Έλληνες ηθοποιούς, είναι η Θυσία. Η Θυσία έχει ένα γεγονός σημαντικό, αν θέλετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι celebrities. Ένας τύπος ο οποίος θέλει να κάνει αυτό πολύ με rebranding το όνομα του, ένας καλλιτέχνης που έχει γίνει ρεζίλ για κάποιο άσχετο σκοπό, απάγεται από μια οργάνωση η οποία πιστεύει ότι για να αλλάξει τον κόσμο πρέπει να γίνουν ορισμένες θυσίες, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Να πω ότι παίζει ο Βενσάν Κασέλ, στενός φίλος του Ρουμά Γαβρά, ότι η ταινία έχει εμφανίζει ένα ενδιαφέρον σαν μια δυναμική σκηνοθεσία, έχει και μερικά έτσι σουραλιστικά, είναι θα λέγαμε στη μέση. Έτσι να το πούμε, είναι στη μέση. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φίλος μου και ο διανομέας, είναι φίλος μου και ο σκηνοθέτης, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι... Επίσης πρέπει να πούμε ότι το Street Fighter είναι μια σειρά ιαπωνικής που είναι το καλογυρισμένο, ξέρεις, ξύλο του δρόμου. Αυτή νομίζω ότι είναι για ηλικίες από το 15 και πάνω. Και τώρα υπάρχει μεγάλη ταινία, η οποία όμως είναι μεγάλη με την κυριολεξία του όρου. Κρατάει και 3 ώρες και 40 λεπτά. Έρχεται από τις Κάνες, λέγεται Έτσι Ξαφνικά, είναι η Άπωνα σκηνοθέτη. Και οι δύο πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, η Γαλλίδα, η Βυζινή, η Εθυρά, αυτή ήταν με το βραβείο από τις Κάνες. Τι λέει η ταινία λοιπόν. Εδώ έχουμε μια κυρία η οποία η Βυζινή Εθυρά διευθύνει έναν οίκο όπου φιλοξενούνται άτομα μιας περασμένης ηλικίας, προβλήματα ευγυρίας θα έλεγα ή συμπεριφοράς μιας κλινικής σε υψηλό επίπεδο. Έχει τα προβλήματά της η γυναίκα η κοπέλα. Γνωρίζει εκεί πέρα μια Ιαπωνίδα διάσημη συγγραφέα η οποία πάσχει από καρκίνο και αυτή η γνωριμία θα της αλλάξει τη ζωή. Για να μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, η ταινία είναι αυτό που λέμε τσουκουτσουκ μπολ. Για να θυμηθούμε και το ποδόσο.
1: Σωστό,
2: ένα
1: ναι.
2: Κέντημα αργό, ανθρώπινο, πολύ ουμανιστικό, πολύ τρυφερό, αλλά έχει μια απαγορευτική διάρκεια. Έτσι νομίζω ότι και η ρυθμή της είναι απαγορευτική. Αυτή τη στιγμή είπαμε, επαναλαμβάνω, σαν ένας συνεργάτης και της εκπομπής και των ραδιοφών, περισσότερο θα τα πούμε κινηματογραφικά το απόγευμα, με την έννοια της προκρίματος. Δηλαδή δίνουμε μια θηλυκή συμβουλή όχι αφιψηλού, όχι μια εξειδίκευση, αλλά με βάση το καλλιτεχνικό, το, αν θέλετε, το ψυχαγωγικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά σκατάνε ταινίες και μένει τώρα μια ταινία η οποία έχει πολύ οπτικό ενδιαφέρον, δηλαδή είναι για όλο το κοινό, αλλά μην μου πει το κοινό το οποίο θέλει κάτι πιο ποιοτικό ότι δεν το προτείνω, είναι η Πτώση της Φάλινας. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ιστορία ενός γιου, που νιώθει ενοχές που άφησε τον πατέρα του να εξαφανιστεί στη θάλασσα, τον κατευρώθησε μια τεράστια φάλινα, που έχει βάρος 60 τόνους, 60.000 κιλά, και αποφασίζει να, κατά κάποιο τρόπο, να εκδικηθεί αυτό το τεράστιο πλάσμα. Όμως, γίνεται Ιωνάς. Αυτή είναι ένα τεράστιο κήτος, δεν τον χτυπάει με τα δόντια της, αν γίνει αυτό, τον καταπίνει ολόκληρο. Μάλιστα, προσέξτε, είναι το θέμα πολύ ενδιαφέρον. Το οξυγόνο που έχει είναι για 1 ώρα και 15 λεπτά και πρέπει λοιπόν μέσα σε 1 ώρα και 15 λεπτά να βγει. Η ταινία λέει
0: λίγο κλειστοφοβική ακούγεται.
1: Μεταξύ μας, ναι.
2: Εξαιρετικά τα ειδικά εφέ, τα εσωτερικά, τα σπλάχνα του, όλα είναι ειδικά εφέ φυσικά. Και μερικά ντεκόρ. Τα εξωτερικά, πολύ ωραία, κλειστοφοβική όπως λες πάρα πολύ και εγώ είμαι και εγώ λίγο κλειστοφοβικός. Τώρα, για όσους θέλουν να δουν κάτι παραπάνω θα δουν την ενοχή του πατέρα, την κατάδυση του ασυνείδητο, αυτό είναι λίγο κουλτουριάρικο, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, απευθυνόμαστε, παραλαμβάνω, στον άνθρωπο που αγαπάμε, τον ταξιδί που μας ακούει το πρωί στο φρουρό που κάθεται σε ένα φυλάκιο, σε ένα κύριο που φυλάει μια πόρτα. Δεν μπορείς να πεις βρέστε αυτά τα πράγματα, δεν σας τα επιβάλλω κτλ.
0: Ναι, τώρα από όσα έχεις πει, Αλέξη, εμένα με έχει τριγκάρει η θυσία του Γαβρά και θέλω πραγματικά θα πάω να τη δω. Έτσι. Είναι γυρισμένη και στο Βόλακα. Καθένας όμως έχει τα γούστα του, άλλος προτιμάει τώρα τη Φάλαινα. Εμένα, για παράδειγμα, αν μου πεις ότι μία ταινία είναι γυρισμένη σε ένα σπίτι ή σε ένα δωμάτιο, με στεναχώρη, μου προκαλεί μια στεναχώρια αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα σκέψουν και στην κοιλιά μια Φάλαινα.
2: Σκέφτηκα, χωρίς να κάνουμε τη σύσκεψη που πάντα που απαιτείται να την κάνω μόνο μου, σκέφτηκα να αναδομήσω λιγάκι αυτό το έθετο, με την έννοια ότι πάντα το σεβόμουν τον απλό θεατή, δεν σημαίνει ότι ποτέ ήμουν σνόμ, αλλά με την έννοια να μην τα δούμε τα πράγματα με μια εξειδίκευση. Επίσης, θέλω να πω για ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που αφορά εσάς τις κυρίες. Και ακούω συνεχώς γυναίκες ότι το κάνουν, είναι το «Δεν κοστίζει τίποτα». Είναι ελληνικό ντοκιμαντέρ, έχουμε 3 ελληνικά ντοκιμαντέρ, θα αναφέρω αυτό. Το «Δεν κοστίζει τίποτα», σαν τίτλος δεν λέει τίποτα. Αλλά αφορά την αγωνία νέων γυναικών, μετά την 35, που δεν τους έρχεται να κάνουν γάμο, δεν τους προκύπτει κτλ. Και καταψύχουν τα ωράρια τους. Ούτως ώστε σε μια πιο ευκταία στιγμή, αν χρειαστεί, να κάνουν παιδί κτλ. Αυτό το ακούμε συνέχεια στην Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα, αλλά ιδίως βλέπουμε την ψυχολογική διαδικασία. Ποιοι μηχανισμοί φέρνουν αυτή την ανασφάλεια και αναγκάζουν να το κάνεις νωρίς. Επίσης, μερικοί θεωρούν ότι είναι ανώδυνο, είναι πολύ επώδυνο, δηλαδή επώδυνο και σε επίπεδο διάρκειας και σε επίπεδο θεραπείας και χορήγησης ορμονών κτλ. και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον νέο θέμα. Θα λέγαμε ποια είναι τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Δεν είναι μόνο η οικονομία κτλ. Σε δεύτερο επίπεδο είναι η οικολογία, τα προσωπικά μας προβλήματα, η γενετικότητα, η οποία παίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Από τα τρία λοιπόν ντοκιμαντέρ τα οποία παίζονται και είναι ελληνικά, θεωρώ ότι το δεν κοστίζει τίποτα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δει κανένας για να δει όλη αυτή τη διαδικασία και να το δουν βέβαια και οι κυρίες. Από εκεί και μετά βέβαια το θέμα είναι ότι καταλήξαμε στη δική σου πρόταση να τον Γαβρά, τον οποίο τον τιμώ, τον σέβομαι, έχει και πολύ καλούς ηθοποιούς. Η δική μου πρόταση ουσιαστικά δεν υπάρχει όπως είδατε σήμερα, άσχετα αν με ρωτούσε κάποιος φιλικά, δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο να μιλάς προσωπικά, θα έλεγα ότι ενθουσιάστηκα με το έτσι ξαφνικά, αλλά επαναλαμβάνω είναι απογορευτικής διάρκειας. Ευχαριστώ την εταιρεία που μου το έστειλε όπως και την εταιρεία του Γαβρά και φαίνεται από όλα αυτά ότι με την περιπέτεια, την απαγωγή που έχει, τα κυνηγητά, τις ελληνικές τοποθεσίες και Σαντορίνη, ότι τελικά η πρόταση του σαν έμπειρη δημοσιογράφου, η θυσία του Κώστα Γαβρά, να είναι αυτό το οποίο διαβγάζει σαν film το οποίο λέμε, προτείνουμε, συστήνουμε να το δούμε. Έτσι. Τα περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Γογάδη το απόγευμα στην εκπομπή για τις νέες ταινίες που θα μιλήσουμε και πιο εξειδικευμένα. 8 με 9 και σιγά σιγά να πούμε ότι πλησιάζει και το φεστιβάλ και υπάρχουν πολλές καλές ταινίες που θα δούμε εκεί πέρα και πολλά ενδιαφέροντα και μοντέρνα αφιερώματα όπως αυτό σε ταινίες που αφορούν την έρημο. Θύελα λοιπόν νέων ταινιών, να κλείσουμε αυτή την προτροπή. Πρέπει να σέβονται παραπάνω τους θεατές σε εταιρείες. Να τους καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξεσκαρτάρουν το εμπόρευμά τους. Από την άλλη μεριά όμως, όταν ο μέσος Έλληνας θεατής βλέπει 0,8, ακούστε το, 0,8 ταινία το χρόνο, όχι την εβδομάδα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι πρέπει να τους δώσουμε παραπάνω από μία ή δύο ταινίες. Καλό μεσημέρι με τον ωραίο ήλιο.
0: Καλημέρα, Αλέξη. Μεσημέρι. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Θα περάσουμε εμείς τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και θα επιστρέψουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλοπή με Λία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη γυναίκα την περασμένη Τρίτη φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προσποιήθηκε ότι την καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος εργασίες στη ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα τιμαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης με αυτόν τον τρόπο φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ηλικιωμένη στις αστυνομικές αρχές, στην υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται από σήμερα κατά μέσο όρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία, ενώ άφησε πίσω της και έναν νεκρό στη Ρόδο, ο λόγος για έναν 62χρονο ξενοδοχό υπάλληλο που έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή ζημιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσα σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από λιμάνι της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη τη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Διακόπτεται προσωρινά η καταχώρηση μεταβολών στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω βιβλιοδέτησης των ληξιαρχικών πράξεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση ονοματοδοσιών, βαπτίσεων, αναγνωρίσεων και ηθαγενειών μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου του 2026 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ως τις αρχές Νοεμβρίου έχουν προγραμματίσει οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ενώσεις με κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φορείς της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το κύμα ακρίβειας. Περισσότερα από 100 σκυλιά και άλλα ζώα, μεταξύ των οποίων κατσίκες, είχε στο σπίτι της μία 54χρονη, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα χθες, μετά από επεισόδιο με μία 35χρονη αλλοδαπή, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε, με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο κατά την έρευνα. διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη διατηρούσε περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζει άνετο και κατάλληλο κατάλημα για τα ζώα, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους κανόνες ευζωίας τους. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας, τονίζοντας ότι 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 19 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίπας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο. Κυρίες και κύριοι.
0: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι τώρα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Για να δούμε τι θα γίνει με το ενεργειακό.
2: Πολύ σωστά, Μαρία. Ναι, ακριβώς. Μετά τα κυβερνητικά μέτρα και για τα καύσιμα και τις αντιδράσεις των κομμάτων, τα βλέμματα όλων μας τώρα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες και τις διήμερες εργασίες της Συνόδου Κορυφής, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί κατά πολύ εάν θα περάσουμε ένα δύσκολο και κρύο χειμώνα, εκτός και αν αρχίσουμε τις προσευχές και τις δέσεις για να έχουμε πιο ήπιο χειμώνα, είτε θα έχουμε τη δυνατότητα να αισθανθούμε έστω και λίγο παρά τις παγερές τιμές των καυσίμων που θα υπάρχουν. Η Σύνοδος Κορυφής, να πούμε ότι διεξάγεται στον απόϊχο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για αγορά πετρελαίου, κάτι που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες, για να ζητούν τώρα τρόπους αντίδρασης στο νέο αυτό σκηνικό που δημιουργείται, αφενός με τις νέες οικονομικές πιέσεις και συνέπειες που θα υπάρξουν από τη συμφωνία, αφετέρου όμως και από τις κοινωνικές πιέσεις λόγω της ακρίβειας. Και τρίτον, να μην ξεχνάμε πάντα και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που δεν γνωρίζουμε στην παρούσα φάση πώς θα εξελιχθούν. Από τη στιγμή λοιπόν στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, υπάρχουν δύο τάσεις και μέτωπα. Αφενός υπάρχει η τάση που εκφράζουν κράτη όπως Γερμανία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία και προτείνουν την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου έκτακτων κερδών από τα υπερκέρδη που έχουν οι ενεργειακές εταιρείες. Αφετέρου τώρα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ενίο μέτωπο με Ιταλία και άλλες χώρες και προτείνουν τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να υπάρξει μια προσωρινή χρηματοδότηση στους πολίτες για να έχουμε έστω και μια μικρή ανακούφιση από την κρίση στον ενεργειακό τομέα. Η ελληνική πλευρά πάντως και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και άλλη πρόταση να ρίξει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η πρώτη δεν ευδοκιμήσει. Θα προτείνει λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να αξιοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο εθνικών πόρων που προορίζονται για ενεργειακές επενδύσεις και εξαιρέθηκαν αυτά τα χρήματα πρόσφατα με τη ρήτρα διαφυγής με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κατευθυνθεί μέρος αυτών των χρημάτων, περίπου 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ, για νέες παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών. Τώρα, αυτά περιμένουμε από την Ευρώπη και τη Σύνοδο Κορυφής. Υπήρχαν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης τώρα για τα καύσιμα και από σήμερα το πετρέλαιο θέρμασης θα βγει στην αγορά κοντά στο 1,55 το λίτρο, 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που υπομίζονται ο κρατικός προϋπολογισμός αλλά και τα διηλιστήρια.
1: Είναι περίπου κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θωμά. Για την ιστορία το αναφέρω.
2: Ναι, όχι, καλά κάνεις και το αναφέρεις, Χρήστο, για την ιστορία. Απλά να πούμε ότι είναι κατά πολύ ανώτερο, γύρω στα 40 λεπτά
1: από το 1/10 το περσινό.
2: Ναι. Τιμή. Για την ιστορία να τα αναφέρουμε όλα.
1: Ναι, απλά είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο και κοιτάζουμε, ξέρεις, πώς είναι
2: ακριβώς
1: η κατάσταση και με τους άλλους.
2: Και βλέπουμε και στην Ευρώπη τώρα που υπάρχουν και τα δύο μέτωπα όπως που αναφέραμε και τι ακριβώς θα γίνει. Βλέπουμε τον ευνηδιασμό της Ευρώπης για την αγορά πετρελαίου από το Ηνωμένο Πολιτείο, από τη Ρωσία, οπότε δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επαύριο. Τώρα να πούμε ότι για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία αυτά δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα και θα έχουν επιπλέον όφελος, καθώς το λίτρο για αυτά τα νοικοκυριά θα πάει κοντά στο 1,35 ευρώ. Υπάρχει ένα ακόμη θεμητό μέτρο, αυτό το οποίο είναι για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ανέρχονται περίπου σε 1,2 εκατομμύρια στη χώρα μας. Πάντως από τα μέτρα τα κυβερνητικά για τη θέρμανση δεν ευνοούνται η μεσαία τάξη, η οποία πάλι θα δει, μάλλον θα παγώσει φέτος το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο και για το αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο πλέον, έχει εξελιχθεί σε πανάκριβο αγαθό για την ενέργεια.
1: Ναι, απλά για το αέριο νομίζω ότι, όχι νομίζω, συγκαταλέγεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%, όπως και όλες οι μορφές άλλωστε που θα χρησιμοποιήσουμε για να ζεσταθούμε.
2: Είπαμε το επίδομα θέρμανσης όμως πάει σε ορισμένους, υπάρχουν κάποια κοινωνικά κριτήρια
1: οικονομικά.
2: Και δεν τα καταλάβω. Ναι, οικονομικά κριτήρια και δεν τα το λαμβάνει και δεν απολαμβάνει ο κόσμος όλος και όλα τα νοικοκυριά αυτό εδώ το μέτρο. Mm-hmm. Τώρα να πούμε, ότι ναι. Ήταν, να πούμε ότι ήταν και έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του Πασόκ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε όπως είπε μέρος των πρόσθετων εισόδων από το ΦΠΑ να επιστρέψει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού ζητά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη, και όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε πως 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν 1,10. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, υποστήριξε πως η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από την πλευρά της είναι και κάνει λόγο για Όσκαρ Κοροϊδίας που κερδίζει επάρξια το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις εξαγγελίες για το χαρτζηλίκι στα υγρά καύσιμα, ενώ η Ελλάς επισημαίνει, όχι η ελληνική αστυνομία, η ελληνική αριστερή συσπήρωση, επισημαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχω εκνευριστεί με μία είδηση πάρα πολύ, Χρήστο. Πάρα πολύ όμως.
1: Με την είδηση με τον τίτλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε τι γίνεται. Διαβάζω τώρα στην ΕΡΤ, έτσι, την είδηση. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ξέρεις γιατί το γράφουν αυτό? Γιατί το παιδάκι ήταν πρόσφυγας, ήταν προσφυγόπουλο. Και λέω τώρα, επειδή ψάχνω στα site να δω, λογικά αν ήταν ένα παιδάκι, ας πούμε, από εδώ, από τη χώρα μας, θα ήταν και πρώτη είδηση. Γιατί το παιδί είναι σοβαρά τραυματισμένο, είναι στο νοσοκομείο, έτσι. Στα site, τα μεγάλα τα ειδησιογραφικά, εξαφανισμένη είδηση. Καλά που το διάβασα στην ΕΡΤ, δηλαδή έπεσε το μάτι μου εκεί. Και λέω τώρα, δηλαδή, δεν φτάνει που δηλητηριάζουν οι γονείς στα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά δεν γίνονται κλιματίες ξαφνικά να επιτίθενται έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Βλέπουν
0: είναι
1: όμως
0: και τα μέσα ενημέρωση, δηλαδή
1: εικόνες,
0: έχουν μία ανοχή στο ρατσισμό.
1: Περίμενε. Τα παιδιά όμως βλέπουν πολλές εικόνες και στα social media. Βλέπεις ανήλικα παιδιά, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, να πλακώνονται για να κάνουν ένα βίντεο στο TikTok.
0: Ναι, αυτό όμως σου λέει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο, η επίθεση να έχει ρατσιστικά κίνητρα. Άρα υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν εκεί.
1: Περίμενε.
0: Δεν θα το λέει η αστυνομία έτσι.
1: Περίμενε. Εγώ θα σε πάω σε άλλο θέμα. Για ένα 42χρονο, ο οποίος συνελήφθη, διότι παραβίασε κεντρική πόρτα πολυκατοικίας. Δεν θα πω μπουκάρι, μην με κοιτάς λοξά.
0: Ήσουν έτοιμος όμως.
1: Αφού ξέρω ότι σε ενοχλεί, θέλω να σε πειράξω. Ναι. Μπήκε σε αποθήκη που είναι στο υπόγειο για να αφαιρέσει αντικείμενα. Κοινός να κλέψει. Ένας ένικος τον αντιλήφθηκε, τον κλείδωσε στην αποθήκη, τηλεφώνησε στις αρχές, έσπευσε στο σημείο το περιπολικό, τον συνέλαβαν. Και από αυτόν που μπούκαρε, πάμε σε ένα 53χρονο που στούκαρε.
0: Περίμενε. Πριν από αυτόν που στούκαρε, να σου πω για το.
1: Γελώ με τη λέξη, έτσι.
0: Ναι. Επειδή είναι ακριβώς. Την έψαξα εγώ αυτή τη λέξη, γιατί επίσης με προβλημάτισε. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή τόσα χρόνια. Δημοσιογράφοι γράφουν στα sites, έτσι. Που ξέρουμε κάποιες ελληνικές λέξεις. Χρησιμοποιούμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μπήκε, εισήλθε, εισέβαλε. Υπάρχουν τόσα ρήματα. Το μπουκάρο είναι, λέει, δάνειο από την Ιταλική. Μπόκα σημαίνει το στόμα. Mm-hmm. Και παραπέμπει στο στόμιο. Ήταν τα μεσαιωνικά χρόνια. Το χρησιμοποιούσαν για τα πλοία που έμπαιναν στα λιμάνια. Επειδή είχε αυτή την εικόνα, σαν στόμιο δηλαδή. Είναι ναυτικός όρος.
1: Μπουκάρι.
0: Και είναι και δάνειο ιταλικό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τόσες ωραίες λέξεις. Γιατί το κάνουν αυτό? Δηλαδή, είναι αυτό που λένε το clickbait. Θα διαβάσεις τη λέξη μπουκάρι και θα κάνεις click. Ενώ αν έγραφε, για παράδειγμα, εισήλθε, εισέβαλε, δεν θα το κάνεις το κλικ.
1: Ναι, είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, εντείνω
0: λοιπόν,
1: τις προσπάθειες
0: καλό
1: μου.
0: Τους ακροατές
1: σε άλλη περίπτωση,
0: να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ στο μπούκαρε. Αν θα βλέπετε λέξη μπούκαρε, δεν θα κάνετε κλικ στο site.
1: Το
0: για
1: στουκάρο,
0: να δω, θα το αλλάξουν.
1: Κρατάμε.
0: Ούτε το στουκάρο, τι θα πει στούκαρε.
1: Λοιπόν, ένας 53χρονος στούκαρε σε παρκαρισμένα γιοταχή.
0: Προσέκλουσε, λένε. Όχι μόνο, με το αυτοκίνητο.
1: Στη
0: μάλλον,
1: με το αυτοκίνητο, έτσι,
0: όχι πεζό.
1: Ναι. Όχι πεζό.
0: Ναι.
1: Όχι πεζό.
0: Γιατί ήταν πεζό, ήταν όντω του καρέ. Αυτό ήταν προσέκλουσε με το αυτοκίνητο του, κατάλαβε. Δεν είναι κακή ελληνική γλώσσα. Δεν καθαρεύουσα είναι αυτά.
1: Στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
0: Ναι, εν τω μεταξύ είναι αυτό. Άφησε την συνοδηγό τραυματία, την άφησε, την παράτησε και έφυγε. Εδώ είναι τροχαίο με εγκατάλειψη.
1: 38χρονη.
0: Ναι, πρόσεξε, εδώ είναι τροχαίο με εγκατάλειψη.
1: Η συνοδηγό.
0: Ναι, ναι, μα την παράτησε και έφυγε.
1: Εγώ κάνω άλλη σκέψη.
0: Μάλλον ήταν μεθυσμένο και δεν ήθελε να πει
1: κάτι. Εγώ κάνω άλλη σκέψη.
0: Τι? Ότι αυτή προκάλεσε το τροχαίο. Τι?
1: Θα μπορούσε υπό μία έννοια.
0: Τι?
1: Κάνω άλλη σκέψη.
0: Όχι, πες τι.
1: Μην του βρούνε μαζί.
0: Άλλε να ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν μπορούσε η άλλη να. Κοίταξε τώρα που το λες. Τώρα που το λες, για κάποιο λόγο έφυγε τρέχοντας. Τέλος πάντων, θα το ανακαλύψει η αστυνομία.
1: Ναι.

0: Πάντως σήμερα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το Loose Control, σήμερα από το αστυνομικό ρεπορτάζ έχουμε ακούσει τις πιο τρελές ειδήσεις που δεν τις χωράει ο νους. Δηλαδή, μια έχουμε ολόκληρο απλοστάσιο σε κυβότιο που υποτίθεται είχε γυαλιά ηλίου και χάντρες. Μια έχουμε την γιαγιά που κατήγγειλε την 88χρονη ότι της πήρανε απατεώνες 4.666 χρυσές λίρες, δηλαδή γύρω στα πόσα εκατομμύρια είπαμε, Χρήστο?
1: 4,7 εκατομμύρια.
0: Ναι, μιλάμε για τέτοια ποσά τρελά. Το κατήγγειλε βέβαια, δεν ξέρουμε αν ισχύει, θα το δούμε αυτό. Είχαμε όμως και μια άλλη υπόθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν τη χωράει ο νους. Θα πάμε στα δικαστήρια, είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα τα δικαστήρια. Φαντάζομαι λέτε για την υπόθεση της 39χρονης.
0: Ναι.
2: Της γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 19 ετών και 6 μηνών για την απαγωγή μιας 10χρονης και τη σεξουαλική κακοποίησή της τον Ιούνιο του 2020. Αποκαλύπτεται τώρα, καθώς η ίδια παραπέμπεται σε δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν προσδιορίστηκε ακόμη πιο δικαστήριο, παραπέμπεται σε δίκη για ενδοοικογενειακό βιασμό, κατηγορούμενη ότι βίασε, κακοποίησε σεξουαλικά την ίδια της τη μητέρα. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν σταμάτησε μόνο εκεί. Την επόμενη μέρα αυτού του περιστατικού προσπάθησε ξανά να κακοποιήσει σεξουαλικά τη μητέρα της μέσα στο μπάνιο και μάλιστα παρουσία της 7χρονης κόρης της. Γι' αυτό, εκτός από ενδοοικογενειακό βιασμό, παραπέμπεται και για γενετήσεις πράξη σε βάρος ανηλίκου. Όμως η γυναίκα, η μητέρα της, αντέδρασε τότε έντονα, την απόφυσε και κάλεσε αμέσως την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε την 39χρονη να τραπεί σε φυγή. Αυτό το περιστατικό έγινε λίγους μήνες πριν το περιστατικό της απαγωγής και συγκεκριμένα στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020. Το κατηγορητήριο όμως περιλαμβάνει και μια άλλη πράξη σε βάρος της 39χρονης. Κατηγορείται ότι λίγες ημέρες πριν την απαγωγή της ανήλικης κακοποίησε σεξουαλικά και μία 22χρονη φοιτήτρια, στην οποία φέρεται ότι χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για να κάψει τις αντιστάσεις της, όπως και με την ανήλικη. Δηλαδή, της έριξε ηρεμιστικό μέσα στο χυμό και έτσι την οδήγησε σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της. Η γυναίκα αυτή, η νεαρή 22χρονη, είχε καταγγείλει το περιστατικό μόλις αποκαλύφθηκε, αλλά δεν το γνωρίζαμε, μόλις αποκαλύφθηκε η απαγωγή της 10χρονης και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της 39χρονης. Δηλαδή βγήκε η φωτογραφία της στα μέσα ενημέρωση με διάταξη του εισαγγελέα, την είδε και πήγε στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση. Δηλαδή,
0: πάντως αυτό με συγχωρείς με τη μητέρα της, αφού λες ότι προηγήθηκε κάποιους μήνες πριν από το περιστατικό με το παιδί, με την απαγωγή. Πώς και δεν είχε κάνει κάτι η αστυνομία να τη συλλάβει νωρίτερα, να την κλειδώσει και το παιδάκι? Δηλαδή,
2: είχε καταρχήν εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε καταγγείλει στην αστυνομία, δεν ξέρουμε πάρα πολλές λεπτά, είχε καταγγείλει στην αστυνομία η μητέρα της κάτι, κάλεσε την αστυνομία, δεν ξέρουμε μετά τι είπε όμως στην αστυνομία. Αν δηλαδή έχει διευκρινίσει, έχει πει αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, είχε γνωστοποιηθεί όταν είχαμε το περιστατικό της απαγωγής της 10χρονης, είχε γνωστοποιηθεί ότι υπήρχε ένα ζήτημα με τη μητέρα της και ότι ήταν σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή τουλάχιστον ήταν διεστραμμένη, που είχε προβεί και σε πράξη και με τη μητέρα της. Αλλά δεν γνωρίζαμε το μέγεθος και αυτό αποκαλύπτεται τώρα με την παραπομπή της σε δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για αυτές τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και παραπέμπεται.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε
2: να
0: πολύ.
2: Να πω επίσης ότι δεν ξέρω αν το είπα, η συγκεκριμένη έχει ήδη καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε 19 χρόνια κάθριξη
0: και
2: 6 μήνες και είναι μέσα στη φυλακή. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα στο δεύτερο δικαστήριο αρνήθηκε τις πράξεις σε βάρος της ανήλικης και προσπάθησε να τα ρίξει στον 45χρονο φίλο της που ήταν κατηγορούμενος, ο οποίος τελικά, ενώ πρωτόδικα έχει καταδικαστεί για συνέργεια, στο δευτεροβάθμιο καταδικάστηκε μόνο για παρασιώπηση εγκλήματος.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστα.
0: Καλή σου ημέρα. Θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων σε λιγότερο από ένα λεπτό και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.
1: Πάμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στην ασφάλεια κλοπή 4.776 χρυσών λιρών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας από επιτίδιους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφή σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από περιοχές της χώρας, ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Συγκέντρωση συνταξιούχων, σωματείων εργαζομένων, φορέων και συλλογικοτήτων στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα ενάντια στην ακρίβεια. Σε εντοπισμό και κατάσχεση 3.081 όπλων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από λιμάνι της Κίνας, προχώρησε η ΑΑΔΕ. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πάφθηκε από τα καθήκοντά του ιερέας, ο οποίος συνελήφθη για εκδικητική πορνογραφία στη Λάρισα. Για πλεκτάνη κάνει λόγο ο ίδιος. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα, νομίζω σήμερα έχει η Γενική Εφημερία του Παπαγεωργίου. Χθες πάντως εφημέρευε η γυναικολογική και η παιδιατρική. Έχει λίγες μέρες που διαβάσαμε στη Θεσσαλονίκη ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Νικολέτας Τσιμπούκα σχετικά με το πώς κάποιοι πάνε στην εφημερία, αλλά επειδή ακριβώς περιμένουν πολλές ώρες, φεύγουν. Και έχουμε μαζί μας τώρα τον κύριο Παναγιώτη Τουχτίδη, είναι ταμείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ και ειδικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τουχτίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κρατήριό σας.
0: Για να δούμε τι ακριβώς ισχύει έτσι με τα επίγοντα. Εσείς τι εικόνα έχετε?
2: Η εικόνα είναι αυτή που είχαμε ως συνήθως πάντα στο Παπαγεωργείο από την έναρξη των εφημεριών. Μεγάλη προσέλευση ασθενών. Μεγάλες αναμονές. Ο κόσμος προτιμάει το νοσοκομείο. Αλήθεια είναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εδρεωθεί στην αντίληψη του κόσμου ως ένα από τα πολύ καλά νοσοκομεία της χώρας γενικότερα. Με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη πρόσβαση στο νοσοκομείο, γιατί έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα ως Εθνικό Σύστημα Υγείας να μπορεί ο κάθε ασθενής να προσφεύγει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων χωρίς να έχει κάποιον έλεγχο για το αν είναι σοβαρό περιστατικό ή λιγότερο σοβαρό, οδηγεί σε αυτήν την μεγάλη προσέλευση που οδηγεί στις αναμονές τις οποίες περιγράφουμε. Αποτέλεσμα αυτών, πάρα πολλοί ασθενείς δίνουν τα στοιχεία τους, περνάνε μια πρώτη εκτίμηση στην διαλογή του νοσοκομείου και δεν φτάνουν ποτέ να εξεταστούν από το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό την αντίστοιχη ειδικότητα, δηλαδή όπως έχουν κρυφεί.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Δηλαδή, είναι ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα περιστατικά που έρχονται στα επίγοντα, είναι η πολύ ωραία αναμονή, πώς θα εξηγείτε σε αυτά τα φαινόμενα?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα η αναμονή είναι αυτή που δημιουργεί την απογοήτευση του κόσμου και ειδικά μετά την έναρξη των εργασιών του flyover. Αυτή η αναμονή δεν είναι μόνο στο ΤΕΠ, αλλά είναι και όσον αφορά την πρόσβασή του. Πάρα πολλοί κόσμος, σκεφτείτε ότι σήμερα το πρωί είχε περίπου 40 λεπτά από την Τριανδρία μέχρι το Παγιοργείο, 40 λεπτά χρόνος για να φτάσει στο νοσοκομείο. Όσο περισσότερο δηλαδή από την Καλαμαριά, παράδειγμα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι γενικά, όπως έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια, στο νοσοκομείο έρχονται περιστατικά διαφορετικής βαρύτητας. Το 60% των περιστατικών που καταλήγουν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου είναι περιστατικά τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Είναι περιστατικά που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν στην πρωτοβάθμια υγεία, σε κάποιο συμβιβλημένο γιατρό, στο βαθμό βέβαια που η πρωτοβάθμια υγεία λειτουργεί, γιατί τίποτα δεν είναι ιδανικό. Και καταλήγοντας στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, μέχρι να γίνει η εκτίμηση και η εξετάση και παράδειγμα, καθυστερούν όλη την διαδικασία, φορτίζουν τέλος πάντων περισσότερο και τα εργαστήρια και τα κτηνοδιαγνωστικά, με αποτέλεσμα να έχουμε τις μεγάλες αναμονές που είναι επιβαρυντικές για τα πραγματικά επίγοντα.
1: Άρα είναι και η βιασύνη, αν θέλετε, η αγωνία των ίδιων των ασθενών πολλές φορές να προστρέξουν στα νοσοκομεία, χωρίς να συντρέχει ο λόγος.
0: Έτσι. Τώρα κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για πρωτοβάθμια δομή, αν υποθέσουμε ότι ένα παιδάκι μέσα στο σπίτι, 12 η ώρα το βράδυ, πέσει και χτυπήσει, πάει να σηκωθεί να πάει τουαλέτα και πέφτει, μιλήσατε για πρωτοβάθμια δομή.

0: Οδηγών περιστατικών. Μετά τις 11-12 το βράδυ αρχίζει και φθήνει ως αναμονή και δεν υπάρχουν οι αναμονές που προβλέπονται. Σκεφτείτε ότι στο πρώτο 8ωρο τα περιστατικά που παίρνει ένα νοσοκομείο είναι περίπου στα 400 με 500. Στο δεύτερο 8ωρο, δηλαδή το 3 με 11, είναι άλλα τόσα περίπου. Σε εμάς έχει μετακυληθεί το κύριο βάρος προς την απογευματινή βάρδια, γιατί το flyover είναι λίγο ανατρεπτικό για το πρωί, δηλαδή είμαστε γύρω στα 350 με 400 και γίνεται μια μετακύληση του κύριου βάρους, του κύριου όγκου προς το απογευματινό που αρχίζει και φθήνει η κατάσταση, και το βράδυ τα περιστατικά κυμαίνονται από 100 έως 170. Άρα εκ των πραγμάτων οι αναμονές δεν αφορούν το βράδυ, αφορούν την πρωινή ώρα, που θα σας πω ότι σήμερα, αν μπείτε τώρα στο σύστημα των Fight Doctors, θα βρείτε παθολόγο, καρδιολόγο, θα βρείτε γυναικολόγο από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο σε πάρα πολλά νοσοκομεία ή σε δομές πρωτοπόθεσμας υγείας. Ο κόσμος μας δεν έχει κουλτούρα να απευθυνθεί για το πρόβλημά του στο πρωτοβάθμιο, στην πρωτοβάθμια υγεία ή σε συμβιβλένο γιατρό. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει, το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εδώ το ζήτημα. Παρόλα αυτά όμως δεν γίνεται
1: και
0: καμία προσπάθεια.
1: Συγγνώμη, και επίσης υπάρχουν και τα περιστατικά τώρα, για να επανέλθω. Ας υποθέσουμε ότι το παιδάκι δεν χτύπησε 12 η ώρα το βράδυ, αλλά 12 η ώρα το μεσημέρι. Μπορεί να πάει στον παιδίατρο και να πει πρέπει να πάτε επιγόντως να κάνετε ακτίνα, για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση πάλι θα πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο. Εάν περιμένει πόση ώρα, ναι.
0: Προσέξτε τώρα, μιλάτε και εντοπίζετε καταστάσεις που λέμε.
1: Φαίνω παραδείγματα της καθημερινότητας.
0: Ναι, προσέξτε λίγο, ακούστε με λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Και τις δύο φορές μου λέτε για παιδάκι.
1: Επειδή χθες εφημερεύει
0: το
1: παιδιατρικό,
0: ένας άνθρωπος ο οποίος πάτησε καρφί δικαιολογείται, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, να ξεκινήσει από το Κιλκής επειδή πάτησε καρφί και να έρθει στο Παπαγεωργίου το νοσοκομείο? Το Κιλκής έχει ένα αξιόμαχο νοσοκομείο.
2: Θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο του Κιλκής.
0: Ναι.
2: Δεν θα ρίξω παγιωργείο.
0: Θα έλεγα ότι εγώ ίδιος θα πήγαινα απλά στο φαρμακοποιό μου να μου κάνει ένα καθαρισμό και να κάνω μια τεταγκάμ.
2: Σωστό.
0: Ένα αντιτετανικό.
2: Σωστό.
0: Έτσι.
2: Σωστό.
0: Δεν θα πήγαινα καν στην πρωτοβάθμια. Προσέξτε τώρα, έτσι. Γιατί όταν λέμε για παιδί, φυσικά είναι οι χορδές ευαίσθητες και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο γονιός σαφώς και δεν πρέπει να ανατρέπεται
1: και
0: να πάει το παιδί στο νοσοκομείο.
1: Δεν ξέρουμε την διάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το παιδί. Είτε κλάψει δυνατά είτε χαμηλά.
0: Δεν μπορεί να δεν ούτε αξιολογεί τα συμπτώματά του σωστά, ούτε μπορεί να μας δώσει όλες τις πληροφορίες κτλ. Αλλά δεν μπορεί περιστατικά τα οποία, και σας λέω ότι αγγίζουν το 60% αυτά τα περιστατικά, περιστατικά τα οποία αγγίζουν το 60% δεν θα έπρεπε να πάνε ούτε καν σε εξειδικευμένο γιατρό. Ένας γενικός γιατρός, ένα κέντρο υγείας, έχουμε πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά, στον Εύωσμο, στην Τούμπα, στην Πύλη Αξιού, στην Αγγελάκη. Θα έπρεπε να πάνε εκεί με ραντεβού και σας λέω ότι προσπαθήστε, μπείτε σήμερα το πρωί. Εγώ πριν κάνουμε την συνέντευξη αυτή, έκανα αυτό ακριβώς για να έχω την ακριβή εικόνα που σας μιλάω. Μπήκα και βρήκα ραντεβού αφήμερον σε παθολόγο, καρδιολόγο και γυναικολόγο.
1: Άρα εσείς προτείνετε ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό όμως το θέμα της κουλτούρας, κύριε Τουχτίδη? Γιατί το θέμα των ελλείψεων το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, για να μην κατηγορηθούμε ότι το βλέπουμε μονόπλευρα το ζήτημα.
0: Όχι αλίμονο, αλλά θα σας πω ότι όταν σε ένα ΤΕΠ έρχεται τέτοιος όγκος, εννοείται ότι θα έχει καθυστέρηση ό,τι και φύση και να έχουν τα περιστατικά. Σε ένα λεωφορείο, αν βάλετε δύο οδηγούς, δεν θα πάει γρηγορότερο το λεωφορείο.
1: Σωστά,
0: καταλαβαίνετε τον παραλληλισμό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει μια σωστή οργανωμένη διαδικασία με τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας, με τον προσωπικό γιατρό, όπου θα πρέπει να περνάει για παραπομπή. Ο ασθενής θα πρέπει να περνάει για παραπομπή από τον γιατρό του, τον προσωπικό, πριν έρθει στο νοσοκομείο. Δεν συζητάμε βέβαια για τα πασιφανώς πολύ επίγοντα περιστατικά, αλλά μιλάμε για περιστατικά τα οποία ελέγχονται.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε άλλες χώρες υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση, τέλος πάνω, στα νοσοκομεία. Μέχρι και επί ποινή. Δεν συζητάμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά όλα αυτά απαιτούν πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να πούμε ότι θα κάνουμε ακριβώς μια διαδικασία τέτοια που θα απαλλάξει τα νοσοκομεία, τα αστικά και ειδικά τα τριτοβάθμια, από τον όγκο τον οποίο δεν προβλέπεται να διαχειριστούν, για να ασχοληθούν με τα πραγματικά επίγοντα περιστατικά.
1: Ναι, εξηγήστε μας λίγο αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, η πολιτική απόφαση να λέει τι?
0: Να λέει ότι δεν θα έρθει στο νοσοκομείο σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών, αν δεν έχεις μιλήσει με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε κάνει παραπομπή.
2: Να υπάρχει μια λυσίδα στην ουσία. Άιντε, σηκωνόμαστε όλοι, πάμε στα νοσοκομεία, δηλαδή με αποτέλεσμα να φρακάρουν. Πρέπει να

0: με μια αλυσίδα ανάπτυξης της ασίδωτης πρόσβασης. Γιατί στην χώρα μας δεν έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε ασίδωτη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ακόμα θα σας πω, επειδή είναι θέματα πολιτικών αποφάσεων και είναι πολύ σημαντικές τις πολιτικές αποφάσεις, η ένταξη των νοσοκομείων στην πλατφόρμα των γενικών ραντεβού, με αποτέλεσμα, ενώ στην αρχή πάρα πολλοί κόσμος βρήκε εύκολο ραντεβού στο νοσοκομείο, τώρα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο αρχίζει και χωλαίνει το πράγμα, ήταν μια ένδειξη ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση να προστατευτούν τα νοσοκομεία που ασχολούνται με τα πραγματικά σοβαρά περιστατικά. Ήταν απλά μια, ας πούμε, ελαφρά την καρδία απόφαση για να δώσουμε μια λύση να ευχαριστηθεί ο κόσμος, κυριολεκτικά. Χωρίς να απαραίτητο ότι θα βρει τη λύση στο πρόβλημά του.
1: Τώρα, γιατί με την άλλη ιδιαιτερότητα που έχετε στο Παπαγεωργείου με το θέμα της πρόσβασης. Επειδή τα ξαναλέγαμε και πριν από ένα χρόνο είχαμε την ίδια συζήτηση, δεν υπάρχει κάποια βελτίωση, δεν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, πέρα από το μέτρο που έχει ληφθεί με έναν δρόμο που έγινε διαμέσου του Καρατάσου για να έχει πρόσβαση το ασθενοφόρο τουλάχιστον, έτσι, για την συνεφημέρευση δεν έχει δεχθεί καμία λύση. Δυστυχώς, αν και έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, έχουμε προκαλέσει υπερωτήσεις στη Βουλή, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις σχετικά με αυτό και επαφές, δεν υπάρχει καμία βελτίωση, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να εφημερεύει μόνο του, να συνεχίζει να εφημερεύει μόνο του εδώ και 2 χρόνια και να όγκος των περιστατικών να είναι μη διαχειρίσιμος. Δυστυχώς. Δεν βρήκαμε επικοινότητα. Βέβαια, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία που πρέπει να παραδεχτούμε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 ζευγάρια νοσοκομείων και ένα νοσοκομείο που πρέπει να εφημερεύει μόνο του, γιατί έχει κλείσει το Παναγία που ήταν εστιατικιασμένο κτίριο τότε με τα μνημόνια κτλ. Οπότε έχουμε 7 νοσοκομεία που πρέπει να καλύψουν 4 ζευγάρια εφημεριών να αλλάξει. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πραγματικά θα μπορούσε βέβαια να αλλάξει, να μένει ένα νοσοκομείο μόνο του, να δημιουργηθεί δηλαδή μια τέτοια διαδικασία ή τουλάχιστον να εφημερεύουν τα πρωτοβάθμια οργανωμένα και αστικά κέντρα σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να ανασχέσουν την προσέλευση του κόσμου που δεν είναι εξαιρετικά επίγον περιστατικό στα νοσοκομεία. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την αλλαγή κουλτούρας που θα λέει ότι πάω πρώτα στο κέντρο υγείας, γιατί μπορεί να οργανώσεις τέλεια την πρωτοβάθμια και τελικά να μην έχεις να μην έχει την πρόθεση τελικά ο πολίτης να πάει πρώτα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπότε θα είμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα με πολύ οργανωμένη πρωτοβάθμια.
2: Να ακολουθείς αυτό που είπατε, κύριε Τουχτίδη, για την αλυσίδα που πρέπει να υπάρχει προτού φτάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο.
1: Εγώ πάντως έχω και πολλά παραδείγματα από γνωστούς μου, δηλαδή, που έχει τύχει να πάνε στην πρωτοβάθμια που λέτε, στο κέντρο υγείας Μηχανιώνας, για παράδειγμα. Έχουν ματώσει κάποια ράματα. Λέμε τώρα, έτσι. Και τους στέλνουν κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ενώ αυτό μπορεί να γίνει και εκεί. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ίσως και μεταξύ σας λίγο έτσι με τις δομές να τα βρείτε. Δεν είναι θέμα του ασθενή του πολίτη. Δηλαδή δεν είχε καμία διάθεση ο ασθενής να ταλαιπωρηθεί.
2: Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Και να κατέβει στο κέντρο να ψάχνει νοσοκομείο.
2: Σε πολλές περιπτώσεις έχει και ο πολίτης όμως τη δική του ευθύνη. Στη λογική ότι τρέχω κατευθείαν πρώτος.
1: Μισό λεπτάκι. Για άκου τώρα τι λέει ο κ. Τουχτίδης. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Έχει συμβεί.
2: Μα προφανώς έχει συμβεί, αλλά δεν φταίει μόνο οι δομές.
1: Δηλαδή όταν πάει ο πολίτης στο κέντρο υγείας και του λένε το κέντρο υγείας θα πάτε εκεί, τι θα κάνει. Πάτε εκεί γιατί εγώ δεν έχω ακτινολογικό στο κέντρο υγείας και πρέπει να βγάλει τα ακτίνα.
2: Αυτό ναι, αλλά το να τρέχεις στο νοσοκομείο για κάτι που μπορεί να το αντιμετωπίσεις και εσύ στο σπίτι ή στο φαρμακείο είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτά, όλα αυτά
0: εγώ θα σας είπα ότι κάνω και αυτή την παραδοχή. Όντως υπάρχουν συνάδελφοι και στην πρωτοβάθμια αλλά και σε νοσοκομεία της περιφέρειας Κιλκής, Σερών, γύρω-γύρω, τέλος πάντων, όμορη νομή, που ας πούμε δεν ασκούνε με την ίδια αντίληψη την ιατρική και μέσα στο πλαίσιο μιας αμυντικής αντιμετώπισης της ιατρικής, μην τυχόν και γίνει, πάτε στο καλύτερο, πάτε στο κέντρο, όχι στο Παπαγεωργείο απαραίτητα, αλλά σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της πόλης. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα και το έχουμε εντοπίσει. Έχει έρθει περιστατικό στο Παπαγεωργείο από την Πτολεμαϊδα, θα σου πω, απλά για να κάνει μια κτηνογραφία πριν κάποια χρόνια. Να κάνει μια κτηνογραφία, μάλλον βασικά όχι να κάνει μια κτηνογραφία, να κάνει μια κτηνογραφία και να την γνωματεύσει ορθοπαιδικός. Μπήκε ασθενοφόρο για αυτό το λόγο. Ενώ η Πτολεμαϊδα έχει δίπλα της Κοζάνη, Βέρεια, δηλαδή και ορθοπαιδικό να μην είχε εκείνη την έργα, γιατί ας πούμε δεν καλυπτόταν όλες τις θέσεις. Ας πούμε και αυτό, υπάρχει ένα ζήτημα στην επαρχία, δεν πάνε πολλοί γιατροί να υπηρετήσουν. Παρ' όλα αυτά έχει τόσα νοσοκομεία γύρω-γύρω. Γιατί πρέπει να καταλήξεις στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης, να καθυστερήσεις, να διακινδυνεύσεις, να εκθέσεις προσωπικό και ασθενή σε έναν ενδεχόμενο κίνδυνο, να φθείρεις το ασθενοφόρο, να στερήσεις ένα ασθενοφόρο από την πόλη σου για να δουν μια εκνογραφία. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κύριε Τουχτίδη, έτσι, για να κλείσουμε τη συζήτηση έτσι όπως ξεκινήσαμε. Χθες, για παράδειγμα, που εφημέρευε το γυναικολογικό και το παιδιατρικό, πόσα περιστατικά ήρθαν και πόσα φύγαν χωρίς να τους δει γιατρός?
0: Λοιπόν, μέχρι κάποια ώρα που παρακολουθούσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά έπρεπε να ξεκουραστώ κιόλα και νύχτα σήμερα επιμερεύω. Mm. Λοιπόν, από τα 60 περιστατικά που ήρθαν περίπου μέχρι τις 12, είχαν αποχωρήσει 5 χωρίς εξέταση. Το χωρίς εξέταση σημαίνει ότι αξιολογήθηκε στη διαλογή, τέλος πάντων, και απλά δεν περίμενε για να συνεχίσει το δεύτερο στάδιο, το οποίο θα το δει και ο εξειδικευμένος γιατρός. Σήμερα ήδη έχουμε περίπου 130 περιστατικά αυτή που μιλάμε, 130 με 150 αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και έχουν αποχωρήσει ήδη 4, και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η εφημερία άνοιξε 8. Δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι το αποχώρησε λόγω μεγάλης αναμονής, όσο και να περίμενε, πάνω από 2 ώρες δεν θα περίμενε. Mm-hmm. Άρα και αυτά τα περιστατικά μας δείχνουν, ειδικά αυτήν την ώρα που η εφημερία μόλις έχει ανοίξει, ότι είναι περιστατικά τα οποία δεν έπρεπε να έρθουν στο νοσοκομείο. Απλά ήρθαν, λένε, ας πάρουμε μια γνώμη, πώς πηγαίναν κάποτε στο ΙΚΑ και τα κουβεντιάζαν μεταξύ τους, γιατί είχε πολύ ώρες αναμονές, και επειδή είδαν την ουρά, δώσαν τα στοιχεία, είπαν πόση αναμονή έχει, τους λένε, ξέρω, καμιά ώρα, 2, και αποχωρήσανε. Είναι 11 παρά. 8 η ώρα άνοιξε η εφημερία. Δεν δικαιολογείται να έχουν αποχωρήσει. Αυτό είναι ευθύνη ουσιαστικά του πολίτη. Εμάς ο φόβος μας, βέβαια, και να το πω και αυτό, είναι ότι αν κάποιος δεν αξιολογηθεί ή αποκρύψει ή ξεχάσει κάτι ή δεν επαναξιολογηθεί μετά τη διαλογή, μη τυχόν είναι κάποιο περιστατικό το οποίο ο ίδιος έχει υποεκτιμήσει γιατί το άφησε να χρονίσει. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας ως επιστήμονες τώρα πλέον. Μη τυχόν δηλαδή ο ίδιος ασθενής, αν και καθυστέρησε να έρθει ή να απευθυνθεί σε κάποια δομή υγείας, έχει υποεκτιμήσει το πρόβλημά του και προκύψει κάτι χειρότερο.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό λέμε, στραφείτε στην πρωτοβάθμια έγκαιρα, στραφείτε στην πρωτοβάθμια έγκαιρα, κλείστε, θα μπείτε στην πλατφόρμα.
1: Να γίνει και μια διάγνωση.
0: Να γίνει μια πρώτη εκτίμηση. Η πρωτοβάθμια θα σε στείλει με παραπομπή κατευθείαν στο ΤΕΠ και κατά προτεραιότητα, αν χρειάζεται όντως να πας σε νοσοκομείο. Είναι κρίμα δηλαδή και για τον κόσμο να ταλαιπωρείται και για τους ανθρώπους στο ΤΕΠ που πασχίζουν πραγματικά και για τα νοσοκομεία που βογκάνε κυριολεκτικά σε κάθε εφημερία, και το μεγαλύτερο κρίμα είναι για τα πραγματικά επίγοντα περιστατικά, τα οποία είτε διαλάθουν της προσοχής είτε λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων επιβαρύνονται στην πρόγνωσή τους. Mm-hmm.
1: Κύριε Τουχτίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Τουχτίδης, ταμείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΤΕΝ και ειδικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

0: αθλητική ενημέρωση. Εγώ τώρα ιδανικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος ιδανικά θα ήθελα να ξεκινήσει με τον μπάσκετ. Και ο Θοδωρής ιδανικά θα μας ευνηδιάσει για άλλη μια φορά. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα.
0: Δεν εννοούσα αυτό ότι θα μας ευνηδιάσει ούτε καν
2: καλημέρα. Μαρία Σάκαρη.
1: Γραμμή, ναι.
0: Ναι, Θοδωρή.
2: Μ' ακούτε?
0: Είχαμε,
1: τώρα, ναι.
0: Είχαμε
1: τώρα,
0: μια
1: ναι.
0: διακοπή στην επικοινωνία, αλλά τώρα σε ακούμε. Για πες μας, τι νέα.
2: Ωραία, καλή σας ημέρα, λέω. Έχω φρέσκα νέα. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Γιουχάν. Μαρία Σάκαρη, μία από Χάνκοβα, 2-0 σετ.
0: Τι μας λες?
1: Ωραία.
2: Ναι, ωραία. Ναι, ναι, μόλις μας, τώρα. Δηλαδή 6-1. Προσέξτε, 6-1 πήρε η Μαρία το πρώτο σετ και στη συνέχεια προηγήθηκε 4-1 στο δεύτερο σετ. Υποχάνκομα νούμερο 202 στον κόσμο, πήρε τα τρία επόμενα, τις έβαλε δύσκολα, 4-5, αλλά η Μαρία Σάκαρη κατάφερε και πήρε και το έκτο 6-4.
0: Κοίταξε
2: και
0: τώρα,
2: έτσι έκανε το
0: 2-0. Προκειμένου να μην μιλήσουμε για μπάσκετ, θα σε άφηνα να μιλάς για το τένις για ώρες, Θοδωρή, καταλαβαίνεις τώρα, αλλά είχαμε και Champions League χθες, ελληνική συμμετοχή. Και είχαμε και Έλληνες παίκτες που τα πήγαν πολύ καλά με τις ομάδες, ας πούμε, Λίβερπουλ και τα λοιπά έξω. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να πάμε στο ποδόσφαιρο, ε?
2: Πάμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο, να πούμε καταρχήν ότι είχαμε χθες ελληνική συμμετοχή με την ΑΕΚ, η οποία ιτήθηκε τελικά από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1. Ήταν πρώτη ήττα στην link face του Champions League για την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ, νομίζω επειδή το παρακολούθησα, δεν μπορούσα δυστυχώς. Όλα τα παιχνίδια ήταν στις 10 η ώρα, αδύνατο να τα παρακολουθήσεις όλα, καταπληκτικά παιχνίδια όλα, με απίστευτα πολλά γκολ. Μόνο στο Λάσκ Λίβερπουλ μπήκαν 9 γκολ, έτσι, 3-6. Αλλά κάποιο
0: από όλα. Ρώμα Ρεάλ 3-4, αλλά σε Λίβερπουλ ήταν εξαιρετικός και ο Τσιμίκας αρχηγός και με 2 assist.
2: Και με 2 assist, ακριβώς. Μπράβο, σωστά τα λες. Η ΑΕΚ λοιπόν το πάλεψε, προηγήθηκε μάλιστα, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρει, μπορούσε να το είχε κάνει 0-2 το σκορ. Δεν τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε η Σακτάρ με πέναλτι και από εκεί και πέρα, ενώ όλα έδειχναν ότι τουλάχιστον θα λήξει ισόπαλο το παιχνίδι, στο ουδέτερο Λονδίνο έγινε βέβαια ο αγώνας, από το 80 μέχρι το 90, στο 80 και στο 86 έφαγε 2 γκολ και έχασε τελικά με 3-1. Καταπληκτικό παιχνίδι με κορυφαίο Τσιμίκα στο Λάσκ Λίβερπουλ, όπως με πρόλαβε σωστά Μαρία, 3-6 το παιχνίδι αυτό. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, με τη Ρώμα να προηγείται 3-1 και ξαφνικά στα τελευταία λεπτά να πετυχαίνει 3 γκολ η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες τα απίστευτα και να γίνεται 3-4. Το City, Manchester City Παρί 2-4, έτσι, με την Παρί, η οποία δεν ήταν καλύτερη από τη Manchester City. Κάτι σαν το Σαχτάρ ΑΕΚ, να χάνει ευκαιρίες η City να βάζει γκολ η Παρί και να κερδίζει τελικά με 4-2. Άστον Βίλα Φενέρ Μπαξέ 6-0, οι τουρκικές ομάδες κάτι δεν πάει καλά. Χτες η Γαλατά έφαγε 4 γκολ στην έδρα της.
0: Κοίταξε, και αυτά 6... συμβαίνουν στη σκιά των σκανδάλων στην Τουρκία με τα στημένα και τις συλλήψεις που έχουν γίνει εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, ενδεχομένως κάτι να έχει αλλάξει και στη δομή των ομάδων με αυτές τις εξελίξεις.
2: Και αυτό, παρότι έχει παίξει πακτολός χρημάτων, έτσι, πολύ περισσότερο.
1: Ρέει το χρήμα στην Τουρκία.
0: Ναι, δεν ρέει η συνομιλία μας με τον Θοδωρή όμως. Θοδωρή, μας ακούς? Θοδωρή, Θοδωρή, σε χάσαμε. Και έπρεπε να πούμε και για τη Φέγενορντ με την κόμμα.
2: Τώρα
0: σε ακούμε, επανήλθες.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Για το Δουβίκα δεν είπαμε που έβαλε και γκολ χθες.
2: Ναι, βεβαίως, και ο Δουβίκα έβαλε γκολ. Θα το
1: πολύ για να αποφύγουμε τον μπάσκετ, Μαρία Τσακίρη.
0: Περίμενε, έχω και πάντελ να σου πω.
1: Α, οκ.
2: Όπα, πα. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αυτό που δεν ακούστηκε είναι ότι και η εθνική ομάδα της Τουρκίας έχει πατώσει. Είναι στον όμιλο του Nations League χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. Αλλά αυτό γενικότερα, όπως είπε και η Μαρία, είναι πρόβλημα με τις τουρκικές ομάδες. Και συμπληρώνω μόνο το Feyenoord Como 3-2 και το Betis Porto 3-2. Όλα τα παιχνίδια είχαν πάρα πολλά γκολ. Σήμερα Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν.
1: Όπως το Άρης Λεβαδιακός.
2: Έτσι, ακριβώς. Όπως το Άρης Λεβαδιακός. 3-2, ακριβώς. Στις 10 το βράδυ για το Europa League, δεύτερη αγωνιστική και πρώτη αγωνιστική στο Conference League για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη αγωνιστική που παίζει στην έδρα του με την Μπόρα Τσμπάνια στις 8 παρατέταρτο και πάμε στο μπάσκετ. Εκεί όπου ο Άρης διέλυσε την Τερτώνα, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, έφτασε αυτή τη διαφορά των 20 πόντων, 88-68, 3-3 για τον Άρη στον όμιλό του και πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας του EuroCup στον δικό του όμιλο. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλή άμυνα, μόλις 24 πόντους πέτυχε η ομάδα Ιντερτόνα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και πολλά τρίποντα στην τέταρτη περίοδο. Το είδα και αυτό το παιχνίδι, και ειδικά στην τέταρτη περίοδο ο Άρης ήταν εκπληκτικός. Ηρακλής Βίτσπουργκ 9-73, 2-2 και για τον Ηρακλή στο FIBA Europe Cup, ήταν για τον Προμηθέα από την Τριέρ με 87-83 στην έδρα του στην ίδια διοργάνωση. Και πολύ καλή εμφάνιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τελευταίο φιλικό πριν αρχίσει το πρωτάθλημα του NBA με τους Miami Heat, στη νίκη επί του Brooklyn Nets με 144-128 με 20 πόντους, 15 rebound και 9 assist, που σημαίνει ότι είναι έτοιμος ο Γιάννης για τη νέα του ομάδα να κάνει πράγματα και θάματα, να τον απολαύσουμε και φέτος.
1: Στους Miami αναφέρεσαι ή μετά τους Miami?
2: Ναι, δεν ξέρω. Η πέντε Αντετοκούνμπο, μπορείς να κάνεις και μια πεντάδα στον Άρη τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, περιμένετε. Είναι και επόμενη γενιά μετά ακολουθεί. Είναι και τα παιδιά, τα ανήψια και τα λοιπά.
2: Γιατί να μην είναι και τα παιδιά, θα τα προλάβω εγώ βέβαια.
1: Πονάς, Μαρία.
2: Ο Χρήστος θα τα προλάβει, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα, πριν να ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι έχουμε πάρει μηνύματα για το θέμα που φιλοξενούσαμε νωρίτερα, Χρήστο, για τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, την αναμονή. Την καλημέρα μας στη Δήμητρα, τη φίλη ακροάτρια. Και αναφέρεται σε ένα περιστατικό από την Νορβηγία που ήταν μέσω προγράμματος Φιλοξενήτου εδώ, μια νεαρή κοπέλα. Προέκυψε θέμα υγείας, πήγε στο κέντρο υγείας Θέρμης, ενημέρωσαν ότι Σαββατοκύριακο δεν είχαν μικροβιολογικό, κατέληξαν στα επίγοντα του Ιπποκρατίου. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, για να μην σας το απολογώ, η κοπέλα αποφάσισε να επιστρέψει στην Νορβηγία για να τη δει γιατρός εκεί.
1: Ενώ στην Νορβηγία πας και τελειώνεις στο δευτερόλεπτο.
0: Σου λέει πιο γρήγορα θα πάω στην Νορβηγία παρά να περιμένω εξυπηρετηθώ
1: ναι,
0: σε Ιπποκράτειο.
1: Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Νορβηγίας ξεμπερδεύεις στο δευτερόλεπτο δηλαδή.
0: Τι να σου
1: πας και έχεις ένα γιατρό πάνω από το κεφάλι.
0: Μου, έχουμε πολλά παραδείγματα πάντως από κόσμο που έχει ταλαιπωρηθεί, που έμπερβε όντως να τους δει γιατρός.
1: Υπάρχουν και εκείνοι που δεν έπρεπε όντως να πάνε στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αυτοί που έπρεπε όντως να πάνε.
0: Δεν συζητούσαμε και νωρίτερα. Αλλά δες πως την πατάει ο κόσμος τώρα. Ναι. Λοιπόν, και για να μην την πατήσουμε εμείς, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο και θα μας βγάλει με τη βία η Βούλα η Σαΐτη. Έχει έρθει αγριεμένη κάτω, τη βλέπουμε.
1: Έχει σηκωμένο
0: γυαλίσει
1: το
0: μάτι. Ναι, ναι, και γελάει λίγο. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα έξω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μία κρίσιμη συγκυρία πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε μία συγκυρία που η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από την νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 θεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Κλοπή με Λία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία άγνωστος, της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να δέχθηκε το τηλεφώνημα του αγνώστου την περασμένη Τρίτη. Ο ίδιος προσποιήθηκε ότι την καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ την έπεισε να μεταφέρει τα τη μαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης με αυτόν τον τρόπο φέρεται να κατάφερε τις αποσπάσεις της χρυσές λίρες και τα κοσμήματα συνολικής αξίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, άνω των 4,76 εκατομμυρίων ευρώ. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του νοσοκομείου όπου διακομίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της χώρας με πρωτοβουλία συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων. Στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα το ραντεβού έχει δοθεί για το άγαλμα Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φορείς της πόλης διαμαρτυρόμενοι για το κύμα ακρίβειας. Στην Αθήνα οι συνταξιούχοι συγκεντρώνονται επίσης στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνος και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντά του αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Ο ιερέας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στο σπίτι του στα Γρεβενά με την αυτόφορη διαδικασία και οδηγήθηκε στην εισαγγελία Λάρισας με τον εισαγγελέα να διατάσει άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στη Θεσσαλονίκη Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέα διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας. Στο σπίτι της εντοπίστηκαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Μια 88χρονη γυναίκα το θύμα με τη μέθοδο της απάτης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν τάχα στο σπίτι της από τη ΔΕΗ, όπως έχετε ήδη ακούσει. Της έδωσαν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο θέμα ηλεκτροπληξίας, αφού θα γινόντουσαν εκεί εργασίες. Και έτσι ξαφνικά 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες έκαναν φτερά. Όλα αυτά είχαν αξία περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία. Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, συνεχώς χωρίς σταματημό. Είναι οι γονείς μας, είναι οι παππούδες μας στο στόχαστρο, ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Γιατί καλά τα λέμε, αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα τους δούμε μπροστά μας, οι περισσότεροι τα χάνουμε και ακολουθούμε σαν υπνοτισμένοι τις οδηγίες. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι η Έφη Τσαμπάζη. Ακούτε 102 FM. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Σήμερα είμαστε στη μέση του Οκτωβρίου. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Πότε φτάσαμε 15 Οκτωβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, στο στούντιο δεν είναι μαζί μου ο Βασίλης Πεκλάρης σήμερα, αλλά είναι ο Νέρ μαζί μας. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Έφη.
0: Σε χτύπησε και σένα μια ίωση, ένα COVID, γίνεται χαμός, ρε παιδί μου, όλοι άρρωστοι
1: είναι.
0: Εντάξει,
1: COVID είναι σημαίνει, είπαμε και προχθές, απλά δεν μπορώ ακόμα.
0: Γίνεται ένας χαμός, γιατί οι περισσότεροι είναι άρρωστοι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την αλλαγή του καιρού. Εγώ πάντως, επειδή ξέρεις και εσύ πόσο κρυονιάρα είμαι, εγώ έχω ανάψει καλοριφέρ, δηλαδή
1: οπα,
0: σήμερα...
1: Πήραμε επίδομα.
0: Δεν νόμιζα να πάρω επίδομα, αλλά ρε εσύ και
1: πήραμε,
0: χθες
1: πήρες είχε... Πήραμε, ειδική, είχε από παραμεθόρια περιοχή, από πού πήρες τώρα.
0: Μόνο για πέρα παραμεθόρια είμαι εγώ. Να σου πω κάτι, η θερμοκρασία έπεσε 10 βαθμούς, χθες είχε αρκετό κρύο. Εντάξει, για μία ώρα το άναψα, λίγο ξέρεις αυτό που λένε... Να ζεσταθούν οι τείχοι.
1: Πώς βελτιώθηκαν αυτό, αναρωτιέμαι.
0: Δεν βελτιώθηκαν.
1: Πώς έγινε πλούσια.
0: Ναι,
1: νομίζω. Πουθενά και εσύ κάπου με λύρες, τι έκανες, τίποτα τέτοιο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, λίγο θα πέσουν οι τιμές, λέω εγώ.
1: Θα πέσουν τώρα, περίμενε. Έρχονται, πέφτουν. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το ζήτημα τώρα με την κυβέρνηση είναι τι θα κάνει, γιατί άντε τώρα πέσουν. Ξεκινάει κάπως, ακόμα είμαστε χαλαρά. Εκεί προς τις γιορτές που θα σφίγγουν όλα και αμέσως μετά που είναι ο βαρύς χειμώνας, έτσι. Δεν είναι. Mm-hmm. Εκεί να δούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρεις, άντε υπάρχει στην αρχή μια υπομονή, δεν το ανάβεις, ανάβεις λίγο air condition, από εδώ, από εκεί, φοράς καμιά ζακέτα, να φλείς μετά και κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες, όπα, πόσα να βάλω μες στο σπίτι. Τι άλλο να φορέσω.
0: Ναι, και εγώ αυτό να ρωτιόμουν χθες και προχθές και αυτό λίγο άναψα έστω για μία ώρα. Πιστεύεις ότι θα δώσουν ανάσα αυτά τα μέτρα, Βασίλη?
1: Κοίταξε να δεις, μικρή. Το επίδομα θέρμανσης κυρίως στους δικαιούχους, αλλά είναι πολύ χαμηλά τα εισοδήματα. Παραμένουν δηλαδή τα εισοδηματικά όρια εκεί που ήταν. Δηλαδή για δύο εργαζόμενους στο σπίτι, ακόμα και με μισθό μικρό, δεν είναι. Δηλαδή να παίρνουν 1.200, ας το πούμε, ο καθένας.
0: Το ίδιο και για τις μονογονεϊκές που έβλεπα.
1: Ναι, δηλαδή τα μισθολογικά, τα εισοδηματικά όρια είναι χαμηλά, υπάρχουν αρκετοί που είναι δικαιούχοι, αλλά αυτοί θα έχουν μια μικρή έτσι, συγκριτικά βελτίωση, αλλά καταλαβαίνεις ότι ούτως ή άλλως είναι πολύ χαμηλά εισοδήματα. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν είχαν και αυτό θα ξεπαγιάζαν. Δεν θα μπορούσαν να κάψουν τίποτα. Οπότε τα πράγματα θα είναι ζώρικα και σου λέω ότι ακόμα δεν μπήκε ο χειμώνας. Μπορεί να το νιώσαμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, εννοείται δεν είναι χειμώνας ακόμη. Εννοείται, εντάξει. Φαντάσου το λέω και εγώ δηλαδή. Φαντάσου το λέω και εγώ ότι δεν είναι ακόμη χειμώνας.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάντα λέμε Αη Δημήτρη κάνουμε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι
1: ήταν λίγο νωρίτερα.
0: Και, ναι, ήταν νωρίτερα και σε περιοχές ας πούμε, που έχει πολύ περισσότερο κρύο, δηλαδή Καστοριά, Εύρο, Φλόρινα, εκεί, εντάξει, έχει πολύ εκεί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Να σε ρωτήσω κάτι, το βίντεο που έβγαλε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ το είδες?
1: Πώς δεν το είδαμε, 5 λεπτά βίντεο ήταν αυτό.
0: Ναι, 5 και κάτι.
1: Το είχαν προαναγγείλει. Είχαν πει ότι εμείς, κοιτάξτε, θα σας δίνουμε 2 ώρα μέχρι τις 14, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. 14 βουλευτές είστε, ανεξαρτητοποιηθήκατε, κρατάτε την έδρα και στο παρελθόν λέγατε ότι δεν πρέπει κάποιος που φεύγει από το κόμμα να κρατάει την έδρα. Και αν δεν το κάνετε, να παραδώσετε δηλαδή πίσω την έδρα, να παραιτηθείτε και να συνεχίσετε ο καθένας στον δρόμο του, θα βγάλουμε αυτό το βίντεο που κάποιοι θα μιλάνε. Τελικά το έβγαλε. Ήταν ο Σοκράτης Φάμελος, ήταν η κυρία Γύρω Βασίλη. Ήταν κανένα δυο ακόμα, ο κ. Μπάρκας, ο κ. Ζαμπάρας, που μιλούσαν.
0: Ο κ. Μαμουλάκης.
1: Ναι, και λέγανε για αυτούς που φύγανε, τότε επί Κασελάκη, mm-hmm. και είχαν φύγει κάποιοι, αρκετοί είχαν φύγει, ότι όταν φύγανε με τον Κασελάκη, συγγνώμη, αυτοί που φύγανε με τον Κασελάκη,
0: ναι.
1: ότι πρέπει να
0: επιστρέψουν τις έδρες.
1: Να επιστρέψουν τις έδρες, ότι πρέπει να παραδίδουν και ότι έχουν υπογράψει όλο αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, λοιπόν, τη βεβαίωση, ηθική βεβαίωση, ότι θα φεύγοντας από το κόμμα παραδίδω και την έδρα στο κόμμα. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Και έγινε αυτή, ας το πούμε, διαπόμπευση ή τέλος πάντων αυτό το κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση αυτών των δηλώσεων, οι οποίες θεωρούν ότι τους εκθέτουν. Βέβαια δεν είδαμε να πετυχαίνει τους σκοπούς. Δηλαδή κανένας δεν...
0: Δεν την επέστρεψε.
1: Κανένας δεν παραιτήθηκε. Με την παραίτηση mm-hmm. από τη βουλευτική ιδιότητα επιστρέφεται η έδρα και δεν φαίνεται να το κάνει κανείς άμεσα. Θα το κάνουν στο επόμενο διάστημα. Και αυτό σχολιάζουν κάποιοι που...
0: Στο πλαίσιο που τους είπε ο Αλέξης Τσίπρας θα το κάνουν, όχι στο πλαίσιο που τους είπε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι, μέχρι τέλος του χρόνου ουσιαστικά. Για να μπορούν μετά να είναι και να λειτουργήσουν κανονικά και να μπορέσουν να μπουν και υποψήφοι, τέλος πάντων, όσοι θα μπουν, γιατί δεν ξέρω αν όλοι θα χωρέσουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, από τους 14 και οι 14. Πάντως η Όλγα Γεροβασίλη μέσω ιστοσελίδας χθες είπε ότι δεν θα μας κάνουν μαθήματα τα παιδιά του Κασελάκη, ότι αυτός δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ μάλλον. Αυτό που έμεινε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα παιδιά του Κασελάκη, πολύ αυστηρή και πολύ επιθετική, η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Δηλαδή θέλει να πει ότι η Ρένα Ιδούρου είναι παιδί του Κασελάκη.
1: Είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Και ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό θέλει να πει. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. και είναι ξεκάθαρο και πολύ σκληρό. Και φαίνεται ότι αυτός ο εμφύλιος που θα βγει και προς τα έξω το επόμενο διάστημα, καθώς αυτοί όλοι θα βρεθούν σε τηλεοπτικά πάνελ κάποια στιγμή, αυτά που συνηθίσουμε να λέμε, mm-hmm. θα βρεθούν αντιμέτωποι και εκεί θα ακούσουμε, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, αυτοί τα στελέχη έχουν μοιραστεί σε τόσα κομμάτια που ακούμε πολύ συχνά αντιπαραθέσεις από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέω, για την περίοδο του 2015. Μετά mm-hmm. με τις διαγραφές από τη Νέα Αριστερά, αυτούς που φύγανε στη Νέα Αριστερά, αυτούς που μείναν στη Νέα Αριστερά, αυτούς που φύγανε με τον Στέφανο Κασελάκη, αυτούς που μείνανε. Και τελικά, τι μένει στο τέλος, αυτοί που φύγανε βέβαια για την Ελλάς, και στο τέλος δεν μένει τίποτα, γιατί όλο αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει σε προσωπικό επίπεδο διαλυθεί, θα δούμε ο κόσμος τι θα επιλέξει, γιατί ουσιαστικά οι πολίτες, οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που θα κρίνουν αν θα υπάρχει κάτι που θα τους εκπροσωπήσει και το νόμο τους εκπροσωπεί.
0: Πάντως, Βασίλη, δεν τους εξέθεσε και πολύ το βίντεο, γιατί από ό,τι το είδα, οι περισσότερες δηλώσεις έγιναν πριν 1,5-2 χρόνια και είχαν γίνει δημόσια. Δηλαδή, δεν αποκάλυψε και κάτι φοβερό. Απλώς θύμισε. Όποιος ασχολείται με τα πολιτικά, τις θυμάται αυτές τις δηλώσεις που έκαναν τα συγκεκριμένα στελέχη.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Δεν έβγαλαν το record, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εγώ πάντως να σου πω ότι παρατήρησα το βίντεο. Ξεκίνησε με τον Σοκράτη Φάμελο, εντάξει, ήταν και πρόεδρος. Και έκλεισε με το βίντεο και μάλιστα με μία φωτογραφία που είναι ο Σοκράτης Φάμελος στο θεωρείο της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και ο ντόρος που είχε γίνει τότε. Χαμογελάει βέβαια σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Ζουν πολύ σκληρά πλέον από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι και για αυτούς ζήτημα ζωής και θανάτου, το να μπορέσουν δηλαδή να φτάσουν στο όριο εισόδου στη Βουλή. Για τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι θέμα επιβίωση και πολιτικής επιβίωσης, έτσι εννοείται, και του κόμματος, αλλά κυρίως των ίδιων, των προσώπων αυτών, κάτι το οποίο βέβαια θα κριθεί πολύ σύντομα και ο Μάιος ή τέλος πάντων όποτε γίνουν εκλογές είναι κοντά. Καταλαβαίνεις οπότε ότι η μάχη που θα δώσουν θα είναι με όλους τους τρόπους και σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα δεν θέλουν να εμπλακούμε τίποτα σε αυτή την κόντρα και γι' αυτό θα έλεγα ότι ίσως να αργήσουν λίγο ακόμα οι επόμενες παρετήσεις ανεξάρτητων βουλευτών, καθώς είχαμε αυτό τον πρώτο γύρο με τα τρία στελέχη που προσχώρησαν, που γράφησαν στην Ελλάδα, Αχτσιόγλου, Μόκαλης και Ζαχαριάδης. Μην μπήκε πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά στην Ελλάδα και μπαντάρει το καράβι και αλλάξει mm-hmm. ισορροπία, γιατί είπαμε ότι θέλουν να έχουν και έναν έτσι διακριτό ρόλο, να έχουν στελέχη που είναι καινούργια, να βγαίνουν αυτά περισσότερο προς τα έξω. Αυτό θέλουν όσο μπορούν να το διατηρήσουν και να μπαίνουν σταδιακά οι υπαλλήλοι.
0: Όταν θα επιστρέψεις, μια που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν επιστρέψεις θέλω λίγο να συζητήσουμε και για ένα άλλο πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει παραιτηθεί από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Νοτοπούλου, που δεν έχουμε δει να πηγαίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάς. Είναι ένα θέμα και αυτό που συζητιέται έτσι στα πολιτικά πηγαδάκια.
1: Είναι από τα ανοιχτά θέματα, mm-hmm. το με την Κατερίνα Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη, το συζητάνε όλοι κατηδίαν. Αλλά περιμένουν πώς θα γίνει, αν θα προκύψει τέλος πάντων η προσχώρησή της στην Ελλάδα. Θα έρθει κεντρικά, ας το πούμε έτσι, η απόφαση. Οπότε νομίζω ότι όλοι είναι σε αναμονή.
0: Μάλιστα.
1: Θα το συζητήσουμε, εννοείται. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Εσύ προς το παρόν εκεί κάνει λίγο οικονομία με το καλοριφέρ.
0: Ναι,
1: κράτα
0: αυτό.
1: Ακόμα, τώρα που έχει ήλιο.
0: Ναι, ναι. Έχω ανοίξει κουρτίνες, ξέρεις.
1: Έτσι. Να μπαίνει ο ήλιος, να στένονται τα δωμάτια.
0: Ναι. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ
0: σε αναμένουμε στο στούντιο, σε περιμένουμε. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πολιτικά και στη συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι τη μία είπαμε είμαστε μαζί. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο στο Viber. Μπορείτε να μου στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Στείλτε καμιά καλημέρα σήμερα που είμαι μοναχή μου εδώ στο στούντιο. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία και μεγάλη η παρέα. Ξέρω ότι μας ακούτε πολύ. Στην κονσόλα είναι ο Ανδρέας ο Κοράνης, οπότε δεν αισθάνομαι καθόλου μοναξιά, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά, όπως κάθε μέρα άλλωστε.

0: Λοιπόν, έτσι μπράβο, χαίρομαι που ανταποκρίνεστε σε αυτό που λέω, γιατί είπα πείτε μια καλημέρα και πήρε ένας πολύ καλός, πολύ πολύ καλός φίλος αυτής της εκπομπής και μάλιστα έκανε και το πολιτικό του σχόλιο, μια που με τον Βασίλη Πεκλάρη συζητούσαμε για Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και λέει λοιπόν αυτός ο φίλος της εκπομπής ότι η μισή του μεάρχες αυτή τη στιγμή της Ελλάς είναι παιδιά του Κασελάκη. Αυτός αναπάντησε όσα είπε η κυρία Γεροβασίλη χθες. Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε, να πάμε εκτός Ελλάδας, να πάμε Βρυξέλλες, εκεί όπου είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μαζί μας ο Θωμάς ο Τσίμπας, για να δούμε τι ακριβώς λοιπόν θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες. Βέβαια, στις Βρυξέλλες είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα συμμετάσχει στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Εύφη, κυρίες και κύριοι. Να διευκρινίσουμε όμως ότι εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, okay. Είπαμε πως πήγες Βρυξέλλες κι εσύ. Είπαμε πως ακολουθούσες. Ήταν,
1: ναι. Αλλά είμαστε Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Ναι, ναι. Μετά τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα και τις αδράσεις των κομμάτων που υπήρξαν, τα βλέμματα όλων τώρα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες και τις διήμερες εργασίες της Συνόδου Κορυφής, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κρυφθεί κατά πολύ εάν περάσουμε ένα δύσκολο και κρύο χειμώνα, εκτός και αν αρχίσουμε τις προσευχές και τις δεήσεις για να έχουμε πιο ήπιο χειμώνα, είτε θα έχουμε τη δυνατότητα να ζεσταθούμε έστω και λίγο παρά τις παγιερές τιμές των καυσίμων. Η Σύνοδος Κορυφής τώρα διεξάγεται στον απόϊχο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για αγορά πετρελαίου, κάτι που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι αναζητούν τρόπους αντίδρασης στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται. Αφενός έχουμε τις νέες οικονομικές πιέσεις και συνέπειες που θα υπάρξουν από τη συμφωνία, αφετέρου έχουμε τις κοινωνικές πιέσεις λόγω της ακρίβειας και τρίτον υπάρχουν και οι γεωπολιτικές ισορροπίες που δεν γνωρίζουμε στην παρούσα φάση πώς θα εξελιχθούν αυτές. Υπάρχει δηλαδή μια πίεση για τις αποφάσεις που θα πάρουν οι ηγέτες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τάσεις. Αφενός υπάρχει τάση που εκφράζουν ορισμένα κράτη όπως Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία και άλλα και προτείνουν την επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου έκτακτων κερδών από τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Και αφετέρου είναι η Ελλάδα σε ένα ενιαίο μέτωπο με Ιταλία και άλλες χώρες που προτείνουν τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να υπάρξει μια προσωρινή χρηματοδότηση στους πολίτες για να μπορέσει να υπάρξει έστω και μια μικρή ανακούφιση από την κρίση στον ενεργειακό τομέα. Η ελληνική πλευρά να πούμε και ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και άλλη μια πρόταση να ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον η πρώτη δεν ευδοκιμήσει και θα προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να αξιοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο εθνικών φόρων που προορίζονται για ενεργειακές επενδύσεις και εξαιρέθηκαν πρόσφατα από τη ρήτρα διαφυγής και αυτά να κατευθυνθούν ένα μέρος γύρω στα 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ να κατευθυνθούν για νέες παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών. Τώρα, με αφορμή τις νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα, ναι, όπου από σήμερα το πετρέλαιο θέρμασης έχει βγει στην αγορά γύρω στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζεται ο προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν μεγαλύτερο όφελος, αυτά τα 1,2 εκατομμύρια δικαιούνται το επίδομα θέρμασης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Έτσι λοιπόν για αυτούς η τιμή...
0: Βέβαια τα εισοδηματικά παραμένουν γύρω... τα ίδια, Θωμά, και αυτό συζητούσαμε. Ναι.
1: Ναι, τα εισοδηματικά δυστυχώς παραμένουν τα ίδια, με αποτέλεσμα πάρα πολλά νοικοκυριά και κυρίως η μεσαία τάξη, η όποια έχει απομείνει πια ως μεσαία τάξη, να μην δει κανένα όφελος και να πληρώσει αυτή το κουστούμι της ακρίβειας. Δυστυχώς.
0: Έτσι είναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν όμως και οι αντιδράσεις από πλευράς κομμάτων για τις αυξήσεις, που ήταν έντονες σε όσα εξήγηλε η κυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επαναφέρει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, όπως είπε, ώστε μέρος των πρόσθετων εισόδων από το ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού ζητά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη, όπως τα χαρακτήρισε, και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λίγο ακόμη για δύο κόμματα, ακόμη κάποιες αντιδράσεις Κυριάκου, για να μην αδικήσουμε κανένα κόμμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε πως 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηλητηριστήρια στο πετρέλαιο θέρμασης. Αύριο η τιμή θα είναι στα 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν στο 1,10. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, υποστήριξε πως η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από την πλευρά της η Νίκη κάνει λόγο για Όσκαρ Κοροϊδίας που κερδίζει επάξια το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις εξαγγελίες για το χαρτζηλίκι στα υγρά κάψιμα. Και τέλος, η Ελλάς επισημαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα. Αυτά, Έφη.
0: Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μου.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 11.30, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλά να πούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος της ενέργειας που χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της Συνόδου, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με 1,55 λεπτά το λίτρο ξεκίνησε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από περιοχές της επικράτειας, ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Η ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στην ασφάλεια κλοπή 4.776 χρυσών λιρών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας από επιτίδιους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση συνταξιούχων, σωματείων εργαζομένων φορέων και συλλογικοτήτων στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα ενάντια στην ακρίβεια. Τραγωδία στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Τσαμπάλη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, από τη συνεφιασμένη Αθήνα.
0: Ναι, στην Αθήνα έχει κρύο. Εγώ αυτό έλεγα από την αρχή της εκπομπής. Λίγο άναψα το καλοριφέρ. Νόμιζαν όλοι ότι θα πάρω το επίδομα. Δεν το παίρνω, βέβαια.
1: Νομίζω το ισοζύγιο κρύου είναι σε βάρος της Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν έχουμε κάποιο κρύο. Δεν έχουμε τις δικές σας θερμοκρασίες. Έχουμε άλλα προβλήματα όμως. Όπως είναι η αριθμία μιας πόλης 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, που κυβερνάται από μια κυβέρνηση που έχει φτωχοποιήσει τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Και έχει κόψει τα μισά δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και αυτό προξενεί τεράστια προβλήματα στο κυκλοφοριακό.
0: Έχετε κι εσείς. Ναι, η Αθήνα πάντα έχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό και εμείς έχουμε. Βέβαια, πήραμε λίγο μια ανάσα με το μέτρο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χθες έληξε το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα.
1: Θα μου επιτρέψετε μια διόρθωση. Έχει επικρατήσει, μάλλον με δόλο των φερωμένων ως θυγωμένων, η λέξη τελεσίγραφο. Αυτοί το λένε αυτό. Εμείς από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για προθεσμία αξιοπρέπειας. Μάλιστα, η προθεσμία αξιοπρέπειας μιας εβδομάδος ήρθε μετά από 3 μήνες ανοχής, προκειμένου να δώσουμε το περιθώριο να πράξουν το αυτονόητο που έπραξε το Αλέξης ο Τσίπρας όταν ίδρυσε το κόμμα του, δηλαδή παρέδωσε την έδρα του. Και μάλιστα, ο Αλέξης ο Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του 9 μήνες πριν ιδρύσει το κόμμα του. Αυτή. Όχι μόνο λέγανε να κλείσω ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στο Τσίπρα πριν ιδρύσει το Τσίπρας κόμμα, αλλά συνέχισαν και σιτίζονται στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ από το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, πώς το καταλαβαίνω.
1: Ούτως ή άλλως
0: αυτή η συζήτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, το με τις έδρες, γιατί το τελευταίο ή τα τελευταία χρόνια, να πω, είμαστε λίγο σαν ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο ένας φεύγει από το ένα, πάει στο άλλο. Οπότε αυτή η συζήτηση και είναι το ερώτημα: η έδρα τελικά σε ποιον ανήκει, στο κόμμα ή στο βουλευτή?
1: Πάντοτε στο κόμμα. Και μάλιστα στην αριστερά υπογράφει και κώδικα διοντολογίας και υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι η έδρα σου ανήκει στο κόμμα. Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Γιατί ακούω από πολλούς και πολλές μία απορία. Γιατί δεν αποκαλύψατε και τι λέγανε αυτοί οι οποίοι πήγανε στο Πασόκ ή πήγανε στην ΕΑΡ ή πήγανε στον Κασελάκη? Ακούστε να δείτε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των διασπάσεων με την ΕΑΡ και με τον Κασελάκη και του σήμερα μεσολάβησε το 5ο συνέδριο με πρόεδρο το Φάμελο, ο Σοκράτη. Στο 5ο συνέδριο λοιπόν είπαμε ότι ό,τι έγινε, τέρμα οι διασπάσεις, το ψήφισαν και αυτοί δηλαδή που παίζανε στο βίντεο οι πρωταγωνιστές στην ταινία Μικρού Μήκους.
0: Καλά, δεν είναι και πολλά χρόνια που έχουν περάσει. Εγώ όλους τους είδα, τους θυμόμουν. Εντάξει, είναι περίπου 2 χρόνια. Ναι, okay.
1: Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν, λέει ο Σοκράτης ο Φάμελος, που είναι ανεξάρτητος. Είναι ο πρώτος με τα πολεμικά, δεν έχουμε ψάξει παραπίσω, στην Ευρώπη που έφυγε από το κόμμα του πρόεδρου και κρατάει την έδρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, ακούστε. Έρχεται και λέει ότι ό,τι έγινε έγινε. Ο ίδιος ο Φάμελος. Από εδώ και πέρα τέρμα οι διασπάσεις και υποχρεούμεθα από τη συνεδριακή απόφαση να συνομιλήσουμε για επανένωση με την ΕΑΡ, με τον Κασελάκη, με όλους. Δηλαδή με όσους θέλουν και μπορούν να φτιάξουν ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ομοίως με τον Πατόκ, ομοίως και με το πιθανό κόμμα Τσίπρα σήμερα κλπ. Αυτά μας τα λέει το συνέδριο που είναι πάνω από όλους μας. Αυτή είναι ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ομοίως με τον Πατόκ, ομοίως και με το πιθανό κόμμα Τσίπρα σήμερα κλπ. Αυτά μας τα λέει το συνέδριο που είναι πάνω από όλους μας. Αυτοί λοιπόν οι 14 που αναφέρω στο βίντεο έκαναν την πρωτοτυπία και την τζαχφινιά

0: αυτή.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνω λάθος. Και πήγανε δεύτερο χέρι την έδρα. Ιράνια Θρασιά, οι φίλοι μου πήγανε.
1: Ναι, πήγανε.
0: Άρα λοιπόν, και με αυτό θα ασχοληθούμε, όμως πρωτίστως θα ασχοληθούμε με το ανήθικο του πράγματος, να έχει ψηφίσει στο συνέδριο μια απόφαση που λέει τέρμα οι διασπάσεις και να σκόνεις να φεύγεις. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Ο Φάμελος δεν έφυγε με μορφή, παραιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Και αποκαλύφθηκε ότι δεν γινόταν να πάμε σε άλλο κόμμα.
1: Ήταν καλά το ότι ξεκινήσατε και το βίντεο και το τελειώσατε με τον Φάμελο, με τον Σοκράτη Φάμελο και ειδικά τη φωτογραφία από το θεωρείο, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο, έτσι.
0: Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί σας είπα, ο άνθρωπος αυτός εκλέχθηκε και πήγε στον Άριο Πάγο και υπέγραψε ότι ηγείται ενός κόμματος το οποίο στο καταστατικό που έχει ο Άριος Πάγος επιδιώκει την εξουσία και την διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό μας έλεγε να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό έφυγε. Νύχτα. Αυτόν δεν χρειάστηκε να τον ρίξουμε, καταλάβατε. Έπεσε από μόνος του.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ήταν τόσο θυγερά τα θεμέλια της πολιτικής του άποψης.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε το υπονοούμενο. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, από εδώ και πέρα τι θα κάνετε με αυτό το θέμα?
0: Όπως είπαμε, κυρία Τσαπάλη, και χθες, γιατί εμείς έχουμε ένδειξη σεβασμού στο δημοσιογράφο, σαν λειτουργήμα. Έχουμε καθιερώσει κάτι που πλέον αγνοείται και από τα Υπουργεία και από τα κόμματα, το εβδομαδιαίο briefing των διαπιστευμένων συντακτών και μέσων. Δηλαδή εδώ στην Κουμουνδούρου κάθε Τετάρτη στις 12 η ώρα, και γι' αυτό ισχύει το 12 η ώρα Τετάρτη, να καταλάβουν και ακροατές και ακροατρίες, έχουμε την εβδομαδιαία ενημέρωση στο δημοσιογράφο που κρατάει έως και 3 ώρες και 4 ώρες. Γίνονται πάνω από 50 ερωτήσεις κάθε Τετάρτη στο κόμμα που έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, κατά τα άλλα, έτσι. Και νομίζω ότι σε όλα τα μέσα ενημέρωση υπάρχουμε, και άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε ότι είμαστε, υπάρχουμε και είμαστε και χρήσιμοι, λέει, και δεν απέναντί μας. Βέβαια, έλεγε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο και είμαστε τοξικοί. Είδατε πώς θα φέρνει τη ζωή. Πάμε όμως στο βασικό, στο μενού. Εμείς τι αναγγείλαμε χθες? Τι αναγγείλαμε? Την επόμενη Τετάρτη. Η επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, και κάνει πρεμιέρα σε εσάς ήδη σε μέσο ενημέρωσης. Είμαι σε μια τηλεόραση το μεσημέρι, θα τα έλεγα εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Άρα έχετε και την επίσημη πρωτιά.
1: Ναι,
0: θα προχωρήσουμε,
1: ναι.
0: Θα προχωρήσουμε και θα ασχοληθούμε ώστε η κοινωνία να καταλάβει σε βάθος τι συμβαίνει και πρωτίστως να προστατέψουμε το ηθικό πλεονέκτημα και του Αλέξη Τσίπρα. Επειδή φέρθηκε όμορφα και παρέδωσε τη θέση του, θα τον βοηθήσουμε κι εμείς.
1: Τι θα του κάνετε, του κύριο Τσίπρα?
0: Θα του δείξουμε λοιπόν και θα του παραδώσουμε όλους αυτούς και όλες αυτές που λέγανε να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τον Ιούλιο μήνα και τον Αύγουστο στυλόντουσαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα νομικά του πρόσωπα, ή ως τρόφιμοι και μετακλητοί και επιστημονικοί συνεργάτες των μη παρετημένων ανεξαρτήτων βουλευτών, και προφανώς θα εστιάσουμε σε αυτούς που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κόμμα το καινούριο, εν αγνία του Τσίπρα. Και εν αγνία του Τσίπρα, είναι βέβαιος, είναι μετακλητοί και επιστημονικοί συνεργάτες σε ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Λίγο μπερδεύτηκα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εντάξει, είναι πιο κομματικά. Ναι, για πείτε το μας λίγο πιο απλά. Ναι.
0: Το παλιό ραδιόφωνο, ξέρει, 3 που λέμε 102.
1: 102, παλιό αυτό είναι, 102. Ναι, δουλεύω στον 102. 102. Ωραία.
0: Λέω σαν νομικό πρόσωπο,
1: ναι,
0: καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Φανταστείτε λοιπόν ότι εσείς πηγαίνατε στο δημοσιογραφικό επιτελείο ενός ανταγωνιστικού μέσου. Θα πω ένα τυχαίο μέσο.
1: Ναι, ναι.
0: Το ΕΣ. Ευθέως ανταγωνιστικό μέσο όμως.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η κεραία δική σας εκπέμπει στη Θεσσαλονίκη και αυτό εκπέμπει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μπαίνατε στην ομάδα σύνταξης,
1: ναι, ναι, okay,
0: μέσα αυτού.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν παίρνατε μικρόφωνο. Mm-hmm. Μπαίνατε στην ομάδα σύνταξης όμως. Και καταφέρωσασταν εναντίον της ΕΡΤΡΙΑ στην ομάδα σύνταξης αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πληρωνώσασταν την ΕΡΤΡΙΑ. Θα ήταν ηθικό?
1: Εσείς ποιος είναι ο στόχος για αυτή την κίνηση? Δηλαδή ποιος είναι ο στόχος σας?
0: Εμείς θέλουμε να
1: ακούσετε. Ναι, για πείτε μας.
0: Μια αποστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αποστολή. Να αποδείξει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ που σας μιλάω και όσοι δουλεύουν εδώ αυτή τη στιγμή εθελοντικά για το κόμμα, έχουμε καταργήσει μια μακρά παράδοση διαδρομής θερμοκοιτίδας, όπως τη λέμε. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι της κανονικής ζωής, φυσιολογικοί άνθρωποι. Πάμε, δουλεύουμε, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε το χόμπι μας. Δηλαδή το χόμπι μας με αγάπη, την πολιτική.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Που ήταν το κόμμα μας. Εδώ είχε ενδυμίσει για πολλά χρόνια, μετά τη μεγάλη αριστερά που έρχεται από τα βουνά και τις εξορίες μέχρι και το 2015, και περάσαμε σε μια φάση ενός κόμματος το οποίο έχασε λίγο τον ηθικό του προσανατολισμό, θεωρώντας ηθικό ότι ένα παιδί ξεκινάει την καριέρα στα 22, μισοδοτούμενα από το κόμμα, με λεφτά του κόμματος πάει και γίνει διόνι, δεν βγαίνει στην ελεύθερη αγορά. Εσείς τώρα δουλεύετε στην αγορά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν δεν τα λέτε καλά το μικρόφωνο, θα σας απολύσουν από εκεί.

0: Έτσι είναι.
1: Θα τις βάλουμε στο ιστορικό αρχείο, να μην τις πάρει τηλεφώνο. Άρα λοιπόν, κυρία Τσαμπάνη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχτισαν καριέρες και ονόματα και έγιναν μέχρι και υπουργοί και σήμερα δεν παραδίνουν την έδρα. Αλλά και στελέχη που έχουν παρισφρήσει δολίως στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, χωρίς ειδικό πλεονέκτημα, που δεν έκριναν ότι πρέπει να παραιτηθούν από το κόμμα τους όταν πήγαν στον Αλέξη του Τσίπρα. Mm-hmm. Ή στο Πασόκ, έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Έχουμε και τέτοια άνση, να ξέρετε.
0: Οπότε θέλετε να αποδείξετε λοιπόν, ότι δεν είστε όλοι ίδιοι και να βάλετε λίγο και.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Με αυτές τις κινήσεις αυτό θέλετε να κάνετε.
1: Λοιπόν, και το ίδιο θα έκανα και για εσάς. Αν μάθαινα ότι δουλεύετε κρυφίως σε ανταγωνιστικό της ΕΡΤΡΙΑ μέσων στη Θεσσαλονίκη, στην ομάδα σύνταξης και βρείτε την ΕΡΤΡΙΑ, mm-hmm. θα έπρεπε να τηλέφωνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι κάρφωμα, είναι αλήθεια. Γιατί μιλάμε για τη δημόσια ζωή και εκεί έτσι η κοινωνία παίνεται και δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, κύριε Τζαμπάνη.
0: Ο κύριος Τσίπρας θεωρείτε ότι δεν τα γνωρίζει αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλο.
1: Όχι, ιδέα δεν έχει. Αν είχε, δεν θα είχε πάρει 17,5% 23% από αυτούς τους ανθρώπους, απίθανους τύπους, ούτε θα είχε καταστραφεί. Και δεν νομίζω ότι ασχολείται. Γιατί με τι να ασχοληθεί ακριβώς ένας πρόεδρος κόμματος. Με το να ξέρει το τάδε στέλεχος που του λέει ένας από πάνω ότι είναι στην τάδε επιτροπή, δηλαδή ανηθίκος, είναι επιστημονικός συνεργάτης.
0: Πάντως, εννοείται ότι στο βίντεο υπήρχαν και δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη και από το περιβάλλον της, φαντάζομαι το ακούσατε, υπόθηκε το ναι μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ, τα παιδιά του Κασελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αποκάλεσε όσους έχετε μείνει από το περιβάλλον.
1: Γιατί μόνος αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν στο βίντεο προσωπικά έχω φιλία.
0: Ναι, και αυτό να σας πω κάτι. Σε προσωπικό επίπεδο.
1: Δεν είναι πολιτικό. Τα θέματα είναι πολιτικά και είναι συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.
0: Τέλος πάντων, σας.
1: Άρα λοιπόν. Ναι, το είπε η ίδια η Όλγα Γεροβασίλη αυτό ή η κύκλη της. Έχει κύκλους και η Όλγα.
0: Τι να σας πω, για κύκλους λένε.
1: Θέλω να μου βρείτε από μαγνητοφόνη. Αν λένε κύκλους, δεν παίρνω υπόψη μου τους κύκλους.
0: Όχι, για κύκλους δεν υπάρχει. Υπάρχει ζωντανή αυτή η δήλωση. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι η Όλγα Γεροβασίλη έχει μια διαδρομή που να δικαιολογεί τίτλους. Ό,τι ήθελε το λέγει ίδια. Όταν πήγε απέναντι στον Κασελάκη δε και τη στήριξα στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, θυμάστε.
0: Ναι, πώς δεν θυμόμαστε.
1: Ήμουν ο τελευταίος ομιλητής. Mm-hmm. Και είπα, έχουμε υποψήφιο, έχουμε εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό, Δεν σου μιλάει κάποιος ο οποίος ήταν ματζορέτα της ηγεσίας τότε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είπε. Okay, η Όλγα έβαλε δημοσιότητα με τις εκλογές. Η Όλγα τράβηξε την δημοσιότητα της πίσω.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε.
1: Έτσι, δεν την τραβήξε κανείς.
0: Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι δεν μπορεί να έχει πει. Δεν είστε παιδί του Κασελάκη.
1: Εδώ, ναι. Και να λύσετε και πολλοί μύθοι. Επειδή βγαίνουν πολλούς μενόμενους και γράφουν στο Facebook ό,τι θέλουν, πρέπει να θυμίσουμε ότι το 90% των υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όχι κυβέρνηση Τσίπρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μιλάμε για αριστερή κυβέρνηση, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, και τώρα ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερά τώρα.
1: Όπα, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Ο Τσίπρας του 2015 που λέει με πρώτον μεταξύ ίσων και κυβερνάμε συλλογικά και είχε όλους αυτούς τους υπουργούς, και άρα μόνος του μας έβγαλε από τα μνημόνια, δεν είχε υπουργούς. Μόνος του άνοιξε τα νοσοκομεία, δεν υπήρχε ο Πολάκης. Μόνος του χάρισε τα χρέη. Μόνος του έκανε τα δημόσια έργα, δεν υπήρχε σπίτις.
0: Μα υπήρχαν συνεργάτες, κύριε Παναγιωτόπουλε, και τους αναφέρει
1: υπουργοί
0: και τους αναφέρει και στο βιβλίο του στην Ιθάκη. Και μάλιστα.
1: Ποιος είναι ο Ριβαρίδια, κύριε Τσαμπάντζη, αυτούς που δικάστηκαν στο όνομά του. Τον Πολάκη, τον Παπά, τη Δούρου. Μόνο που αυτοί ωφέλησαν τον κόσμο, δεν τον έβλαψαν.
0: Πάντως,
1: όταν ήρθε το παραδικαστικό του Μητσοτάκη για να δικάσει αυτούς τους ανθρώπους στον Παπά, γιατί έφερε 120 εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία από ανθρώπους που δεν πλήρωναν και δεν πληρώνουν πια με το Μητσοτάκη. Όταν δίκασε το Μπολάκη γιατί έκανε τι ακριβώς, τον έχουν βάλει και τον σκοπίζουν και τον δικάζουν όλοι. Και έχει δικαιωθεί σε όλα τα δικαστήρια. 46 δικαστήρια έχει κερδίσει μέχρι τώρα. Yeah. Έχει φάει καμιά δεκαπενταριά βουλευτές και υπουργούς.
0: Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: να μην τον θεωρεί βαρύδι,
0: επειδή είπατε ότι. Δηλαδή, τώρα θα σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα, χωρίς να θέλω να είμαι και πολύ αδιάκριτη. Επειδή είπατε με την κυρία Γεροβασίλη ότι ήσασταν σύντροφοι, εννοώ κομματικοί.
1: Εκτιμούς προσωπικά,
0: εκτιμούσε ένας τον άλλον. Λέω, πόσο δύσκολο είναι,
1: όλο
0: αυτό.
1: Εκτιμάμε.
0: Ναι, πόσο δύσκολο είναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να εκτιμώ την Όλγα.
0: Ναι.
1: Άρα να δώσει την έδρα της Όλγα.
0: Αν δεν τη δώσει, δεν θα την εκτιμάτε.
1: Ως πολιτικό, όχι. Ως πρόσωπο, φυσικά πάντα. Γιατί όχι.
0: Ναι, για, λέω ότι
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν μου απαντήσατε στο κρίσιμο. Είναι κύκλη της Όλγας ή η ίδια η Όλγα Γεωργιάδου.
0: Σας είπα, δεν να το είπε. Δεν υπάρχει σε κάποιο ραδιόφωνο τηλεόραση.
1: Βλέπετε. Άρα
0: κύκλη.
1: Και η Όλγα. Ναι. Και η Όλγα αυτή τη στιγμή είναι θύμα προβοκάτσιας. Η Όλγα δεν έχει κύκλους και το ξέρω καλά.
0: Δηλαδή κάποιος άλλος θεωρείται ότι το ότι κάποιος άλλος θεωρείται ότι.
1: Προτείνω να την πάρετε τηλέφωνο να επαναλάβει τη δήλωση ή να καταγγείλει τους προβοκάτορες.
0: Μάλιστα.
1: Η Όλγα Γεροβασίλη δεν έχει κύκλους. Ό,τι θέλει να πει το λέει η ίδια.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως για να κλείσουμε με αυτό στην επόμενη. Φαντάζομαι, τι να σας ρωτήσω τώρα για τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο. Έχει βγάλει και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: που φυσικά τα κατακρίνεται. Διαπιστώνουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει έτσι μια έντονη κοινοβουλευτική δράση. Η εσωστρέφεια έχει εξαλειφθεί, θα μπορούσα να πω, τελείως. Οπότε δυναμώνεται για τις επόμενες εκλογές. Ο στόχος σας είναι η είσοδος στη Βουλή. Τα ποσοστά είναι πολύ ήδη, χαμηλά. Ναι, μιλάω για τις επόμενες.
1: Όχι,
0: τα
1: δεν ποσοστά... είναι χαμηλά. Είναι τέσσερις φορές πάνω από αυτά που παρέδωσε ο Φάμελος.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι είναι χαμηλά. Ναι. Βέβαια, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχετε τσιμπήσει ποσοστά προς τα πάνω. Μονάδες.
1: Μα θα περάσει. Ακούστε να δείτε, κύριε Τσαμπάλη. Είμαι από μικρό παιδί, από 14 ετών στο μαζικό κίνημα και όχι πάντα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αν ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ και ήρθα το 19 με τον Ομιλία στο Γαλάτσι στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κάναμε την Προεδρική Συμμαχία. Ακούσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεπεράσει το 5,5%. Από την ώρα που αφαιρέσαμε το σιγαστήρα Φάμελου, το 18 Ιουλίου του 2026, 85 μέρες μετά, από 0,5 γράφουμε 2,2 στις δημοσκοπήσεις, εκτός από μία που βγάζει 1,7. Και έχουμε ξεδιπλώσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχουμε καταθέσει 7 τροπολογίες, έχουμε κάνει σκληρή αντιπολίτευση όπως δεν κάνει κανείς, κοστολογημένη, πλήρως. Είμαστε το μόνο κόμμα που λέει ότι πρέπει να φύγουν τα κοράκια και τα φάνης και διεγγύηση του δημοσίου να πάνε στον ΕΦΚΑ, να σωθεί η κοινωνία και 350.000 σπίτια να πάνε στους ιδιοκτήτες τους πίσω, πριν να πάρουν τα κοράκια και τα κάνουν Airbnb. Ποιος άλλος τα λέει αυτά? Ποιος άλλος θα λέει αυτά? Εμείς δεν πήγαμε.
0: Οπότε συνεχίζετε περιοδίες και δράσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σωστά.
1: Παντού και ξαναρχόμαστε και Θεσσαλονίκη.
0: Α, πότε έρχεστε Θεσσαλονίκη?
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Πότε έρχεστε Θεσσαλονίκη,
1: νομίζω,
0: ξέρετε.
1: Είναι κλιμάκιο της Ρένας Δούρος 27 ως 29 του μήνα. Υπάρχει και μια εξαιρετική εκδήλωση για τις γερμανικές αποζημιώσεις εκεί. Και θα συμμετέχει η Ρένα Ιδούρου εκ μέρους ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές μας εκεί. Έχουμε ένα πλούσιο βουλευτικό δυναμικό στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι. Έχουμε, είναι και ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι και ο Γιάννης Ομανατίδης. Δηλαδή έχουμε κόσμο. Είναι ο Θεόδωρος Σταθόπουλος λίγο παραπάνω. Και προσεχώς θα έχουμε και άλλο βουλευτικό προσωπικό εκεί. Δηλαδή μόλις παραιτηθεί ο Φάμελος.
0: Ναι, θα είναι στη Βίτα. Ναι.
1: Θα έρθουν και άλλοι. Μάλιστα. Να παραιτηθούν.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Μόλις γίνει 10-20 βουλευτές, θα λάμψει και η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μπορεί να γίνει πιο αργά όμως, έτσι πως φαίνεται το πράγμα.
1: Όχι. Ήδη έχουν αρχίσει τις διαρροές για να αποφύγουν τα δεύτερα.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει ότι θα φεύγουν από εβδομάδα.
0: Α.
1: Καταλάβανε. Να σου πω, καλό τους κάναμε.
0: Ναι, αυτό είναι η είδηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι θα αρχίσουν να παρετούνται.
1: Μα το λένε τα sites εδώ στην Αθήνα από σήμερα. Να σου πω κάτι. Κάνουμε καλό και στους συντρόφους μας αυτούς. Γιατί είχαν παρασυρθεί από μια αραθυμία. Όχι. Να πάνε να διεκδικήσουν το όνειρό τους και την εκπροσώπηση της κοινωνίας με καθαρούς όρους από το νέο κόμμα. Μάλιστα. Καλό και σε αυτούς έκανε το βίντεο. Δεν έκανε μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε κανέναν. Οι αλήθειες να γίνονται, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και οι αλήθειες να λέγονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά,
0: θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτό το Σάββατο η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και το μετρό θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Αύριο στην εκπομπή εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση που από την Λέσχη Ανάγνωσης με τίτλο «Στο κέντρο της πόλης», η Λέσχη Ανάγνωσης της πρώτης, του πρώτου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της πρώτης δημοτικής κοινότητας, οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάει από τις 7 μέχρι τις 9 θα είναι η συνάντηση, οπότε οι φίλοι του βιβλίου μπορείτε να πάτε. Επίσης να σας ενημερώσω ότι μέχρι και τις 17 του μήνα, δηλαδή μέχρι και μεθαύριο Σάββατο, είναι η εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Και πραγματικά αν μπορείτε να δώσετε αίμα, να πάτε να το κάνετε. Σήμερα είναι μέχρι τις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης και μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μια κρίσιμη συγκυρία διεξάγεται στις Βρυξέλλες η Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την άφηξή του στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος της ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, όπως είπε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, μεταξύ άλλων, οι πολλαπλές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Πρωτογενές πλεώνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Στο μεταξύ, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την διάθεσή του μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30% με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1560 ευρώ. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί των ενεργειακών. Κλοπή με Λία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα από το άγνωστο άτομο που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα τιμαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της στο κέντρο της πόλης και κατάφερε να της αποσπάσει τα χρήματα και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου σε νοσοκομείο, καθώς δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου έχουν προγραμματίσει οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις κεντρικά αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης, οι αυξήσεις στις αποδοχές και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντά του αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του η Ιερά Μητρόπολη, αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την νομοθεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ο ιερέας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξη και εξιχνίασης εγκλημάτων στο σπίτι του στα Γρεβενά με την αυτόφορη διαδικασία, ενώ η εισαγγελέας διέταξε άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Steve Witkoff και Jared Kushner. Νέα σχέδια αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ακόμη και με τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου, έχει καταρτήσει το Πεντάγωνο, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN. Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του νοσοκομείου όπου διακομίστηκαν. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ, πάντα στον 102 FM. Και πάμε τώρα στην πολύ όμορφη Καστοριά. Την αγαπώ πολύ αυτήν την πόλη. Βέβαια, έχει πάρα πολύ κρύο εκεί. Είμαι σίγουρη ότι έχουν ανάψει ήδη εδώ και μέρες τη θέρμανση. Είναι μαζί μας η βουλευτής της Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Τσαμπάζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να πούμε μέσω από το ραδιόφωνο. Όντως, η Καστοριά για πολλά χρόνια θεωρείται από τις περιοχές όπως και η Φλόρινα που σημειώνονται οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ο χειμώνας ξεκινάει πιο νωρίς σε σχέση με την Νότια Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει δημιουργήσει, θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα για την επιδότηση της πετρελαιοθέρμανσης το 2012-2013, τότε ως νεοεκλεγής βουλευτής, είχαμε καταφέρει να ενταχθεί και να υπάρξει η επιδότηση του πετρελαιοθέρμανσης για τις περιοχές αυτές. Αν θυμάστε, υπήρχε ένας κατάλογος, αυτές οι περιοχές που είναι στη ζώνη Α, στη ζώνη Β, να θυμίσω λίγο στον κόσμο. Τώρα, ως κυβέρνηση, έχουμε επεκτείνει αυτές τις δυνατότητες της θέρμανσης να επιδοτείται και όποιος χρησιμοποιεί ρεύμα ή χρησιμοποιεί ξύλα για τη θέρμανσή του, πέρα από το πετρέλαιο, είτε αέριο, όλες λοιπόν τις μορφές, αρκεί να εντάσσεται σε αυτές τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες φέτος θα δουν πολύ πιο αυξημένη την επιδότηση από 1.200 ευρώ που δίνεται σε συμπολίτες μας για να ανταποκριθούν στο δύσκολο χειμώνα. Φέτος έχουμε μια αύξηση 30%, θα φτάσουμε δηλαδή τα 1.560 ευρώ ανά νοικοκυριό που θα χρειαστεί να βάλει είτε πετρέλαιο, είτε καυσόξυλα, είτε άλλη μορφή θέρμανσης για το σπίτι του.
0: Πάντως, κυρία Αντωνίου, τα εισοδηματικά παραμένουν χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν πιάνουν το μεγαλύτερο μέρος και καθόλου μάλλον τη μεσαία τάξη, που η οποία μεσαία τάξη θα κληθεί και πάλι να πληρώσει πάρα πολλά.
1: Μεσαία τάξη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το κάναμε ήδη, είναι να επιδοτήσουμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση στην Αντλία, έτσι ώστε...
0: Είναι πάλι ακριβό, ή τα 10 λεπτά τώρα στην Αμόλυβδη.
1: Να φτάσουμε λίγο... Όχι, Αμόλυβδη, μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανση τώρα.
0: Όχι, μετά είπα για τα 10 λεπτά, ναι. Γι' αυτό είπα 10 λεπτά.
1: Δεν είναι 10, για το πετρέλαιο θέρμανση είναι 40 λεπτά.
0: Για την Αμόλυβδη λέω ότι είναι 10. Θέλω να πω ότι αυτές οι μειώσεις...
1: Άρα λοιπόν, να πω λίγο για την Καστοριά, μια που είμαι εκλεγμένη βουλευτή και είναι μια περιοχή που όντως έχει προβλήματα.
0: Και ανάγκες έχουν εκεί οι κάτοικοι,
1: βέβαια. Και προβλήματα έχει και ιδιαίτερα προβλήματα η Καστοριά, λόγω του ότι εδώ και 4 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος εντός της Ευρώπης, που 5ος χρόνος που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που αυτό έχει πλήξει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής μας. Και καταλαβαίνετε, είμαστε σε ακόμα πιο δύσκολη περίοδο εμείς εδώ στην Καστοριά, γιατί δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που υπήρχαν στο κομμάτι της γουνοποίησης, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Φαντάζομαι όμως ότι αυτοί θα ενταχθούν πολύ περισσότερα νοικοκυριά στην Καστοριά στην επιδότηση, και από την άλλη για την μεσαία, όπως λέτε, για την υπόλοιπη Ελλάδα και για τις περιοχές που δεν έχουν τόσο μεγάλο ζήτημα, έχει φροντίσει η κυβέρνηση να επιδοτήσει με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι ώστε να είναι κάτω περίπου, κυμαίνεται από 1,55 μέχρι 1,65. Κάτι που είχαμε δεσμευτεί και πριν ξεκινήσει ουσιαστικά να δίνεται προς τα νοικοκυριά το πετρέλαιο θέρμανσης, είχαμε δεσμευτεί και αυτό υλοποιήσαμε και το κάνουμε ως πράξη.
0: Εγώ θα επιμείνω, κυρία Αντωνίου, εγώ θα επιμείνω όμως στη μεσαία τάξη και στις μονογονέικες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν ανέβει τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που κάποιος που παίρνει 1.200 ευρώ πλέον καθαρά, έτσι, γιατί εδώ τα εισοδηματικά είναι μεικτά, κάποιος παίρνει 1.200 ευρώ στο χέρι, δεν του φτάνουν πλέον όταν πρέπει να δίνει 7 κατοστάρικα στο ενίκιο. Οπότε σε αυτόν τον άνθρωπο δεν δίνεται κάποιο επίδομα για τη θέρμανση. Αυτό εξηγώ, ότι τα 1.200 πριν κάποια χρόνια ήταν χρήματα. Τώρα με αυτή την ακρίβεια, με το σούπερ μάρκετ, με τις υπηρεσίες που έχουν όλα ανέβει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως ξέρετε, η κυρία Τζαμπάζη έχει κάνει στοχευμένες ενέργειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε αυτή η βοήθεια που δίδεται προς τις, στα πλαίσια της, του προγράμματος και των υλοποιήσιμων στόχων της παράταξης, να μπορέσει να έχουμε την ρήτρα διαφυγής και να μπορέσει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά στον φετινό δύσκολο χειμώνα. Σίγουρα, όπως πολύ σωστά το λέτε, ναι, μεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός.
0: Έτσι είναι, βέβαια, αυτά, έχουν δοθεί.
1: Η παγκόσμια κρίση που υπάρχει και το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε, και οι βουλευτές που συμμετέχουμε σε συνέδρια στο εξωτερικό, τι συμβαίνει και αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη. Είδαμε το τι γίνεται στην Ισπανία, πάμε σε προώρες εκλογές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μια κρίση που είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι μια παγκόσμια κρίση με όλα αυτά που συμβαίνουν στα γεωπολιτικά, και αντιλαμβανόμαστε ότι και εμείς θα θέλαμε το πετρέλαιο να έρχεται στη χώρα με πολύ χαμηλότερη τιμή, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο άνετο.
0: Κυρία Αντωνίου, να παραμείνουμε λίγο.
1: Και δύο-τρία πράγματα θετικά για την περιοχή. Το θετικό για μας είναι ότι αρκετά ορεινά χωριά έχουν τη δυνατότητα, επειδή είμαστε ορεινοί οικισμοί, να παίρνουν πολύ πιο φθηνά τα ξύλα τους. Και επίσης έχουμε πλέον δίκτυο φυσικού αερίου η Καστοριά, που δεν είχαμε ποτέ. Πολλά χρόνια παλεύαμε για να αποκτήσουμε ένα δίκτυο φυσικού αερίου που, εντάξει, έχει μικρότερη, θα έλεγα, τιμή, έτσι ώστε να μπορέσουν για κάποια νοικοκυριά να θερμανθούν με μια πηγή θερμότητας σε χαμηλότερη τιμή.
0: Πάντως, αυτό που λέτε μικρότερη τιμή, δεν ξέρω εσείς τι έχετε στο σπίτι σας, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Εγώ που έχω φυσικό αέριο, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά, να το πω έτσι. Δεν είναι τόσο πιο φτηνό το φυσικό αέριο.
1: Είναι πάντως διαφορετική σε σχέση με το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει. Γιατί και εγώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν η κυρία Τζαμπάζη, δεν συγκρίνω τη θέρμανση στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τη θέρμανση στην Καστοριά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Όχι, μιλάω για την τιμή του φυσικού αερίου. Καλά, για εσάς. Εγώ...
1: Γι' αυτό λέω. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα και εδώ στην Καστοριά πάντα έχουμε πετρέλαιο. Τώρα ξεκινάει.
0: Ναι, καλώς να έχετε και φυσικό αέριο. Ναι. Απλώς επειδή είπατε για τη χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου, δεν είναι τόσο χαμηλή.
1: Όχι, δεν είπα χαμηλή, είπα πιο χαμηλή.
0: Α,
1: γιατί
0: okay.
1: Συγκρίνοντας τη θέρμανση. Όταν ήμουν 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, κυρία Τζαμπάζη.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει διαφορά.
1: Σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τη θέρμανση σε ένα σπίτι στην Καστοριά, θα έλεγα ότι μπορεί να φτάσει και περίπου διπλάσια.
0: Ναι, καλά, έχετε πολύ κρύο εκεί.
1: Σε ένα νοικοκυριό.
0: Ναι, έχετε είναι πολύ κρύο. Εγώ χειμώνα έρχομαι συνέχεια εκεί.
1: Δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε αυτό, την παροχή φυσικού αερίου, κυρία Τζαμπάζη.
0: Ναι.
1: Για να συγκρίνουμε εδώ πώς ένα σπίτι με πετρέλαιο ή με φυσικό αέριο έχει και πόση διαφορά είναι.
0: Κυρία Αντωνίου, θέλω να πάμε λίγο και στα κεντροπολιτικά, αλλά έχετε και κάτι άλλο στην περιοχή σας, οπότε θα το προτάξω. Ναι, ναι. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα. Ναι.
1: Χθες άνοιξε η πλατφόρμα.
0: Για τη μετεγκατάσταση. Οπότε κάποιος που θέλει να φύγει, ας πούμε, να φύγω εγώ από τη Θεσσαλονίκη, να έρθω να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή στην Καστοριά, δίνεται λοιπόν 10.000 ευρώ και δίνεται και στους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Ακριβώς, και στους Έλληνες του εξωτερικού και έχουμε περάσει τον Ιούλιο με νομοθετική ρύθμιση, γιατί αυτό το πρόγραμμα αντικατάστασης ξεκίνησε για πρώτη φορά στον Εύρο. Τώρα μετά από διεκδικήσεις και συναδέλφων και ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μετεγκατασταθούν στην περιοχή, ακόμα και για τους ψηφιακούς νομάδες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα αντικατάστασης, δηλαδή να έρθουν στην Καστοριά, να δουλεύουν από εδώ, να αμείβονται ως ψηφιακοί νομάδες σε μια πολύ όμορφη, όπως το είπατε στην αρχή σας. Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι.
1: Ωραία, θα χτυπάει το τηλέφωνο. Να μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να εγκατασταθούν σε μια πολύ όμορφη περιοχή και να έχουν τη δυνατότητα προκαταβολής 50% του 5.000 ευρώ προκαταβολικά για την κάλυψη των πρώτων εξόδων, και η βασική προϋπόθεση σε αυτό το πρόγραμμα, αρκεί η ιδιοκτησία ή η μίσθωση κατοικίας να είναι στην Καστοριά. Η πλατφόρμα άνοιξε, οπότε καλούμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν με παρουσία την περιοχή μας, γιατί όντως έχουμε μια δημογραφική συρρήκνωση πολύ τα τελευταία χρόνια διατσαβάζει στην περιοχή, λόγω, όπως σας είπα, των οικονομικών δυσκολιών που παρουσιάζει ο νομός, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαγόρευση εξαγωγής γουναρικών προς τη Ρωσία μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Έτσι λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από το ραδιόφωνο σας την Υπουργό, τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, που αφουγκράστηκε αμέσως στο πρώτο πρόβλημα και που ενέταξε την περιοχή της Καστοριάς σε ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Καστοριά, να δουλεύουν από εδώ ή να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με ασφάλεια, γιατί οφείλω να πω ότι η Καστοριά είναι από τις πιο ασφαλείς περιοχές, σε έναν όμορφο τόπο που έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές, σχολεία, το νοσοκομείο μας έχει αναβαθμιστεί πλήρως και με ιατρικό και με νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και με υποδομές όπως είναι τα εξωτερικά ιατρία, η ενεργειακή αναβάθμιση με 2 εκατομμύρια ευρώ, τα ΤΕΠ, τώρα κάνουμε και καινούργια μονάδα, έχουμε μια εξαιρετική μαιευτική κλινική που έχουμε φτιάξει, με υποδομές και στο κομμάτι της υγείας και στις υποδομές όσον αφορά την προσβασιμότητα, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα πέρα από την Εγνατία που βοήθησε πάρα πολύ την Καστοριά έτσι ώστε να ενωθεί πολύ πιο σύντομα και με ασφάλεια με τη Θεσσαλονίκη, είχαμε ένα μεγάλο ζήτημα, η πρόσβασή μας στην Αθήνα. Ναι, μεν υπάρχουν οι αεροπορικές πτήσεις, αλλά είναι 3 την εβδομάδα ως επιδοτούμενες πτήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα όμως έχουμε τη δυνατότητα μέσω του Ε65 που ολοκληρώθηκε και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Υποδομών, τους Υπουργούς Υποδομών που ήταν από τα πρώτα έργα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και πλέον έχουμε ολοκληρωμένη την πιο σύντομη και πιο ασφαλή πρόσβαση με την Αθήνα.
0: Κυρία Αντωνίου, έχουμε μισό λεπτό ακόμη. Θέλω λίγο την άποψή σας. Στην Καστοριά πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας για τη Νέα Δημοκρατία? Έχετε προβλήματα? Φοβάστε το... έχουμε μισό λεπτό. Περιμένουμε και το κόμμα, του Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύετε ότι θα προκαλέσει έτσι δυσκολίες στο νομό σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ακούω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο μόνο σε λόγια. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή, μόνο λόγια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν τελικά θα γίνει αυτό το κόμμα. Γιατί το ακούμε εβδομάδες.
0: Ωραία, αν γίνει.
1: Αν γίνει, μιλάμε δηλαδή πολύ υποθετικά. Αν γίνει, φυσικά δεν θα είναι μια ευχαριστή εξέλιξη, γιατί εγώ υπηρέτησα έναν πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, και το 12 μέχρι και το 15 στήριξα τις απόψεις, στήριξα τα νομοθετήματα που έφερε στη Βουλή ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα με στεναχωρήσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Από τη μια. Από την άλλη όμως, περιμένω όμως να δω αν θα γίνει τελικά και τότε θα μου δώσετε την ευκαιρία να κάνουμε τις απαραίτητες.
0: Εννοείται πολιτισμός. Και θα τα ξαναπούμε την άλλη φορά πιο πολιτικά, αλλά είχε πολλά θέματα η περιοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Για τη δυνατότητα να τα πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Καλά, και από την αρχή της εκπομπής όλο για πετρέλαιο και για καύσιμα μιλάμε. Να τα δούμε όμως αναλυτικά, επειδή είπαμε πολλά και για το επίδομα, να δούμε μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε την αίτηση προκειμένου να πάρουμε αυτό το επίδομα και πότε θα καταβληθεί. Δηλαδή, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Η Σοφία Πακαλίδου θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει ο χρόνος. Και ο χρόνος αυτός, μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermacy από την ΑΔΕ για την επιβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περίοδου που διανύουμε. Θυμίζουμε ότι η ενίσχυση αυξάνεται κατά 30% με τα ποσά να διαμορφώνεται από 130 έως 1560. Η προκαταβολή πάντως προγραμματίζεται να καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου. Και αυτό αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τα κριτήρια, θα επαναλάβω, δεν έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά στην επιδότηση. Κάποιος περιμένει ότι αν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις τον προηγούμενο χρόνο, ότι μπορεί να γίνει αυτό σε περίπτωση που δεν αλλάξουν βέβαια τα εισοδήματά του και η περιουσιακή του κατάσταση, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Τα ποσά θα κυμαίνονται, είπαμε, από 130 έως 1560 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, αλλά και το είδος της θέρμανσης. Τα υψηλότερα ποσοστά, όπως είναι αναμενόμενο, προβλέπονται για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα το Μέτσοβο, το Βελούχι, τον Νυμφαίο, τον Ευρωκόπη αλλά και το Περτούλι. Η αύξηση αφορά όλες τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, μεταξύ των οποίων το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Να πούμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα ηθέρμανση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, δηλώνοντας πρώτα απ' όλα το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιούν, αλλά και τα απαιτούμενα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους. Η προκαταβολή, είπαμε, είναι γύρω στις 23 Σεπτεμβρίου για τους παλαιούς δικαιούχους. Η προκαταβολή προβλέπεται να αντιστοιχεί περίπου στο 80% του επιδόματος που έλαβαν κατά τη χειμερινή περίοδο την προηγούμενη. Ενώ για τους νέους δικαιούχους το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Τώρα, ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης? Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.
0: Ειδικότερα αυτό θεωρώ. Ναι. Θα πρέπει λίγο να ανέβουν. Ναι.
1: Θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να αυξηθούν οι δικαιούχοι, έτσι.
0: Βέβαια. Και λίγο η μεσαία τάξη, Σοφία.
1: Ναι, και θα πω και ένα άλλο παράδειγμα που έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στην περιουσιακή κατάσταση. Το οικογενειακό λοιπόν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για έναν άγαμο, τις 24.000 ευρώ για ένα έγαμο, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, δηλαδή με δύο παιδιά πάμε στις 34.000. Στις 29.000 ευρώ για μονογονοϊκή οικογένεια, με προσάυξη επίσης 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, μετά το πρώτο όμως. Για τους δικαιούχους τώρα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Παράλληλα, ισχύουν, και εδώ είναι το κομμάτι στο οποίο αναφέρομαι, όρια για τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χειρούς ή ενδιαστάση και τις 260.000 ευρώ για έγκαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες. Τώρα, επειδή έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα για αυτά τα ποσά που ακούμε, μιλάμε για αντικειμενικές αξίες, μπορεί να είναι κάποια σπίτια σε χωριά, τα οποία δεν κατοικούνται, δεν αποφέρουν έσοδα, δεν, ή χρειάζονται άλλα τόσα για να ξαναφτιαχτούν. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο λειτουργεί ως κόφτης για τους υπόλοιπους, δηλαδή που θα μπορούσαν να
0: πάρουν το επίδομα, ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι οι καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποφεληθούν τόσο από την έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όσο και από το επίδομα θέρμανσης για το οποίο αναφερθήκαμε εμείς, καθώς πρόκειται για διαφορετικά και συμπληρωματικά μέτρα. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Εκείνα όμως, σε κάθε περίπτωση, αφορά μόνο σε όλους όσοι δικαιούνται. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα κληθούν να πληρώσουν τις τιμές τις οποίες βλέπουν στις αντλίες, χωρίς καμία άλλου είδους ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς μετά τη Σοφία πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε τις δράσεις που θα έχουμε στο Θεαγένειο το επόμενο τρίμερο, δηλαδή αύριο και το Σαββατοκύριακο, αλλά να μιλήσουμε και για το Λευκό Μπαστούνι, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφιχθεί στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της Συνόδου, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Πρωτογενές πλεώνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια καταγράφει το 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο προϋπολογισμός. Ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε κλοπή 4.776 χρυσών λιρών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας από επιτίδιους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από το Δήμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Συγκέντρωση συνταξιούχων, σωματείων εργαζομένων, φορέων και συλλογικοτήτων στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα ενάντια στην ακρίβεια. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10.30 σήμερα στην περιοχή του Κορδελιού πάνω από την εσωτερική περιφερειακή οδό. Πάφθηκε από τα καθήκοντά του ο ιερέας που συνελήφθη για εκδικητική πορνογραφία στη Λάρισα, για πλεκτάνηκαν οι λόγο ο ίδιος. Τραγωδία στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου. Επόμενη ενημέρωση στη μία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας στην κονσόλα είναι ο Βαγγέλης ο Καπετάνου. Και όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής, θα πάμε στο Θεαγένειο για να δούμε κάποιες εκδηλώσεις και δράσεις που θα γίνουν εκεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό η Διευθύντρια του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος Μαστού και Διευθύντρια του Κέντρου Μαστού στο Θεαγένειο, η κυρία Νίκη Ιωσηφίδου. Κυρία Ιωσηφίδου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
7: Και εμείς για την αποδοχή, γιατί ξέρω ότι στο Θεαγένειο δουλεύετε όλοι, δεν αφήνετε ούτε δευτερόλεπτο να πάρετε ανάσα και γι' αυτό λέω σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις που έχετε, πρώτα απ' όλα και με τις δωρεάν εξετάσεις.
8: Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Αυτό έχει καθιερωθεί το 1985 από την American Cancer Society ως μια εβδομάδα αρχικά, και μετά, επειδή ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος που πήγε τότε στην Αμερική για να κάνει μαστογραφίες, έγινε μήνας. Και χαρακτηρίστηκε σαν Pinktober ουσιαστικά, δηλαδή ρόζο Οκτώβριος. Το πόσο πρωτοπόρο είναι το θεραγένιο, φαίνεται ότι το θεραγένιο πέρσι συμπλήρωσε τα 40 χρόνια λειτουργίας προληπτικού ελέγχου. Δηλαδή ακριβώς την ίδια ημερομηνία που ξεκίνησε και στην Αμερική το 1985. Φέτος, όπως και πέρσι που είχαμε κάνει την ίδια δράση, κάνουμε ένα τριήμερο δωρεάν εξετάσεων. Την Παρασκευή θα κάνουμε ένα δωρεάν απογευματινό ιατρείο 3 με 6 το απόγευμα, που εγώ και οι γιατροί του χειρουργικού ογκολογικού μαστού θα εξετάσουμε τις γυναίκες οι οποίες θα έρθουν στο νοσοκομείο. Και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε ποιες θα κάνουν μαστογραφίες σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους χειριστές του αχνοδιαγνωστικού τμήματος. Το Σαββατοκύριακο επίσης θα βρίσκεται η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου, η οποία επίσης έχει μια πολύ μεγάλη δράση. Θα βρίσκεται Κλάνθος με Λαμπράκι στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα, για να κάνουμε 10 με 2 το πρωί, για να κάνουμε πάλι δωρεάν εξέταση μαστού και μαστογραφείο όπου κρυθεί απαραίτητο. Και... αυτό είναι οι δράσεις οι οποίες κάνουν. Έχει προηγηθεί ένα συνέδριο για το επιστημονικό κομμάτι, το οποίο είναι το ετήσιο συνέδριο της κλινικής και το μεγαλύτερο το οποίο γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, αφορά αποκλειστικά τη χειρουργική ογκολογία μαστού. Φέτος ήταν το ένατο, είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, περίπου στα 300 άτομα, με επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, ιδιαίτερα καταξιωμένους επιστήμονες που μας τιμούν κάθε χρόνο με την παρουσία τους, όπου συζητήθηκαν όλα τα καινούργια δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
7: Επίσης, κάνετε διανομή φυλαδίων, ενημερωτικών φυλαδίων, ενώ τη Δευτέρα το θεαγένιο θα φωταγωγηθεί με το ροζ χρώμα, στο πλαίσιο βέβαια των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.
8: Η φωταγώγηση θα γίνει την Παρασκευή, ακριβώς μετά από το απογευματινό ιατρείο θα γίνει η φωταγώγηση. Ναι, δεν πειράζει.
7: Δεν πειράζει. Την έτσι ήταν νομίζω σε ένα πρόγραμμα που είδα, δεν πειράζει.
8: Ναι, δεν πειράζει.
7: Καλά κάνετε και μαζί ορθώνετε.
8: Ναι, την Παρασκευή θα γίνει μετά το τέλος των απογευματινών ιατρείων. Θα γίνει η φωταγώγηση του θεαγενείου στο χρώμα το βάσκο, το συμβολικό χρώμα της πρόληψης. Και γύρω στις 6.30 μετά θα είναι η φωταγώγηση.
7: Κυρία Ιωσήφιδου. Εσείς εξετάζετε πάρα πολλές γυναίκες. Είναι μεγάλη η αύξηση των ανθρώπων, των γυναικών. Έχουμε και άντρες βέβαια, έτσι, που νοσούν, που συναντούν τον καρκίνο του μαστού. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Αύξηση πάντως έχουμε σίγουρα, το βλέπουμε από το περιβάλλον μας.
8: Ναι, κοιτάξτε. Είναι διπλή η υπόσταση, η εξήγηση αυτού του φαινομένου. Είναι το ένα ότι υπάρχει μια αύξηση του ποσοστών του καρκίνου του μαστού, αλλά υπάρχει και η αύξηση των γυναικών περισσότερο που ευτυχώς πηγαίνουν και κάνουν εξετάσεις. Οπότε αυτό μας βοηθάει στο να βρίσκουμε και τον καρκίνο πιο γρήγορα. Αυτή είναι η εξήγηση. Αλλά σαφώς υπάρχει αύξηση του καρκίνου του μαστού.
7: Μεγάλη, κυρία Ιωσήφιδου, και... ξέρετε. Είναι μεγάλη.
8: Υπάρχει μια αύξηση η οποία είναι όχι πάρα πολύ μεγάλη, είναι όμως μια αύξηση την οποία εμείς την βλέπουμε και στην καθημερινή πράξη. Μια αύξηση η οποία είναι.

0: Και επίσης εξαρτάται από το οικογενειακό ιστορικό και το προσωπικό ιστορικό της κάθε γυναίκας. Γιατί κάθε γυναίκα είναι εξατομικευμένη. Πλέον έχουμε την εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής. Οι εξετάσεις σε γυναίκες οι οποίες έχουν πυκνούς μαστούς ή έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να ξεκινάνε από το 35. Σε γυναίκες οι οποίες έχουν θετικό γονιδιακό έλεγχο, γιατί πλέον έχουμε και τους γονιδιακούς ελέγχους οι οποίοι γίνονται για γυναίκες που έχουν οικογενειακό ιστορικό, εκεί θα πρέπει να ξεκινάμε πιο νωρίς από το 25 με μαγνητική τομογραφία. Δεν σταματάμε τον περιληπτικό έλεγχο. Το όριο το ανώτερο είχε τεθεί παλαιότερα στα 74 έτη, αλλά πλέον λένε ότι το όριο είναι 10 χρόνια μετά την ημερομηνία του lifetime. Δηλαδή ουσιαστικά μια γυναίκα που είναι σε καλή κατάσταση μπορεί να συνεχίσει να κάνει για 10 χρόνια μετά από, από το 74 και μαστογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα πρόληψης πάνω. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι στην Αγγλία κάνουν κάθε 3 χρόνια, για παράδειγμα, το NHS, που γίνει μια μαστογραφία. Ενώ στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, μια φορά το χρόνο.
1: Προληπτικά, καθαρά. Εσείς τι ηλικίες έχετε συναντήσει στο Θεαγένειο, κυρία Ιωσήφιδου?
0: Έχουμε συναντήσει δυστυχώς και πολύ μικρές ηλικίες, το τύπου 25-26 χρονών και φυσικά εντάξει τις συνήθεις ηλικίες, εκεί από μετά τα 40 και 40-50 και μετά πιο...
1: Βέβαια μπορεί να έχουμε αύξηση κρουσμάτων, αλλά απ' την άλλη η επιστήμη κάνει άλματα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι δύο πάλι οι ρόλοι μας. Αν το βρούμε γρήγορα, η πρόληψη σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος όταν το βρούμε σε αρχικό στάδιο. Επίσης όμως, όταν πάλι έχουμε κάποιους καρκίνους οι οποίοι δεν μπορέσουμε να τους βρούμε σε πιο αρχικό στάδιο, είτε γιατί η γυναίκα δεν ήρθε, είτε γιατί για διάφορους άλλους παράγοντες, παρόλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες. Πλέον υπάρχουν νοσοθεραπείες, υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες, είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος των νέων φαρμάκων και των μελετών που γίνονται για το συγκεκριμένο πεδίο. Mm-hmm. Και για το μεταστατικό καρκίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές ακούμε και για το μεταστατικό που ρωτάνε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλές μελέτες που αφορούν το μεταστατικό καρκίνο και πάρα πολλά καινούργια φάρμακα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες και πολύ ελπιδοφόρο.
1: Και ειδικά στο Θεαγένειο που έχουμε πολύ πρωτοποριακές έτσι ενέργειες που κάνετε και που ακολουθείτε. Λοιπόν, οπότε αύριο μπορεί να κλείσει σήμερα μια γυναίκα που θέλει να έρθει να εξεταστεί. Έχω το τηλέφωνο 2318-98-848. Εγώ να σας συγχαρώ για όλους τους γιατρούς εκεί στο Θεαγένειο, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πραγματικά είστε ένα νοσοκομείο πρότυπο και αν έχει περάσει κάποιος από εκεί μπορεί να το αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή και έτσι να συνεχίσει. Είστε ειδικά εσείς να είστε έτσι δίπλα στις γυναίκες. Υπάρχουν, είπαμε, και άντρες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, αλλά σε πολύ μικρότερα ποσοστά. Κυρία Ιωσήφιδου, ναι, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί ότι το Θεαγένειο από πέρσι συμμετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης των 7 κέντρων μαστού ανά τη χώρα ως το μοναδικό νοσοκομείο εκτός Αττικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα πιστοποιημένα κέντρα μαστού είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αντιμετώπιση των ασθενών, γιατί θα μιλάμε για μια αντιμετώπιση η οποία θα είναι τελείως με τα guidelines και με όλες τις καινούργιες τεχνογνωσίες και ό,τι υπάρχει πιο καινούργιο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Επομένως, το Θεαγένειο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ότι είναι ένα από τα 7 κέντρα που θα πιστοποιηθεί.
1: Στο κέντρο αυτό έρχονται μόνο όσοι έχουν καρκίνο ή μπορούν να έρθουν και για προληπτικούς λόγους στο κέντρο μαστού?
0: Μπορούν να έρθουν και για προληπτικούς λόγους, γιατί το βγήκε το ιατρείο προληπτικού ελέγχου, όπως σας είπα, το 1985.
1: Οπότε, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωσήφιδου, και σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε εκεί στο Θεαγένειο. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.

0: Όπως είπαμε, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Είναι μαζί μας η διοικήτρια και πρόεδρος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, η κυρία Σοφία Χαμονικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρία Τσαμπάζη και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για να πούμε έτσι απλά, η σχολή τυφλών, έτσι.
1: Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη, το παράρτημά μας.
0: Το δικό σου παράρτημα.
1: Εκπαίδευση και αποκατάσταση τυφλών. Είναι η σχολή τυφλών που την ξέρετε όλη η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Επειδή περισσότεροι την ξέρουμε έτσι, γι' αυτό είπα να το διευκρινίσω.
1: Ναι, από το 2011 έγινε παράρτημα του ΚΕΑΤ. Mm-hmm. Και έχει μετονομαστεί σε Κέντρο Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Τυφλών. Αλλά όλη η περιοχή είναι σχολή τυφλών, όλη προς Ανατολή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Οπότε,
0: η στάση του λεωφορείου, όλα. Εγώ θυμάμαι
1: τα,
0: δηλαδή,
1: πάντα,
0: τα πάντα. Έτσι είναι.
1: Είναι σημείο
0: ναι.
1: κατατεθέν.
0: Ακριβώς. Κυρία Χαμονικολάου, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα εσείς, πριν πάμε σε εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει?
1: Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν, να πούμε, όπως είπατε σωστά, σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστουνιού. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην αυτονομία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία όρασης. Όλοι οι συμπολίτες της Θεσσαλονίκης έχετε δει ένα άτομο με αναπηρία όρασης να κυκλοφορεί με ένα λευκό μπαστούνι. Τι είναι λοιπόν αυτό? Αυτό είναι ένα βοήθημα κινητικότητας και προσανατολισμού. Το χρησιμοποιούν τα άτομα που έχουν είτε ολική απώλεια όρασης, είτε και με μειωμένη όραση, για να μετακινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Με τη σωστή λοιπόν εκπαίδευση, το λευκό μπαστούνι βοηθάει το άτομο να μετακινηθεί στον δρόμο, να ανέβει σκαλοπάτια, πεζοδρόμια και να έχει και ασφάλεια, αλλά βέβαια να γίνεται και αντιληπτός και από τους υπόλοιπους ανθρώπους, συμπολίτες, πεζούς και οδηγούς. Το μήνυμά μας ποιο είναι? Να μας υπενθυμίσει σήμερα καταρχήν ότι το λευκό μπαστούνι είναι ένα σύμβολο όχι αδυναμίας ή εξάρτησης ή του ηλίκησης, αλλά της ελευθερίας και της αυτοπεποίθησης και της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία όρασης. Μας υπενθυμίζει επίσης.
0: Πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί μιλήσατε για εύκολο.
1: Δεν εξαρτάται μόνο από το λευκό μπαστούνι.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήθελα να το υπογραμμίσω.
0: Γι' αυτό το λέω, πόσο εύκολο και είναι στην κοινωνία μας σήμερα και στις υποδομές μας. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το κυρίαρχο.
1: Ακριβώς. Δεν εξαρτάται ούτε από το λευκό μπαστούνι, αν το έχει ή δεν το έχει ο χρήστης του, ούτε από τις δεξιότητες του, αν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα από τους ειδικούς εκπαιδευτές που υπάρχουν στο κέντρο μας. Είναι θέμα προσβασιμότητας και των δημόσιων χώρων, αλλά και, επιτρέψτε μου, και σεβασμού και των οδηγών και των πεζών, για να βοηθήσουμε και να εξαλειφθούν και όλα τα εμπόδια και να μην βάζουμε κι εμείς στους συμπολίτες μας με αναπηρία όρασης πρόσθετα εμπόδια όταν κλείνουμε στους οδηγούς όδευσης τυφλών αυτά τα πλακίδια με τις ιδιαίτερες γραμμές που θα έχετε παρατηρήσει όλοι στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος θα έχει το δικαίωμα, γιατί μιλάμε για ένα ανθρώπινο δικαίωμα, να μετακινείται ελεύθερα και με ασφάλεια στον δρόμο.
0: Σήμερα κάνετε εκδηλώσεις, κυρία Χαμονικολάου?
1: Ναι, βεβαίως. Το κέντρο μας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του. Υποδέχεται παιδιά από διάφορα σχολεία, συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη. Θα φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή και παρακολουθούν βιωματικά εργαστήρια και δράσεις που αφορούν και το λευκό μπαστούνι και την κινητικότητα, αλλά και άλλα πράγματα όπως είναι η γραφή του συστήματος και ανάγνωσης, μπρέιλ, ο αθλητισμός, υπολογιστές, υποστηρικτική τεχνολογία. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη σχολή τυφλών 134 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό να έρθουν.
1: Ο στόχος είναι τα παιδιά, είναι η παιδεία, είναι το μέλλον μας. Οπότε μέσα από αυτά τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, νομίζουμε ότι μπορούμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή που θέλουμε και το σεβασμό προς τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα προς τα άτομα με αναπηρία όρασης.
0: Πρόεδρε, αυτό το διάστημα πόσα παιδιά φοιτούν στη σχολή τυφλών και έρχονται όλα τα παιδιά που έχουν προβλήματα με όραση εκεί?
1: Καταρχήν, το κέντρο μας είναι ο δημόσιος φορέας.
0: Ναι.
1: Τι παρέχει το ΚΕΑΤ, τι παρέχει η σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης. Προγράμματα που αφορούν τόσο την διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά όσο και την κοινωνική και πολιτιστική τους ένταξη και επανένταξη.
0: Mm-hmm.
1: Απλά λόγια. Υποστηρικτική διδασκαλία, ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα του σχολείου. Ξένες γλώσσες, τις θεραπείες, γυμναστική, χειροτεχνίες, πληροφορική, μουσική, μπρέιλ και φυσικά η κινητικότητα και ο προσανατολισμός. Αυτή λοιπόν τη στιγμή το οποίο βέβαια ο φορέας μας υποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για να το ξεκαθαρίσουμε, λειτουργούμε συμπληρωματικά, ας πούμε, στο κομμάτι του ρόλου του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, φέτος ξεκινήσαμε τη χρονιά μας, τη σχολική, ας πούμε, με 47 ωφελούμενους.
0: Λίγοι δεν είναι? Υπήρχε ανάγκη και για περισσότερους και δεν μπορούσατε εσείς, ας πούμε, να ανταποκριθείτε?
1: Αυτά είναι τα αιτήματα. Κάθε φορά δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση.
0: Ωραία. Άρα το καλό είναι, καλό είναι ότι μπορείτε και ικανοποιείτε όλα τα αιτήματα. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τα παιδιά είναι μέσα και φοιτητές, σπουδαστές.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς, κυρία.
1: Φιλοξενούμε ανθρώπους από την περιφέρεια που έρχονται είτε για να μάθουν το λευκό μπαστούνι, την κινητικότητα, είτε πληροφορική, και έρχονται μία φορά την εβδομάδα, δύο, από όλη την περιφέρεια της Μακεδονίας, όχι μόνο μέσα από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Επειδή έτσι λίγο σας έψαξα, σας γκούγκλαρα που λέμε.
1: Ωραία. Ναι.
0: Και διαπίστωσα ότι είστε εκπαιδευτικός φιλόλογος με δράση και κατάρτιση στο χώρο της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία όρασης. Φυσικά. Δηλαδή είναι το αντικείμενό σας 100%.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το έχετε δουλέψει αυτό.
1: Ναι,
0: πόσο
1: ναι.
0: δύσκολο είναι για κάποιους γονείς το παιδί τους για χύψη λόγους να χάσει την όραση? Πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση, ή για κάποιο παιδάκι που γεννιέται με προβλήματα όρασης και η ένταξή του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένα άτομο...
0: Αχ, άκουσα ένα στεναγμό.
1: Ναι, είναι το κομμάτι της αποδοχής, της αναπηρίας και στους γονείς. Είναι μια ιδιαίτερη... Είναι δύσκολο. Όταν ένας παιδί, θα σας το πάρω από την αρχή, γεννιέται και είναι εκγενετής τυφλό, καταλαβαίνετε το σοκ που έχει η οικογένεια, γιατί όλοι χαίρονται που θα έρθει ένα μωράκι, ένα νέο μέλος στην οικογένεια, είτε είναι το πρώτο είτε είναι το δεύτερο, όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει.
0: Και το πέμπτο να είναι μεγάλη χαρά είναι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είπα, είτε είναι το πρώτο είτε είναι το δεύτερο, είναι χαρά. Όταν λοιπόν διαπιστώνω την αναπηρία, είναι ένα μεγάλο σοκ. Είναι τα στάδια ακριβώς τα ίδια με του πέμπτους που βιώνει ένας άνθρωπος μέχρι να αποδεχθεί την αναπηρία και να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του έχει την αναπηρία. Είναι η λύπη, είναι η οργή, είναι η οργή, ο θυμός, έχει παλινδρομήσει σε αυτά τα στάδια μέχρι να φτάσει να αποδεχθεί την αναπηρία του παιδιού, να απευθυνθεί σε ειδικό, να ζητήσει φυσικά ψυχοκοινωνική υποστήριξη που την παρέχει και το κέντρο μας και να απευθυνθεί σε εμάς. Το ίδιο συμβαίνει όταν είναι και επίκτητη η αναπηρία όρασης, γιατί έχουμε και αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που είτε είναι κάποια πάθηση εκφυλιστική, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι στην πορεία της ζωής του ατόμου χτύνει σταδιακά η όραση που επέρχεται η ολική απώλεια της όρασης, και εκεί πάλι είναι δύσκολο, γιατί μέχρι να αποδεχθούμε ότι το παιδί τους έχασε την όρασή του ή έχασε μεγάλο ποσοστό της όρασης και να απευθυνθούν σε ένα κέντρο εκπαίδευσης τυφλών ή σε ένα σωματείο τυφλών, για να τους καθοδηγήσουν, απαιτεί χρόνο.
0: Και δεν ανατρέπεται αυτό, γιατί η όραση, χωρίς να είμαι γιατρός, εννοείται, από αυτά που παρακολουθώ, δεν επιστρέφει στις περισσότερες φορές. Ναι, είναι αυτό.
1: Επειδή
0: θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θέλω όμως να κλείσω και με κάτι άλλο, γιατί έχουμε έτσι ένα τρίλεπτο ακόμη. Θέλω λίγο να πάμε στους εκπαιδευτές για το λευκό μπαστούνι. Ποιοι είναι αυτοί και πού μαθαίνουν να οδηγούν τα άτομα χωρίς όραση, με προβλήματα όρασης, με το λευκό μπαστούνι? Ποιος μπορεί να το κάνει? Για πείτε μας λίγο για τους εκπαιδευτές. Ναι.
1: Οι εκπαιδευτές, λοιπόν, η κινητικότητα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι μόλις 9, δυστυχώς.
0: 9.
1: Οι εκπαιδευτές αυτοί είχαν εκπαιδευτεί, οι άνθρωποι, είχαν περάσει κάποια προγράμματα τη δεκαετία του 90, τα οποία είχαν γίνει σε συνεργασία με κάποια Ινστιτούτα για την αναπηρία της όρασης του εξωτερικού. Δεν υπήρχε στη χώρα μας κανένα θεσμικό πλαίσιο, κανένας νόμος που να αναφερόταν στους εκπαιδευτές κινητικότητας.
0: Γιατί θα πρέπει από κάπου και αυτοί να μάθουν, να πάρουν την πιστοποίηση, οπότε να μάθουν στους ανθρώπους πώς θα το χρησιμοποιούν.
1: Και να σας το πω και απλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους να αναγνωριστεί η ειδικότητά τους.
0: Ναι. Για πείτε μας και τι γίνεται.
1: Έγινε πραγματικά, να τοποδόθηκε έτσι μεγάλος αγώνας και από την πλευρά του κέντρου μας να το επικοινωνήσουμε και στην πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τώρα το καλοκαίρι πέρασε τον Ιούλιο ο νόμος, ο 5322, που αναφέρεται, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο των εκπαιδευτών κινητικότητας και το ΚΕΑΤ αναλαμβάνει επισήμως ως ο δημόσιος φορέας την εκπαίδευση εκπαιδευτών κινητικότητας. Και μάλιστα αναμένουμε και το επόμενο διάστημα τις υπουργικές αποφάσεις και μέσα στο 2027 θα ξεκινήσει επίσημα για πρώτη φορά στη χώρα μας η εκπαίδευση 40 νέων εκπαιδευτών κινητικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου θα καλύψουν τις ανάγκες όχι μόνο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της περιφέρειας σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Και ευελπιστούμε να αυτό θα είναι ο πρώτος κύκλος, το πρώτο πρόγραμμα, και οι υπόλοιποι εκπαιδευτές κινητικότητας να καλύπτουν συνεχώς τις ανάγκες που προκύπτουν των ατόμων και να στελεχώσουν μετά και δομές και του Υπουργείου Παιδείας, που και εκεί είναι απαραίτητο για την ειδική αγωγή, για τα προγράμματα που πρέπει να παρακολουθούν οι μαθητές μας.
0: Κυρία Χαμονικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έτσι φωτίσατε κάποια θέματα που οι περισσότεροι ίσως δεν τα γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις σημερινές σας δράσεις. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και την ΕΦΡΙΑ που είναι πάντα δίπλα στη σχολή.
0: Να είστε καλά. Είναι, λοιπόν, ήταν λοιπόν η διοικήτρια και πρόεδρος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, η κυρία Σοφία Χαμονικολάου. Αχ, τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω τώρα, γιατί έρχονται ειδήσεις από την περιφέρεια. Εσείς πάντα να είστε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Χατζη Δημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέα, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες, που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπη με το Μαντούδη. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιόνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιόνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, αποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου, για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα και στα σχολεία, για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή. Και με το καλό, αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε, για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Κρήτη, σε πολλά άλλα σημεία, και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και οι κάτοικοι αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό, ανάλογα το ξύλο, και 400 με 500 ευρώ το πέλετ, και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του ορεινού όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως μας είπε η κυρία Καλετζή, που φέρνει 40 λεπτά. Περίμεναν εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κοιμαθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια νομική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του ορεινού όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η σόμπα, η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν εχθές, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον ορεινό όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλώρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άνοιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλώρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα, που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο, είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δάμου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων. Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
5: Ναι, λογικό.
0: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Fortedis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
0: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
6: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Και παρόλα αυτά... Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δυο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
7: Έγινε στα ξαφνικά, βέβαια. Συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομεί και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές. οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά, να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθριο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι. Και όπως είπαμε, θα πάμε με έτσιο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί, αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
7: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή, κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα έλεγα κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό. Ένας μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ερφάτρα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι, και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθη χθες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και το ασθενοφόρο, σας λέω, του ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εφετείο κακολυμάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέα, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέφρης, μιλώντας στο Action 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη Βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη Βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και η μισθολογική.
0: Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό

0: Λαμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο Τσέρτ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η Κέλλη, η Φιλαρμονική, αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βέβαια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές. Όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα 2 φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκαια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετέ συγγενείο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
3: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακοινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου

0: του Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ηγετών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεπάλα, χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενείων, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίσταλψης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυριαστού Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από τον Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραυλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση ελληνική ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέμβαση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήτα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο πολλής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο πόλης Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Γεια σας, κύριε Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το ναύλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μετανκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Φιτσιακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μετανκίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι, λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το Μετανκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του Μετανκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
1: αυτές τις μέρες.
6: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την οριστικοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συντεριοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιωάννη Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός στον υπολογισμό 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Κίκας με την κυρία Μενδάν και τον Υπουργό Πολιτισμού και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουσική παράδοση της Απειράνθου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρεια, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη βόρη, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Κωνσταντίνος Γουλής. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με τοπική σύγκρουση για ενέργεια και προϋπολογισμό στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν για ευελιξία, Γερμανία και Σουηδία απαιτούν βαθύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες ζητά πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος. Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, προτεραιότητα η ενίσχυση στην Αγγλία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκίνησε σήμερα με μέση πανελλαδική τιμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια καταγράφει ο προϋπολογισμός στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί. Σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες άφησε η κακοκαιρία με τραγικό επίλογο το θάνατο 62χρονου. Τις πληγές τους μετρούν έβια και σκιάθος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Και να περάσουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα παρουσιάζοντας τις ειδήσεις αναλυτικά. Στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία είναι στραμμένο το βλέμμα σύσσωμης της ευρωπαϊκής κοινότητας. Νωρίτερα όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών στο επίκεντρο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ενεργειακό, κάτι το οποίο είναι στο μικροσκόπιο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπως είπαμε και στους τίτλους. Σε ενημέρωση λοιπόν των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες. Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση στην Αγγλία. Το αναλυτικό ρεπορτάζ λοιπόν θα μας δώσει για τα όσα υπόθηκαν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος Τσαλκίδης. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Με αναφορά στη δήλωση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσερχόμενο στη Δήμερη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με την οποία ζητεί να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ενεργειακό κόστος, για να στηριχθούν προφανώς τα νοικοκυριακή επιχειρήσεις. Ξεκίνησε την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπου στάθηκε στα κυβερνητικά μέτρα και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, και μεταφέροντας την ουσία το κεντρικό πυρήνα των όσων ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθεί περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα μας κοιτά με το βλέμμα μπροστά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός και στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει, όπως είπε, μία νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Προφανώς,
0: Βαγγέλη,
1: και ο κύριος, Μαρινάκης έκανε ειδική αναφορά και στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε τα προηγούμενα 24 ώρα η κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων, θυμίζω τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση, τα 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνηση και τα 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη. Ενώ στη συνέχεια, Ελένη, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ξεκάθαρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με συγχωρείς, επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση πως η κυβέρνηση δεν ακούει τους εκπροσώπους του μετόπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας στην ουσία στην δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η κυρία Φιόνη Κουφονικολάκου, η οποία σχολίασε τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα με την έκφραση «too little, too late». Η κυβέρνηση δεν άκουσε τις σιρήνες που ζητούσαν να δοθούν όλα από την αρχή της κρίσης και ευτυχώς δεν ακούει και σήμερα όλα αυτά τα μέτωπα του λαϊκισμού, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας άφησε τη χώρα με μέγιστο επίδομα θέρμανσης 450 ευρώ. Σήμερα, όπως είπε, το ανώτατο ποσό έχει φτάσει τα 1560 ευρώ και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, όπως και σύσσωμη Ευρώπη, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία και κάλεσε τα κόμματα να φύγουν, της αντιπολίτευσης να φύγουν από τον μικρό κοσμό τους, ο οποίος δεν δράζεται σε στέρεα επιχειρήματα. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του ότι η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία.
0: Και αυτό θα εξετάσουν στη Σύνοδο Κορυφής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη, γιατί το ενεργειακό, η ενεργειακή κρίση είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Με την ενέργεια λοιπόν και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Με διαφορετικές θέσεις, όπως είπαμε, προσήλθαν η Ελλάδα και η Ιταλία που πιέζουν ευελιξία. Γερμανία και Σουηδία απαιτούν βαθύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό. Αναζητείται συνένεση και ως φαίνεται δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεθεί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκριτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα μας τις μεταδώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συζήτηση των ηγετών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το κρίσιμο, το πιο κρίσιμο θα λέγαμε ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας. Έχει ολοκληρωθεί το ζήτημα της ενέργειας, εντάσσεται στη συζήτηση ανταγωνιστικότητας, όπου έχει ολοκληρωθεί ένα σκέλος μόνο. Άρα τώρα συζητούν ουσιαστικά την αντίδραση της Ευρώπης στις υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, κάνει λόγο για στοχευμένα προσωρινά μέτρα που είναι απαραίτητα για να ελαφρύνουν το βάρος και να μειώσουν την αστάθεια των τιμών στα βραχυπρόθεσμα, ενώ μιλάει και για μακροπρόθεσμα, τα οποία βέβαια είναι αυτή η μείωση των εξαρτήσεων από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα να σας πω, είναι εύκολο τα συμπεράσματα? Όχι. Και δίνοντας το κλίμα, θα σας πω ότι είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων, αλλά μια σύγκρουση μεταξύ των κρατών μελών. Εκείνα που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και εκείνα που φοβούνται ότι θα παρατείνει κάτι τέτοιο την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Αναμένεται να δούμε αν θα υιοθετηθεί. Σίγουρα θα τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι εκεί συγκλίνουν και πολλές άλλες χώρες, πίσω δηλαδή από την πρόταση της Ελλάδας. Ελπίζω να με ακούτε.
0: Με πολύ προσοχή, Έλενα.
2: Ωραία. Και στο δεύτερο σκέλος να σας πω, στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εξαιρετικά σημαντικός και κρίσιμος και η σημαντικότητά του θα φανεί το επόμενο διάστημα, γιατί είναι, αφορά την περίοδο 2028-2035 και ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις σήμερα σε επίπεδο ηγετών. Είναι αρκετά απομακρυσμένες οι θέσεις των κρατών. Προκαλεί μεγάλο προβληματισμό για το αν θα κλείσει ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του χρόνου που πρέπει. Και αυτό γιατί έχουμε τους φίλους της συνοχής, όπως λέγονται, είναι περίπου 16 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που μάλιστα είχαν και μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το πρωί πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που λένε αυτές οι 16 χώρες όχι στην πρόταση της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδική Προεδρία, η χώρα της Ιρλανδίας έχει την εξάμενη Προεδρία. Και έκανε μια πρόταση. Κλήθηκε να πάρει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να κάνει δική της πρόταση και να την καταθέσει. Και αυτή η πρόταση είναι 8% μειωμένη, έχει το μειωμένο προϋπολογισμό σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε οι φίλοι της συνοχής, δηλαδή οι 16 ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας, λένε όχι σε αυτή την πρόταση, που περιλαμβάνει περικοπές σε δύο πολύ σημαντικούς παραδοσιακές προτεραιότητες, είναι η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις υπόλοιπο γκρουπ χωρών, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, γενικά τον Βορρά, με την Ολλανδία μάλιστα να κάνει και πρόταση για μεγαλύτερες περικοπές, που εκείνες ζητούν ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό που να έχει έναν άλλον προσανατολισμό, δηλαδή τεχνολογία, άμυνα, διάστημα, να ανταποκριθεί στη νέα εποχή και όχι σε αυτό που παραδοσιακά γνωρίζαμε.
0: Έχουμε δηλαδή ένα δίπολο. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ βέβαια συνεχίζεις και παρακολουθείς τις εξελίξεις. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας και επεσήμανε ότι θα ζητηθεί πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Το θέμα της ενέργειας είναι στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 στην Ευρώπη. Αυτό τους προβληματίζει, αυτό προβληματίζει όμως και τους Έλληνες καταναλωτές. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ανά λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Η συνάδελφος η Κατερίνα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ για το τι τιμές θα δούμε στα πρατήρια καυσίμων εάν επιχειρήσουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο ή αν προσπαθήσουμε να μετακινηθούμε και να χρειαστούμε καύσιμο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, Ελένη. Στο 1,5 ευρώ είναι η ελάχιστη τιμή που βλέπουμε αυτή την ώρα στο Fuel.gr σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης που σήμερα κάνει πρεμιέρα. Όλοι αναμένουν να ανοίξει και η πλατφόρμα αργότερα για το επίδομα θέρμανσης. Προς το παρόν έχουμε ανακοινούμαστε μόνο με την έκπτωση των διελιστηρίων και την επιδότηση του κράτους. Και εδώ στις αστικές περιοχές είναι καλύτερη η κατάσταση. Πρόβλημα μεγαλύτερο δηλώνουν πως έχουν οι κάτοικοι σε ορεινές περιοχές, όπου τα καλοριφέρ καίνε εδώ και 1,5 μήνα. Και όπως καταλαβαίνεις, το κόστος θέρμανσης εκεί είναι δυσβάσταχτο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το πράγμα. Στο μεταξύ, στις βενζίνες κίνησης είμαστε πάλι στο 2,20 στη Θεσσαλονίκη, 2,18 και 2,12 πανελλαδικά, 2,10 στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή. Γενικότερα το ενεργειακό δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές όπως πιο ορεινές κτλ. Οι περισσότεροι έχουν στραφεί σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως για παράδειγμα το ξύλο.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε όμως να δούμε ποιες είναι οι χρηστικές πληροφορίες που θα χρειαστούμε προκειμένου να διεκδικήσουμε, εάν το δικαιούμαστε, το επίδομα θέρμανσης. Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermancy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περίοδου 2026-2027. Η ενίσχυση αυξάνεται κατά 30%, με τα ποσά να διαμορφώνονται από 130 έως 1.560 ευρώ, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου του 2026. Αναλυτικά για όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για τις αιτήσεις, τις πληρωμές, τα ποσά και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα τα ακούσετε στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η συνάδελφος Σοφία Πακαλίθου.
5: Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια αναμένεται να επωφεληθούν από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Τα ποσά που θα κυμαίνονται από 103 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το είδος θέρμανσης. Τα υψηλότερα ποσά προβλέπονται για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νηφαίο, το Νευροκόπη και το Περτούλι. Η αύξηση αφορά όλες τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, μεταξύ των οποίων το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Ενδεικτικά, επίδομα ύψους 500 ευρώ αυξάνεται στα 650 ευρώ, ενώ ενίσχυση 800 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermacy της ΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ως τις 10 Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, δηλώνοντας το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν και τα απαιτούμενα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους. Η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τους παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή προβλέπεται να αντιστοιχεί περίπου στο 80% του επιδόματος που έλαβαν κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Για τους νέους δικαιούχους, το ποσοστό της προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμο, τις 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, στις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για τους δικαιούχους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Παράλληλα, ισχύουν όρια για τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χειρούς ή ενδιαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα περιουσιακά όρια προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το 9 μηνό Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους 162 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,897 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους έως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και για το 2027. Θα μεταφερθούμε τώρα στη συνάδελφό μας, τη Γεωργία Λοτσοπούλου, την πολιτική συντάκτρια, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει το κλίμα για τα όσα γίνονται στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ζητήσει όσοι έφυγαν από το κόμμα να παραδώσουν τις έδρες τους. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης στα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης που δυσκολεύουν, όπως αναφέρει, τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Και τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη τώρα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε μεγάλη κοροϊδία τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια και τόνισε πως ο δημοσιονομικός κορσές που επικαλείται η κυβέρνηση εφαρμόζεται μόνο για να περιορίσει τα συμφέροντα των πολλών και όχι στους εξοπλισμούς, τα κέρδη των εισηγμένων και τις φοροαπαλλαγές εφοπλιστών και επενδυτών. Τόνισε επίσης ο Δημήτρης Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση πρέπει να συγκρουστεί με την Ευρώπη, να καταργήσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά και να επαναφέρει το Λιγνίτη, θέτοντας σε λειτουργία τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και το σταθμό Πτολεμαΐδα 5. Το Το ΣΥΡΙΖΑ, με βιντεοσκοπημένη του δήλωση ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητά από την κυβέρνηση να συνταχθεί με τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αυστρία, που ζητούν, όπως αναφέρει, φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, και κάνει γνωστή την κατάθεση τροπολογίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τη διάθεση των εισόδων από τη φορολόγηση, τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Για απαράδεκτη παράδοση στρατηγικών επιχειρήσεων της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην ΕΡΤ News, ενώ ανεπαρκή και με καθυστέρηση χαρακτηρίζει τα μέτρα της κυβέρνησης για τα κάψιμα ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Μήτος Χατζηγιαννάκης. Τώρα, σε αυτό που ανέφερες όσον αφορά το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται που πέφτει στο κενό το τελεσίγραφο που επέδωσε προς τους 13 βουλευτές που ανεκτατοποιήθηκαν και το οποίο εξέπνευσε χθες το μεσημέρι χωρίς να υπάρξει καμία παρέτηση. Στην εκπνοή του τελεσιγράφου, μάλιστα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με το οποίο επικαλείται την πολιτική ηθική για την επιστροφή των ευρώων και προβάλλει παλαιότερες δηλώσεις των ανεξάρτητων πλέον βουλευτών, όπως για παράδειγμα του Σοκράτη Φάμελου και της Όλγας Γεροβασίλη, υπέρ της παράδοσης της έδρας σε περίπτωση αποχώρηση από το κόμμα. Η νέα αντιπαράδοση επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι οι πληγές από τις αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές θεωρούν ότι η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου έχει περάσει ανοιχτά στο αντιτσίπρας μέτωπο, ενώ χαρακτηριστική είναι η αντίδραση από το περιβάλλον της κυρίας Γεροβασίλη στο τελεσίγραφο, το οποίο λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια, αυτή είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Επί της ουσίας πάντως, οι παραιτήσεις τιμολογείται πως δεν θα αργήσουν.
0: Γεωργία Λοτσοπούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στο μέτωπο του καιρού, στο πολλαπλό μέτωπο του καιρού, ξεκινώντας από τη Ρόδο. Μία ημέρα μετά το τετρωρατικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές, καθώς σε ένα 24ωρο καταγράφηκε βροχόπτωση τόση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες βροχής. Προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η συνάδελφος από τη Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Θα θέλουμε να μας πεις πώς είναι η εικόνα τώρα.
7: Η Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση η έκτακτη ανάγκη λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έφυσαν 264 χιλιοστά βροχή σε 6,5 ώρες, που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις άντλησης υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Οι υποδομές δεν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στα φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Και καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζεται δυναμικά, τα συνεργεία και οι υπηρεσίες του Δήμου επιχειρούν συνεχώς καθαρίζοντας και αποκαθιστώντας την εικόνα της περιοχής. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της ένα νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιοβλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Να σας πω ότι κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους άβλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Ελένη.
0: Πάντως, Χριστίνα, ο Δήμαρχος έχει υποβάλει το αίτημα για να κριθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
7: Ακριβώς.
0: Και περιμένουμε να δούμε.
7: Βέβαια, το ίδιο αίτημα είχε υποβάλει και κατά την κακοκαιρία Μπόρα. Το θέμα είναι τι ακριβώς έγινε στη συνέχεια, γιατί και τότε κηρυχθήκαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Χριστίνα,
7: το θέμα είναι τι γίνεται μετά.
0: Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστίνα Μέγα από τη Ρόδο. Στο μεταξύ, η κακοκαιρία έπληξε και την Εύβοια. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη Σκιάθο, που βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το προηγούμενο 24ωρο, συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Σημαντικές ζημιές σε ελαιόδεντρα και στη μάκρη Αλεξανδρούπολης προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από αύριο έρχεται κακοκαιρία Express με τσουχτερό κρύο και μέση μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Αλλαγή πεδίου λοιπόν και πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Συμπληρωματική απολογία είχαμε σήμερα του 24χρονου ιδιοκτήτη για εμπριστική επίθεση στην Αφροδίτη Νέστορα. Όμως στο δικαστικό πανταρεπορτάζ αθωοικρήθηκαν οι 14 διαδηλωτές, ανάμεσά τους και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. Είχαν συλληφθεί όλοι αυτοί το Μάρτιο του 2023 επειδή διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά κατά της μαζικής κοπής δέντρων στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης έχει το ρεπορτάζ, είναι στα δικαστήρια, θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ξεκινάμε λίγο με την απολογία του 24χρονου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί. Φιλοξενήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι φυσικοί αυτούργοι της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που έγινε στο σπίτι της πολυτέτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο 24χρονος στην απολογία του, τη συμπληρωματική απολογία που έδωσε σήμερα, επανέλαβε όσα είχε πει αρχικά, ότι ήταν αυτός, δηλαδή, ότι έδωσε αυτός τα κλειδιά σε έναν 25χρονο, είναι ο τέταρτος κατηγορούμενος, και ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στους νεαρούς. Μου είπαν ότι θα φιλοξενηθούν, θα μείνουν κάποια τρία άτομα τα οποία δεν είχαν που να μείνουν, αλλά δεν γνώριζα κάτι για την εμπριστική επίθεση, ισχυρίστηκε στην απολογία του. Μάλιστα, επειδή ο 25χρονος αρνείται ότι είχε τέτοια επαφή και ότι παρέλαβε τα κλειδιά, επικαλείται εικόνες βίντεο που υπάρχουν πλέον μέσα στη δικογραφία, ήρθαν πρόσφατα, στο οποίο σύμφωνα με τον ίδιο, με τη συνήγορό του, φαίνεται ότι ο ίδιος παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, αυτά που φορούσαν δηλαδή στην εμπριστική επίθεση. Κατά τα άλλα, η συμπληρωματική απολογία δόθηκε καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο ως προς το χείριστο για τις επιμέρους κατηγορίες και όχι για τη βασική της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Όσον αφορά τώρα το άλλο, το μονομερές εφετείο κακουργημάτων έκρινε πριν λίγο αθώους 14 διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν αντιδράσει έντονα στην απόφαση να κοπούν 41 δέντρα στην πλατεία δικαστηρίων, στην πλατεία Αριστοτέλους, ύστερα από απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατηγορήθηκαν για παράνομη βία από κοινού, δηλαδή ότι εμπόδιζαν τις υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν στην κοπή των δέντρων. Κατά περίπτωση όμως, ο βασικός κατηγορούμενος δημοτικός σύμβουλος και πρώην ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων, Μιχάλης Τρεμόπουλος, επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων και εξίδρυση. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι πρόκειται για μια ειρηνική διαμαρτυρία και στην οποία αντέδρασαν έντονα για την απόφαση να κοπούν αυτά τα δέντρα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, είπαν στις απολογίες τους. Η θέση τους έγινε δεκτή από το δικαστήριο ότι δεν προχώρησαν σε παράνομη βία και κρίθηκαν όλοι αθώοι.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και πάμε τώρα σε μια απίστευτη ιστορία που έγινε γνωστή το πρωί. Έχουμε απάτη μαμούθ σε βάρος μιας 88χρονης στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιτίδη την εξαπάτησαν και πήραν πάνω από 4.776 λίρες. Η αξία τους αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς μόνο το βάρος των λιρών, ξεπερνά τα 38 κιλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. 4.766 λίρες, περίπου 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Κοσμήματα αξίας σε 10.000 ευρώ. Έκανα φτερά από τα χέρια της 88χρονης στη Θεσσαλονίκη, όπως κατήγγειλε ήδη στις αστυνομικές αρχές. Όπως κατήγγειλε λοιπόν η ηλικιωμένη γυναίκα, δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, ο οποίος της ανέφερε πως την καλεί από το Δήμο, προφασίστηκε το Δημοτικό Υπάλληλο της Θεσσαλονίκης. Της είπε ότι στην περιοχή εκτελούνται εργασίες και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να συγκεντρώσει ό,τι είχε στις σακούλες προκειμένου να αποφύγει το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Της είπε ότι πρέπει να μπει σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και για την ασφάλειά της θα έπρεπε να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ό,τι ξαφνικά, κοσμήματα, λίρες, τα πάντα, σε άλλο χώρο εκτός του δωματίου που θα έμπαινε και για να μην κινδυνεύσει από τις υποτιθέμενες εργασίες. Πριν μπουν οι δράστες μέσα, της είπαν να αφήσει και την ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού της. Με τον τρόπο αυτό οι δράστες φέρονται να κατάφεραν να βρουν τον τρόπο και να κλέψουν τη γυναίκα. Την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αναζητά τους δράστες. Γίνονται έρευνες στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Κώστα, υπάρχει κάποιος που να πιστοποιεί ότι όντως υπήρχαν τόσες πολλές λίρες, γιατί 4.776 λίρες είναι απορίας άξιο και πώς απέκτησε η ηλικιωμένη?
1: Ακριβώς, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Δεν έχει πιστοποιηθεί, εξετάζεται. Να πάμε στη Θέρμη, όπου η γυναίκα είχε στην αυλή της 120 σκυλιά.
1: Ακριβώς. Η αστυνομική έπεσε στο σημείο μετά από κλήση για επεισόδιο μεταξύ μιας 54χρονης και μία 35χρονη από την Αλγερία. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η 54χρονη διατηρούσε στην ηλικία της περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Όπως προέκυψε από τις διαπιστώσεις των αστυνομικών, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο υγιεινό και κατάλληλο περιβάλλον για κατάλημα, με αποτέλεσμα να παρεμβιάσουν οι καζόνες ευζοίας τους. Η 54χρονη συνελήφθη και παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα, που την άφησε ελεύθερη και ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας.
0: Και να ολοκληρώσουμε, Κώστα, τη τηλεφωνική μας επικοινωνία με το κεφάλαιο παρεμπόριο το οποίο εξετάζεσαι σήμερα και παρακολουθείς. Ποια είναι τα στοιχεία?
1: Σήμερα ήμασταν με την κάμερα της ΤΡΙΑ, ήμασταν στην Μπότσαρη, στις παρυφές Ηλαϊκής στην Κανάρη. Έκαναν έφοδοι αστυνομικοί της ομάδας καταπολέμησης του παρεμπορίου μαζί με αστυνομικούς τμήματος Χαριλάου και τη Δημοτική Αστυνομία. Οι παράνομοι πικροπολιτές εντοπίστηκαν, όπως είπα, στην Μπότσαρη. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ενώ άλλοι τρεις κατάφεραν να διαφύγουν και έχουν σημαντικές δικογραφίες, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 προϊόντα, όπως ρούχα και είδη οικιακής χρήσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Μπούρη. Και να πάμε τώρα στο χώρο του πολιτισμού. Από εκεί έρχεται μια δυσάρεστη είδηση. Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα, 19 Οκτώβρη στις 11.30 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, και θα είναι πολιτική, όπως έκανε γνωστό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γάδη, ο οποίος τον συνάδελφο, ο οποίος θα μπορέσει να μας δώσει όλο το προφίλ και το έργο της πολύ αγαπημένης αυτής ηθοποιού.
2: Η Μπέτη Βαλάση, η οποία έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλής βέβαια στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην πολύ πετυχημένη και τελευταία βέβαια ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά «Λοξάνδρα», η οποία είχε προβληθεί από την ΕΡΤ το 1980. Μάλιστα όλοι οι κριτικοί συμφώνησαν ότι ήταν ο καλύτερος ρόλος της καριέρας της. Η Μπέτη Βαλάση, η οποία γεννήθηκε το 1937 στην Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ο μεγάλος αδερφός του πατέρα της σφαγιάστηκε από τους Τούρκους το 1922. Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσποινα, αλλά η μητέρα της ήταν που επέμενε και το άλλαξε σε Μπέτη. Ήταν μικρή όταν οι γονείς συσχώρησαν. Ο πατέρας έμεινε στην Κατερίνη που ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, όπως είχε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία. Η μητέρα μετακόμισε στην Αθήνα, γι' αυτό πολλά χρόνια η μικρή Μπέτη ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους όπως τον Εμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Βαξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Είχε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία μάλιστα έπαιξε στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Όλοι μας ξέρουμε ότι παντρεύτηκε το γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και έμεινε μαζί του μέχρι και το θάνατο το 2003, και τότε ήταν που φιλοξενήθηκε στο σπίτι του αγωνιστή. Στη διάρκεια της καριέρας της ερμήνευσε και έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες και στο θέατρο, στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών, αλλά και στον κινηματογράφο, όπου περίπου 14 ελληνικές ταινίες, σε 14 ελληνικές ταινίες συμμετείχε. Ανάμεσα αυτές και η κυνηγή του Αγγελόπουλου και το 1922 του Κούνδρου, η κραυγή γυναικών του Ζήλντα Σεν, μια τόσο μακρινή απουσία του Τσιόλη, αλλά και την γλυκιά πατρίδα του Μιχάλη Κοκογιάννη.
0: Πάντως, εμείς τη θυμόμαστε, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, Θανάση, μέσα από τις επαναλήψεις της ΕΡΤ από τη Λοξάνδρα, ένα πολύ γλυκό πρόσωπο, αυτή την Κωνσταντινοπολίτισσα, με έναν εμβληματικό χαρακτήρα που έπαιξε και τον έκανε πολύ οικείο σε όλους εμάς, πάρα πολύ αγαπητό. Νομίζω ότι έτσι θα την αποχαιρετήσουμε και έτσι θα την ανακαλούμε στη μνήμη μας. Θανάση Γογάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να πάμε τώρα και στα σχολεία, όπου αλλάζουν πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχολικές εκδρομές. Επιφυλάξεις για αυξημένη γραφειοκρατία και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Γουσόπουλος, αναφερόμενος στη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τις σχολικές εκδρομές. Η εγκύκλιο μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε τουριστικούς πράκτορες, λογιστές και ελεγκτές χώρων, σήμανε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
3: Αυτό που στην ουσία αναιρεί είναι αυτό που ανακοινώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, ότι το κράτος υποχρεωτικά θεσπίζει την πραγματοποίηση 6 εκδρομών μέσα στο σχολικό έτος. Και το αναιρεί γιατί πραγματικά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, με όλα αυτά που τους έχει ανατεθεί στο να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εκδρομή, μετατρέπουν αυτές τις εκδρομές σε περιπάτους, γιατί πραγματικά, άμα δείτε μέσα και την υπουργική απόφαση, όλες αυτές τις νέες υποχρεώσεις που βάζει για την πραγματοποίησή τους, μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς λίγο από τουριστικούς πράκτορες για να βρουν προσφορές, λίγο από λογιστές, λίγο από ελεγκτές καταλληλότητας χώρων. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα πρέπει να είναι οι ίδιοι που θα βλέπουν αν ο χώρος ο οποίος θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή είναι κατάλληλος, ασφαλής, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Γενικότερα δηλαδή βάζει τόσα πολλά εμπόδια που πραγματικά αναιρείται αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή να έρχονται τα παιδιά πιο τακτικά και πιο συχνά σε επαφή με χώρους πολιτιστικούς, με ιστορικά μέρη, για να ενταχθεί και πιο καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να έχει πιο παιδαγωγικό περιεχόμενο. Θα πρέπει από πιο πριν να έχουν φροντίσει, ώστε να γνωρίζουν ότι ο χώρος έχει όλες τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει, ας πούμε, παιδιά, και θα έχουν και το βάρος ευθύνης.
0: Και να μεταφερθούμε τώρα στο Κιλκίς, εκεί όπου σήμερα βρέθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, για τα εγγένεια του νέου οίκου Ευγυρίας στο Κιλκίς. Την εκδήλωση και τα εγγένεια παρακολουθεί ο συνάδελφος Γιώργος Γεωργιάδης. Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Όντως έχουν λάβει χώρα, τελέσει τα εγγένεια αυτής της νέας υπερσύγχρονης μονάδας, έξω λίγο από το Κιλκίς προς το Μεταλλικό, όπου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχουν λάβει χώρα, τελέσει τα εγγένεια

0: όπως επίσημα δηλώθηκε από την κυρία Τραβλού, έγινε μια παρέμβαση σχετική. Η Ένωση Ελληνικών Πιστών εκταμείευσε ένα σημαντικό ποσό για να μπορέσει το κτίριο σήμερα να είναι ήδη λειτουργικό, να μπορεί να φιλοξενεί 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας που το έχουν ανάγκη και να υπάρχει ένα προσωπικό ήδη 30 μονίμων εργαζομένων, το οποίο σταδιακά θα αυξηθεί στους 40, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, με τους χώρους θεραπείων, ακόμα και άθλησης, αναψυχής. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός αυτός ο χώρος που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, τους ευάλωτους, τις τρεις ηλικίες που έχουν την ανάγκη αυτή να περνούν πάρα πολύ ωραία σε έναν κυριολεκτικά αναγεννημένο χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Στον χώρο της υγείας τώρα και συγκεκριμένα στα επίγοντα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το 60% των ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί στην πρωτοβάθμια υγεία ή σε κάποιο συμβεβλημένο γιατρό, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο ειδικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Τουχτίδης. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη χθεσινή εφημερία για γυναικολογικά και παιδιατρικά περιστατικά, λέγοντας από τα 60 περιστατικά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα είχαν χωρίσει τα 5 χωρίς εξέταση. Αντιστοίχως, σήμερα το πρωί στη Γενική Εφημερία από τα 130 περιστατικά αποχώρησαν χωρίς εξέταση τα 4. Όπως επισήμανε, με την ασύδοτη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου, επιβαρύνονται τα εργαστήρια και ακτινοδιαγνωστικά με αποτέλεσμα τις πολύωρες αναμονές των ασθενών. Ο ίδιος πρότεινε την οργάνωση της διαδικασίας με την αξιοποίηση των πρωτοβάθμιων δομών και τους ασθενείς να παραπέμπονται στα νοσοκομεία από τον προσωπικό γιατρό. Να ακούσουμε τι δηλώσε στον 102 FM.
2: Η εικόνα είναι αυτή που είχαμε ως συνήθως πάντα στο Παπαγεωργείο από την έναρξη των εφημεριών. Μεγάλη προσέλευση ασθενών, μεγάλες αναμονές. Ο κόσμος προτιμάει το νοσοκομείο, αλήθεια είναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει εδρεωθεί στην αντίληψη του κόσμου ως ένα από τα πολύ καλά νοσοκομεία της χώρας γενικότερα. Με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη πρόσβαση στο νοσοκομείο, γιατί έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα ως Εθνικό Σύστημα Υγείας να μπορεί ο κάθε ασθενής να προσφεύγει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων χωρίς να έχει κάποιον έλεγχο για το αν είναι σοβαρό περιστατικό ή λιγότερο σοβαρό, οδηγεί σε αυτήν την μεγάλη προσέλευση που οδηγεί στις αναμονές τις οποίες περιγράφουμε. Αποτέλεσμα αυτών, πάρα πολλοί ασθενείς δίνουν τα στοιχεία τους, περνάνε μια πρώτη εκτίμηση στην διαλογή του νοσοκομείου και δεν φτάνουν ποτέ να εξεταστούν από το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό, την αντίστοιχη ειδικότητα δηλαδή, όπως έχουν κρυφεί. Από τα 60 περιστατικά που ήρθαν περίπου μέχρι τις 12, είχαν αποχωρήσει 5 χωρίς εξέταση. Το χωρίς εξέταση σημαίνει ότι αξιολογήθηκε στη διαλογή τέλος πάντων και απλά δεν περίμενε για να συνεχίσει το δεύτερο στάδιο, το οποίο θα το δει και ο εξειδικευμένος γιατρός. Σήμερα ήδη έχουμε περίπου 130 περιστατικά αυτή που μιλάμε, 30 με 150 αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και έχουν αποχωρήσει ήδη 4 και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η εφημερία άνοιξε 8. Δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι το αποχώρησε λόγω μεγάλης αναμονής, όσο και να μην περίμενε, πάνω από 2 ώρες δεν θα περίμενε. Άρα και αυτά τα περιστατικά μας δείχνουν, ειδικά αυτήν την ώρα που η εφημερία μόλις έχει ανοίξει, ότι είναι περιστατικά τα οποία δεν έπρεπε να έρθουν στο νοσοκομείο. Απλά ήρθαν, λένε, ας πάρουμε μια γνώμη, πώς πήγαιναν κάποτε στο ΙΚΑ και τα κουβεντιάζαν μεταξύ τους, γιατί είχε πολύ ώρες αναμονές, και επειδή είδαν την ουρά, δώσαν τα στοιχεία, είπαν πόση αναμονή έχει, τους λένε, ξέρω, καμιά ώρα, 2, και αποχωρήσανε.
1: Να πάμε τώρα σε μια χρηστική πληροφορία. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές Νι1, 14, 27 και 32 θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο, προσφέροντας εναλλακτικές μετακινήσεις και ενισχύοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Πρόκειται για πανελλαδική δράση για 20η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε δεκάδες πόλεις της χώρας με τη συμμετοχή εθελοντών και τη στήριξη αρμόδιων φορέων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιλογή του οδηγού της παρέας, ενός δηλαδή ατόμου που δεσμεύεται πριν από τη διασκέδαση να μην καταναλώσει αλκοόλ ώστε να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια. Οι εθελοντές θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία νυχτερινής διασκέδασης, όπου οι οδηγοί που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη δέσμευση να

Δηλαδή, οι οδηγοί της παρέας και να μην πιούνε θα φορούν το χαρακτηριστικό βραχιολάκι της δράσης και θα μπορούν κατά την αποχώρησή τους να συμμετάσχουν σε φιλικό αλκοτέστ. Οπότε, το βράδυ του Σαββάτου, όσοι βγείτε, μην παρεξανευτείτε εάν κάποιοι σας πλησιάσουν για αυτό το σκοπό.

0: για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης μετά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, μίλησε στον 102 FM ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Αργύρης Κουζής, ο οποίος είπε ότι η μετάβαση στο νέο συγκοινωνιακό μοντέλο απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Υποστήριξε ότι είναι ακόμη πρόωρη η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για την αξιολόγηση των αναδιαρθρωμένων συγκοινωνιακών γραμμών, ενώ τόνισε ότι ο στόχος είναι τα λεωφορεία να διοχετεύουν τους επιβάτες στη βασική γραμμή του μετρό.
1: Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση, τα αρμόδια στελέχη του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣ εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία της επιβατικής κίνησης μέσω του συστήματος τηλεματικής, σε συνδυασμό και με τους προβληματισμούς και με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από επιβάτες σχετικά με τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση και τις αλλαγές στις προηγούμενες λεωφορείακες γραμμές. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η μετάβαση σε αυτό το νέο συγκοινωνιακό μοντέλο απαιτεί ένα εύλογο χρόνο προσαρμογής και ότι αυτό αποφασίστηκε στο τέλος, ότι αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση εργασίας και ότι είναι ακόμη πρόωρη η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση αυτών των αναδιαρθρωμένων λεωφοριακών γραμμών. Επίσης, τονίστηκε ότι η βασική αρχή του συγκοινωνιακού σχεδιασμού και ιδιαίτερα των αναδιαρθρωμένων λεωφοριακών γραμμών γίνεται προκειμένου τα λεωφορεία να τροφοδοτούν τους επιβάτες προς τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι τα δύο αυτά μεταφορικά μέσα, τα αστικά λεωφορεία και το μετρό, και ειδικότερα τα αστικά λεωφορεία, δεν είναι μεταξύ τους δύο ανταγωνιστικά μέσα. Ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και βασική μας επιδίωξη είναι η αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό Θεσσαλονίκης. Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση εργασίας. Θα πάρουμε αποφάσεις εντός του 2026, επειδή δεν έχει συμφωνηθεί η ακριβής ημερομηνία της δεύτερης συνάντησης, προς το τέλος του Νοεμβρίου με το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, για να ξαναδούμε περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία.
0: Για όσους λοιπόν μετακινήσετε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε πως στην περιφερειακή οδό, λίγο πριν από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με μέτωπο προς ανατολικά, κινούμενη δηλαδή προς Τριανδρία, κέντρο, Πανόραμα, θα βρείτε πολύ μεγάλη κίνηση. Ενδεχομένως να πάτε και με ρυθμούς χελώνας. Πρόβλημα θα έχετε τμηματικά όμως σε κάποια σημεία και της Λαγκαδά, της οδού Λαγκαδά, κατεβαίνοντας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο. Να γυρίσουμε και πάλι η σελίδα στην ενημέρωσή σας και να πάμε στο μήνα Οκτώβρη, που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Προσιλωμένο στο θεσμό της πρόληψης, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Θεαγένειο και συγκεκριμένα το Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, σε συνεργασία με το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, οργανώνουν τριήμερο δράσεων πρόληψης του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Φόφη Γεννηματά. Στον 102 FM μίλησε η Νίκη Ιωσήφιδου, διευθύντρια του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος Μαστού και διευθύντρια του Κέντρου Μαστού στο Θεαγένειο Νοσοκομείο.
2: Την Παρασκευή θα κάνουμε ένα δωρεάν απογευματινό ιατρείο 3 με 6 το απόγευμα, που εγώ και γιατροί του Χειρουργικού Ογκολογικού Μαστού θα εξετάσουμε τις γυναίκες οι οποίες θα έρθουν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε ποιες θα κάνουν μαστογραφίες σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους χειριστές του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος. Το Σαββατοκύριακο επίσης θα βρίσκεται η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου, η οποία επίσης έχει μια πολύ μεγάλη δράση. Θα βρίσκεται κλάδος με λαμπράκι στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα για να κάνουμε 10 με 2 το πρωί δωρεάν εξέταση μαστού και μαστογραφείο όπου κρυθεί απαραίτητο.
0: Η 15η Οκτωβρίου όμως έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Στον 102 FM μίλησε σήμερα η Σοφία Χαμονικολάου, διοικήτρια και πρόεδρος Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
3: Το μήνυμά μας ποιο είναι? Να μας υπενθυμίσει σήμερα καταρχήν ότι το Λευκό Μπαστούνι είναι ένα σύμβολο όχι αδυναμίας ή εξάρτησης ή του λύπησης, αλλά της ελευθερίας και της αυτοπεποίθησης και της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία όρασης. Είναι θέμα προσβασιμότητας και των δημόσιων χώρων, αλλά και επιτρέψτε μου και σεβασμού και των οδηγών και των πεζών, για να βοηθήσουμε και να εξαλειφθούν και όλα τα εμπόδια και να μην βάζουμε και εμείς τους συμπολίτες μας με αναπηρία όρασης πρόσθετα εμπόδια όταν κλείνουμε τους οδηγούς όδευσης τυφλών αυτά τα πλακίδια με τις ιδιαίτερες γραμμές στα πεζοδρόμια. Μέσα από τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, νομίζουμε ότι μπορούμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή που θέλουμε και το σεβασμό προς τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα προς τα άτομα με αναπηρία όρασης.
0: Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα. Πολύ νεκρή τραγωδία στο Πακιστάν σημειώθηκε μετά από κατάρρευση οροφής σχολείου. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η συνάδελφος Μπέλα Θεριού. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν άλλοι 20 άνθρωποι βάσει του τελευταίου απολογισμού. Όλα ήταν παιδιά που έχασαν τη ζωή τους και ηλικίας μάλιστα κάτω των 13 ετών. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
0: Στο μεταξύ, Μπέλα, στην Κωνσταντινούπολη, 14χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία στη μέση του δρόμου όταν πάτησε ξυπόλυτο σε λακκούβα με νερό.
4: Το αγόρι που πάτησε λοιπόν σε λιμνάζοντα νερά εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό στο πάρκο Τσουκουρμποστάν στη συνοικία Μπαλάτ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα, ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Στα χνάρια της Γαλλίας, Μπέλα, και η Αλβανία, όπου χιλιάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους ενάντια στην αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης και τη διαφθορά.
4: Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι έβαλαν φωτιά στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και σε παρακείμενη τράπεζα, ανέτρεψαν κάδους και έσπασαν τις προσώψεις τοπικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για το πιο βίαιο ξέσπασμα, όπως σχολιάζει ο Guardian, κατά του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κέρδισε τέταρτη θητεία στην εξουσία τον Μάιο του περασμένου έτους, αλλά έκτοτε βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη δυσαρέσκεια για καταγγελίες περί διαφθοράς. Οι διαδηλωτές απορρίπτουν παράλληλα και τα πρόσωπα της αντιπολίτευσης ως μη αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις, ενώ παράλληλα διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το αυξημένο κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την έλλειψη οικονομικής στήριξης και τις περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση.
0: Σε μια απίστευτη ιστορία τώρα, 16χρονος υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης δοντιού που φύτρωνε πού? Στο μάτι
4: του. Στο μάτι του. Απίστευτο. Αυτό το ασυνήθιστο και όχι... Το πιο επίκαιρο, το πιο λίγο που μπορούμε να πούμε ασυνήθιστο ιατρικό περιστατικό συνέβη στην Ινδία. Οι γιατροί εκεί ανακάλυψαν ότι ένα 16χρονο αγόρι είχε ένα πλήρως σχηματισμένο δόντι μέσα στην αριστερή οφθαλμική κόγχη του, στην περιοχή ανάμεσα στο βλέφαρο και το φρύδι. Ο έφηβος είχε παρατηρήσει ένα ανώδυνο πρίξιμο στην περιοχή ένα μήνα πριν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μόνο όταν άρχισαν όμως να εμφανίζονται δύο σκληρές υπόλευκες προεξοχές. Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε ότι πρόκειται για έναν πλήρως ανεπτυγμένο κοινόδοντα, ο οποίος είχε σχηματιστεί σε εντελώς λανθασμένη θέση. Τώρα, πώς μπορεί ένα δόντι να φυτρώσει στο μάτι? Η εξήγηση συνδέεται, λένε οι επιστήμονες, κυρίως με την εμβριακή ανάπτυξη. Το ανθρώπινο πρόσωπο σχηματίζεται από διαφορετικές ομάδες κυττάρων και ιστών, οι οποίοι μετακινούνται και ενώνονται κατά την πίεση. Αν διαταραχθεί αυτή η διαδικασία, ένα δόντι μπορεί να σχηματιστεί σε αφύσικη θέση, ακόμη και μακριά από το στόμα.
0: Στο μεταξύ, να πάμε στη Μαύρη Θάλασσα, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πλοίο με 8 αγνοούμενους.
4: Πρόκειται για ένα πλοίο Ελένη με σημαία Σαν Μαρίνο, στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά την ώρα που βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, 12 άνθρωποι βρίσκονται στο πλοίο, 4 εξ αυτών είναι σώοι και αυλαβείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρουμανικής Ναυτικής Αρχής, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με ντρόουν, την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Και να κλείσουμε με το διακεκριμένο αρχαιολόγο και σπουδαίο φιλέλληνα που έφυγε από την ζωή, με τον Μάλκολμ Βίνερ.
4: Σε ηλικία 91 ετών, ένας άνθρωπος με μεγάλη συνεισφορά στην έρευνα και την ανάδειξη της ελληνικής αρχαιολογίας. Το 1981 ίδρυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ινστιτούτο Αιγαϊκής Προϊστορίας και το 1995 το Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Κρήτης με στόχο τη μελέτη και την προστασία του μινωικού και του αιγαϊκού πολιτισμού. Μέσω των φορέων αυτών χρηματοδοτήθηκαν υποτροφίες και ανασκαφές. Ο Βίνερ είχε τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής από την Ελληνική Δημοκρατία και είχε εκλεγεί μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα από το 2012 έως το 2016. Τη θλίψη της για τη μεγάλη αυτή απώλεια εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που αφοσιώθηκε στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Μπέλα Θεριού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
5: Αθλητισμός.
0: Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα με τη βοήθεια του Θοδωρή Χατζηπαντελή. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεύτερο πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με νατουραλιζέ παίκτη της εθνικής μας ομάδας, καθώς μετά τον Γουόκαπ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο Ντουμπάι, πρόβλημα προέκυψε χτες και με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος με δηλώσεις του ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε από τον Ολυμπιακό να φύγει, γιατί δεν του δίνεται απαραίτητος χρόνος. Θυμίζω ότι και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ είναι παίκτες που χρησιμοποιούνται και από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή στην εθνική μας ομάδα. Ο Ολυμπιακός τον επέστρεψε στην Αθήνα, δεν θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για τον αγώνα τον ευρωπαϊκό που έχει αύριο η ομάδα του Ολυμπιακού και κλήθηκε σε απολογία. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά, να πούμε ότι η ΑΕΚ χτες ιτήθηκε με 3-1 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην link face του Champions League, ενώ σε άλλα πολύ σημαντικά παιχνίδια η Λίβερπουλ κέρδισε εκτός έδρας τη ΛΑΣΚ με 6-3, η Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας στη Ρώμα με 4-3, η Άστον Βίλα διέλυσε τη Φενέρμπαξε με 6-0 και επίσης σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι η Manchester City ιτήθηκε από την Παρί 4-2. Αυτό. Τώρα όσον αφορά την Πόρτο, ιτήθηκε από την Μπέτις με 3-2 και η Φέγερντορ νίκησε την Κόμο με 3-2. Σήμερα παίζουν ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας και ο Όφι με τη Ρεν επίσης εκτός έδρας στις 10 το βράδυ σε δεύτερο αγώνα του Europa League, ενώ στον πρώτο του αγώνα στη link face του Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπόρατς Μπάνκα στις 8 παρατέταρτο. Στο μπάσκετ ο Άρης νίκησε χτες την Ντερτόνα με 88-68 για το Eurocup, κάνοντας το 3-3, νίκη και για τον Ηρακλή επί της Βίτσμπουργκ με 90-73, 2-2 στο FIBA Europe Cup για τον Ηρακλή, ενώ ιτήθηκε ο Προμηθέας Πάτρας από την Τριέρ με 87-83.
0: Θοδωρή, περισσότερα όσοι μας ακούνε τώρα, στην επόμενη εκπομπή που ξεκινάει μερικά λεπτά μετά τις 3, 3-5-2 στον 102, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή αθλητική ενημέρωση.
6: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Τη βόρεια χώρα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα στα βορειοανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο στη Δυτική Μακεδονία θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι βόρειοι άνεμοι στη Θράκη θα έχουν τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Για αύριο, αρχικά στα βόρεια, η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις και παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά πάνω από τα 1600 με 1800 μέτρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ανατολικότερα της Πίνδου, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει και τους 22. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο. Στην βόρεια χώρα αύριο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη Δυτική Μακεδονία μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς, ωστόσο στη Δυτική Μακεδονία και τα βορειοανατολικά θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μια ακόμη ραδιοεφημερίδα στον 102 FM στο ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό ο Κωνσταντίνος Γουλής, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί ακολουθεί η σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και η εκπομπή 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόγλου και τη Μαρό Παυλού. Από εμάς καλό απόγευμα, ραντεβού και πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Με τοπική σύγκρουση για ενέργεια και προϋπολογισμό στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν για ευελιξία, Γερμανία και Σουηδία απαιτούν βαθύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό. Ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες ζητά πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος. Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, προτεραιότητα η ενίσχυση στην Αγγλία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκίνησε σήμερα με μέση πανελλαδική τιμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, το ανώτατο ποσό φτάνει στα 1.560 ευρώ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί. Σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες άφησε η κακοκαιρία, με τραγικό επίλογο το θάνατο του 62χρονου στη Ρόδο, τις πληγές τους μετρούν εύβοια και σκιάθος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις για τρίτη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Reuters. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
8: Γιατί, coach?
7: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Βαγγέλης Προέδρου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 με τα μικρά και τα μεγάλα της ηθησιογραφίας, όχι μόνο της αθλητικής, της πόλης, ολόκληρης της χώρας. Όπως συνηθίζουμε να το λέμε, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια, σχόλια, πληροφορίες, εικόνες, τα πάντα γίνονται δεκτά στο Viber της εκπομπής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε στο Viber του 6930078228, 6930078228 ως κινητό νούμερο επαφής. Η επαφή είναι ο 102 FM της R3. Οποιοδήποτε μήνυμα στείλετε αυτές τις ώρες, μέχρι και τις 5 δηλαδή, εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή και βεβαίως το σχολιάζουμε παρέα. Αν θέλετε, επιστρέφετε κιόλας.

σε μια πόλη η οποία απολαμβάνει κάπως σήμερα την ηλιοφάνεια που έχει σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες, όπου η μουντάδα σίγουρα δεν βοήθησε καθόλου την ψυχολογία. Σε μια πόλη η οποία συνεχώς κινείται, με την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει τα λίγο πολύ γνωστά προβλήματα εξαιτίας των εργασιών για το flyover στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο υπάρχει το γνωστό πρόβλημα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είναι στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι σχεδόν το Επταπύργιο. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν τα προβλήματα που είχαμε χθες και προχθές, όταν έβρεχε δηλαδή στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά δεν βλέπω σημεία τα οποία να μας προβληματίζουν πάρα πολύ, με μια εξαίρεση τη Λεωφόρο Νίκης. Είναι φυσιολογικό όμως, είμαστε σε διαδικασία επιστροφής και ορισμένα σημεία της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.

την καλησπέρα μας και σε όλους εσάς που μας ακούτε από την δυτική πλευρά της πόλης, Πολύχνη, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Εύοσμος, στους Αμπελόκηπους, στην Μενεμένη, στο Κορδελιό. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο πολύ στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου τα πράγματα είναι καλά. Το ίδιο και στην Καραολή και Δημητρίου, ίσως στη συμβολή εκεί με την Αριστοτέλους θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Η κάθοδος της Μεάνδρου από την εσωτερική περιφερειακή έχει και αυτή κάποια κίνηση, κυρίως στο κομμάτι προς τον Εύοσμο. Η Μοναστηρίου, για να φύγουμε λίγο πιο μακριά από το πολεοδομικό συγκρότημα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Ένα ιδιαίτερο καλησπέρα εκτός από τους φίλους οδηγούς σήμερα και στους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι πίστεψαν χθες για τουλάχιστον 60 λεπτά πως θα μπορούσε η Ένωση να φύγει με ένα πάρα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί όπως υποστηρίζουν κάποιοι, και είναι και το προφανές και είναι και το λογικό, η μπάλα γυρίζει και η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα. Οι περισσότερες αναλύσεις που διάβασα εγώ, τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα καταλήγουν όλες, πως για 60 λεπτά ήταν υποδειγματική. Τι όχι. Η ΑΕΚ στην χθεσινή της αναμέτρηση στο Λονδίνο, τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, έτσι, και θα μπορούσε σίγουρα να φύγει με κάτι καλύτερο από το βαρύ εις βάρος της 3-1. Ήτανε και λίγο ένα λάθος του τερματοφύλακα, ήτανε και μια φάση όπου στα ελληνικά δεδομένα θα προκαλούσε θύελα συζήτησης για το αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Ήτανε και μια αναμπουμπούλα που έγινε εκεί σε μια αλλαγή και δεν κατάλαβε κάποιος ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν και δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν επιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά δεν άφησε τίποτα να πέσει χαμένο η ομάδα από την Ουκρανία, να πάει χαμένο, με συγχωρείτε. 3-1 και κοιτάζει το επόμενο της παιχνίδι, το οποίο βεβαίως δεν είναι ένα τυχαίο παιχνίδι, είναι με τη City στο Μάντσεστερ. Έτσι, σε μια εβδομάδα από τώρα, οπότε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο περιθώριο για κριτική, υπάρχει σπουδαίο παιχνίδι σε μια εβδομάδα. Η ΑΕΚ δεν αποδείχθηκε unstoppable που μας τραγουδάει και η ΣΥΑ. Καλά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σίγουρα είχαν τις γκέλες τους μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, ανοίγουν σήμερα ευρωπαϊκή σελίδα στο δικό τους ρεπερτόριο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 10 το βράδυ την Μαρσέη εκτός έδρας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η γαλλική ομάδα, το γαλλικό κράτος άναψε κόκκινο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός πως κάποιοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, ενώ οι μεν πράσινοι λίγο νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο, κάνουν τη δική τους πρεμιέρα στο Conference League και αντιμετωπίζουν την Μπόρατς από την Μπάνια Λούκα. Good fucking luck. You're on your own.
1: We've got a problem. Check this out.

Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό το good luck you're on your own ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στα χείλη των φιλάθλων του Ολυμπιακού όταν έμαθαν πως πλέον δεν θα έχουν το δικαίωμα να μπουν στο βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της δικής τους ομάδας. Αλλά τέλος πάντων εμείς το ακούμε σε μουσική και δεν συμμεριζόμαστε αυτό το συνέστημα, αν έχει υπάρξει, σε ερυθρόλευκους οι οποίοι έκλεισαν εισιτήρια αλλά τελικά δεν θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Η παρουσία της Μπόρατς Μπάνια Λούκα δεν έχει περάσει ανώδυνα, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα. 150 οπαδοί της βοσνιακής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα εκεί, στην Οδό Λιοσίων, κοντά στο ξενοδοχείο που διέμεναν, και από ό,τι μάθαμε η κατάσταση ξέφυγε. Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες, έγιναν και 11 συλλήψεις από τις αρχές σε ένα περιστατικό το οποίο κάπως έχει αμαυρώσει έτσι το σημερινό, τουλάχιστον στο το pre-game της σημερινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, ελπίζοντας βεβαίως ο Παναθηναϊκός να δώσει τη δική του απάντηση εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν ακούω επεισόδια συχνά πυκνά, έτσι. Ακούμε, φυσικά ακούμε, δεν γίνονται μόνο εδώ, γίνονται και αλλού. Αλλά η συχνότητα με την οποία φαίνεται πως οι οπαδοί οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και γίνονται επεισόδια, εμένα μου φαίνεται έτσι κάπως μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Κάνω λάθος? Για πείτε μου εσείς.

Παιδιά, γράψτε λάθος, έτσι έχουμε μία αίσθηση την οποία την βάζουμε προς κουβέντα και εδώ είμαστε να κάνουμε και την διόρθωση. Και πολύ λογική είναι η απάντηση, καθώς προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε είδους αναμέτρηση η οποία γίνεται, ακόμα και αν αυτή είναι σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε ναι, επεισόδια γίνονται και αλλού. Και μάλιστα, από ό,τι με ενημερώνουν εδώ συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν πολύ περισσότερο από ό,τι παρακολουθώ εγώ το συγκεκριμένο κομμάτι, με σαφέστατα μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι γίνονται στη χώρα μας.

Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει ποδοσφαιρική δράση με τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και πάνω που είπαμε ότι εντάξει, θα αφήσουμε λίγο τους συναδέλφους που ασχολούνται με το μπάσκετ να πάρουν μια ανάσα, γιατί τρεις εβδομάδες τώρα με αφορμή τη διακοπή της Εθνικής έδιναν ακατάπαυστα ρεπορτάζ. Έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, και επειδή μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι λίγο, πολύ, όχι λίγο, είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό, έχει και ελληνικό διαβατήριο και δεν θέλει και πάρα πολύ το διαδίκτυο και η κοινότητα των συμμετεχόντων στα social media να φουντώσει η κουβέντα για το μέλλον του. Από το πρωί ένας κακός χαμός σε οποιοδήποτε, από σχόλια, σε οποιοδήποτε άρθρο φιλοξενεί δύο λέξεις. Τάιλερ Ντόρσεϊ.

0: Trust me, I'm a great driver. Don't worry, I just got my license back. I'm about to reach in my back.
1: Από το πρωί διαβάζω διάφορα poll τα οποία γίνονται σε σχέση με το μέλλον του Tyler Dorsey, γιατί δεν ξέρω και μάλλον θα ρωτήσω κάποιον πολύ πιο ειδικό από ότι είμαι εγώ, αν θεωρείται τελειωμένη υπόθεση αυτή για τον Ολυμπιακό, ενώ τίποτα τέτοιο δεν βγαίνει γραπτά, δηλαδή έτσι με την μορφή ανακοίνωσης, γιατί τα περισσότερα poll που διαβάζω είναι ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Δηλαδή θεωρείται τελειωμένο, Βασίλη Βλαχόπουλε, ότι ο Tyler Dorsey από τον Ολυμπιακό έχει τελειώσει. Εγώ το poll θα το έκανα κάπως διαφορετικά, σε ποια ομάδα δεν θα θέλατε βεβαίως να τον δείτε να αγωνίζεται, γιατί το υπόλοιπο είναι εντάξει κάπως και προφανές για το ποιοι είναι οι μνηστήρες και το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν αυτοί. Βασίλης Βλαχόπουλος με μπάσκετ, αλλά θα το ρωτήσουμε και ποδοσφαιρικό σχόλιο στο κλείσιμο. Τι κάνεις, Βασίλη, καλησπέρα.
2: Τώρα για Champions League με ρωτήσει, γιατί δεν έχω δει τίποτα.
1: Όχι, όχι για Champions League, όχι για την ελληνική φουτμπαλέρα θα, στο κλείσιμο, έτσι, ένα μικρό σχολιάκι. Ναι. Καλησπέρα.
2: Εντάξει, ένα ακόμη επεισόδιο στην θυελώδη σχέση του Ολυμπιακού με τον Tyler Dorsey.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, υπήρξε και προηγούμενη σεζόν.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Α, υπήρξε και προηγούμενη, για πες.
2: Βέβαια, ναι. Ο Dorsey όποτε δεν έχει ηγετικό ρόλο στον Ολυμπιακό, γκρινιάζει, το κάνει ανοιχτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει αυτό. Και τώρα μάλιστα που ξέρει ότι μπορεί να πάρει από τον ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Κάτσε 4, να... δηλαδή, το πρωί στις 8.30 που διάβαζα ήταν 3. Τώρα δηλαδή 4, μέχρι τις 3 4, έγιναν 4, από πότε πρόλαβαν δηλαδή.
2: Εμείς στην εκπομπή έχουμε πει 4 εκατομμύρια το χρόνο και το είπαμε πριν από 2 μήνες.
1: Ισχύει, ισχύει. Έχω επιβεβαίωση live εδώ πέρα από παράγοντες εδώ της ραδιοφωνίας. 4 ναι. Το χρόνο. Από φέτος.
2: Όταν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για τον Dorsey.
1: Για 4 χρόνια. 4-4-16, ναι, okay.
2: Ναι, δεν είχε ξεκινήσει χρονιά και τότε η πληροφορία έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένος να πληρώσει και αγορά συμβολέου. Την αγορά του παίκτη. Εκείνο το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία πρόθεση να το κάνει αυτό. Επίσης οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγμάτευση σε μια πρόταση του Ολυμπιακού η οποία ήταν περίπου στα 3 εκατομμύρια. Και ένα βράδυ τα ρεπορτάζ έκλεισαν με την αίσθηση ότι ο Dorsey είναι κοντά στην ανανέωση και την άλλη μέρα τα ρεπορτάζ έγραψαν ότι τελικά υπάρχει απόσταση μεταξύ του Dorsey με τον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη στιγμή το 1,7 που διαβάζουμε ισχύει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Dorsey έχει συμβόλαιο ή 1,7 ή 1,8 και είπε τότε ότι θα παίξω με τα λεφτά αυτά γιατί θέλω να είμαι ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Ωραία.
2: Ο Ολυμπιακός εκτίμησε ότι θα μπορούσε στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να βρει τη χρυσή τομή για να τον κρατήσει στην ομάδα. Και η πλευρά του Dorsey ξέρει τις προθέσεις του ΠΑΟΚ, τις οικονομικές. Τις ξέρει, γιατί οι ομάδες πάντα κινούνται από πριν.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα δείχνουν τις προθέσεις τους.
1: Από όλα αυτά, εντάξει, τα οποία ανέφερες, τι έχει αλλάξει σήμερα το πρωί που μιλάμε, Βασίλη?
2: Τι έχει αλλάξει? Ο Dorsey έπαιξε 5 λεπτά με τη Βαλένθια. Τον έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Τον έχει ενοχλήσει προφανώς το γεγονός ότι στα τελευταία 2 παιχνίδια δεν έχει το ρόλο τον αγωνιστικό που θα ήθελε. Νιώθει την ασφάλεια ότι τα χρήματα με τα οποία αξιολογεί τον εαυτό του θα τα βρει ούτως ή άλλως, είτε από τον ΠΑΟΚ, μπορεί και από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρεις. Εντάξει, λέω υποθετικά μιλώντας. Από τον Άρη αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω όχι. Και να, με βάση αυτή την ασφάλεια να λειτουργεί. Συν της άλλης έγινε κουβέντα στο Instagram. Κουβέντα στην οποία ο Blossom Game της ΧΑΠΟΕΛ είπε ότι δεν είναι αντικατάστατος ο Dorsey στον Ολυμπιακό με βάση την ποιότητα των παικτών που διαθέτει ο Ολυμπιακός. Ο Dorsey μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει και κουβέντα στην κουβέντα ήρθε και αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός τον κάλεσε σε απολογία, τον απέκλεισε από την αποστολή τον στέλνει πίσω στην Αθήνα. Εμένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Τυπικά τι μπορεί να γίνει στο μπάσκετ?
2: Τυπικά 2 πράγματα μπορούν να γίνουν. Το ένα ενδεχόμενο είναι να πει ο Ολυμπιακός «ΟΚ, αφού λοιπόν λειτουργείς έτσι, παραμένεις μέλος της ομάδας και θα δω αν θα σε χρησιμοποιήσω αναλόγως των αναγκών μου και να περάσει όλη η χρονιά η οποία θα περάσει δύσκολα και για τους δύο, γιατί για μένα ο Ντόρση είναι απαραίτητος στον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει δομηθεί, και είναι ένας πολύ καλός παίκτης, άσχετα ο χαρακτήρας του που είναι εκρηκτικός, δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει την ικανότητα, την αγωνιστική του Ντόρση. Και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να πει ο Ολυμπιακός ότι τον πουλάω να φύγει από την ομάδα, γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι δεν... ότι δεν μου ταιριάζει, δεν θα μου κάνει καλό στην ομάδα μου.
1: Άρα
2: μετά να εμφανιστούν μυστήρες.
1: Στο μπάσκετ μεταγραφή γίνεται και μεσούς στις
2: περιόδους. Μπορεί να γίνει ένα παίχτη, ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο στόπ.
2: Ναι,
1: κάποιο
2: αλλά αυτή
1: stop.
2: Τη στιγμή οι ρεπόρτ του Ολυμπιακού αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό.
1: Μάλιστα. Το ενδεχόμενο της μεταγραφής, έτσι να το επαναλάβουμε.
2: Ναι. Το αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Ανταλλαγές γίνονται.
2: Ανταλλαγή ποιο θες να δώσεις?
1: Εγώ κανέναν. Απλά το διάβασα στα σχόλια από 2-3, οι οποίοι έχουν βάλει την πρωτοτυπία τους, ας πούμε, να δουλέψει από το πρωί.
2: Άμα συνυπολογίσουμε το τι έγινε στην υπόθεση του walk-up, ο Ολυμπιακός είναι σκληρός διαπραγματευτής. Είδες ότι πρώτα πήρε τα λεφτά που ήθελε να πάρει και μετά έφυγε ο walk-up και άφηνε την ιστορία να τρέχει 2 μήνες.
1: Εσύ ποιον θα έδινες δηλαδή, αν δήλωνε ο Ολυμπιακός ανοιχτός σε ανταλλαγή? Ποιο θα ζητούσες?
2: Με βάση την αγωνιστική ανάγκη του Ολυμπιακού.
1: Με βάση την αγωνιστική ανάγκη του Ολυμπιακού και όχι με βάση τα πόσα λεπτά θέλει να παίζει ο Ντόρση, προφανώς.
2: Με βάση την. Ως ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Ως ΠΑΟΚ, ως Άρης, ως Βασίλης, εγώ σε ρωτάω. Επειδή τους ξέρεις όλους πολύ καλά.
2: Μιλάμε τώρα. Αν μιλάμε για την. Αν πάμε στον Άρη, παίκτης αντίστοιχης αξίας είναι ο Ρόμπινσον Έρλ και ο Μόργαν. Από τον Άρη.
1: Παίζουν στην ίδια θέση όμως.
2: Παίζουν αξία από τον ΠΑΟΚ.
1: Στην ίδια
2: θέση. Ο Ρόμπινσον Έλ πίσω από τον Μπεζέκοφ και ο Μόργαν είναι καθαρά Ντόρσεϊ.
1: Α, ωραία. Καθαρά άρα Μόργαν. Οκ, okay, εντάξει.
2: Ναι. Από τον ΠΑΟΚ είναι μόνο ο Όσμαν. Κανένα άλλο.
1: Ο Όσμαν είναι Ντόρσεϊ δηλαδή.
2: Ο Όσμαν, ναι, σε επίπεδο προσωπικότητα, δε φίλε, και αξία παίκτη.
1: Σε επίπεδο θέση. Σε επίπεδο.
2: Δεν κοιτάω τη θέση, γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, να συγκρίνω τον Καλάθι με τον Ντόρσεϊ. Ούτε τον Ταϊρή με τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα 10 λεπτά τα ποιοτικά που θέλει ο Ολυμπιακός τον Ντόρσεϊ θα μπορούσε να πάρει τα 8 από τον Καλάθι. Γιατί παίζουν στην ίδια θέση.
2: Μπορεί να παίζουν στην ίδια θέση, αλλά τα χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Ο ένας είναι σκόρερ και ο άλλος είναι creator. Okay. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Μπορεί να έχουν το ίδιο ύψος, αλλά δεν είναι ίδια. Είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες.
1: Με τον Ματ Μόργαν είναι πιο κοντά. Τώρα έχουμε μπει και φτιάχνουμε το δικό μας σενάριο.
2: Γιατί είναι και οι δύο scoring guard.
1: Ωραία, άψογα. Εντάξει, βρήκαμε την επόμενη ομάδα του.
2: Καλύτερο scoring guard ο Ντόρσεϊ, ο οποίος μπορεί να φτιάξει φάση για τον εαυτό του εν αντιθέσει με τον Μόργαν που βγαίνει από σύστημα. Καλύτερο αμυντικά ο Μόργαν.
1: Οκ. Ο Σπανούλης θα τον ήθελε στην ομάδα του.
2: Τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος αναγέννησε τον Ντόρσεϊ μέσα από την εθνική ομάδα και ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρω τη λογική του Σπανούλη, αυτό το οποίο έγινε χθες με τον Ντόρσεϊ δεν νομίζω να του πολύ αρέσει.
1: Ως διαδικασία δηλαδή, αυτό που μίλησε στο Instagram και η συμπεριφορά. Ναι, κατάλαβα.
2: Okay. Η συμπεριφορά. Χωρίς βέβαια, γιατί λέγονται πολλά και όλοι έχουν και ρίχνουν, έχουν βάλει τη φωτογραφία του Ντόρσεϊ απέναντι και παίζουν darts. Και από την άλλη πλευρά όμως, για να το δούμε ρεαλιστικά, όταν εγώ είμαι ο βασικός πυλώνας στο να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, όπως έγινε με τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ θέλω να παίρνω και την πλευρά του παίκτη, δεν γίνεται να φέρνεις παίκτες που θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμένα και να μην έχεις κάνει σε πρώτη φάση μια αύξηση σε μένα.
1: Στον πληθωρισμό, δηλαδή, ρε αδελφέ, που λένε, ναι, στον πληθωρισμό.
2: Δηλαδή, πριν γίνει αυτό, πώς θα λειτουργούσα εγώ τώρα, λέω, εντάξει. Θα μου πεις, με ξένα κούλιμπα κάνεις κηδεία, γιατί δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Ναι, θα συμφωνήσουμε.
1: Σύμφωνοι, ναι, εντάξει.
2: Θα φώναζα τον Ντόρσεϊ, θα του έλεγα ότι σε πρώτη φάση για τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου σου από το 1,7 θα πας στο 2,2 και θα κάτσουμε να συζητήσουμε σε ένα μήνα, 1,5, 2. Και την επέκταση του συμβολαίου. Αλλά ως επιβράβευση σου κάνω αυτή την αύξηση, γιατί σκοπεύω, θέλω να υπάρχει ισορροπία και να τιμήσω τη βοήθεια που μου έδωσες για να πάρω το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό θα έκανα σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα. Πού βλέπεις να.
2: Για τον ίδιο λόγο έβγε και ο Γόκαπ. Λέει ο Γόκαπ ότι εγώ, ρε φίλε, ήμουνα ο ακρογωνιαίος λίθος σε αυτό το πράγμα. Και εγώ θα πάρω 1,1. Και ταυτόχρονα πας και παίρνεις το McIntyre και το Montero με πάνω από 2 εκατομμύρια. Εμένα δεν πρέπει να με ανταμείψεις για αυτό το οποίο έκανα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι συνέβη σε δύο παίχτες. Τι τα βλέπουμε όλα, γιατί βλέπω ότι παραλαμβάνω γίνονται darts στη φωτογραφία.
1: Ναι, προφανώς ισχύει αυτό. Από την άλλη, έχει και ένα συμβόλαιο όμως, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να το τιμήσει.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι της λογικής, μα το ίδιο έγινε με τον Οσμάν. Ο Οσμάν έφυγε από τον Παναθηναϊκό για ποιο λόγο? Γιατί ζήτησε αναπροσαρμογή συμβολαίου με μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές. Ο Παναθηναϊκός του είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή αναπροσαρμογή συμβολαίου, γιατί προφανώς έχει τον Μπογκδάνοβιτς στο μυαλό του για την επόμενη χρονιά. Και υπό αυτές τις συνθήκες ο Οσμάν, που ήξερε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να ταιριάξει και στη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς, αποφάσισε να φύγει. Ο ΠΑΟΚ γνώριζε τις προθέσεις του Οσμάν και πήγε τον υπέγραψε, δίνοντάς σου τα διπλάσια λεφτά σε σχέση με τα λεφτά που θα έμπαινε στον Παναθηναϊκό αν έμενε.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε ήδη πάει 3,5, αλλά θέλω μία άποψη. Πού βλέπεις να τελειώνει αυτό το σύριαλ και πότε, αν μπορεί σε 15
2: δευτερόλεπτα.
1: Τίποτα,
2: δεν
1: έτσι.
2: Βλέπω, όχι. Δεν βλέπω.
1: Θα τραβήξει και σεζόν 2.
2: Δεν βλέπω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως τράβηξε χαρτί αυτή τη στιγμή. Πολύ να έκανε ο Ντόρσεϊ.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητάω πρόσθετη ευελιξία και να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια καταγράφει το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο προϋπολογισμός. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή αντιπαράθεση του Κυριάκου Βελόπουλου με τον Γιώργο Βλωρίδη για την τραγωδία των Τεμπών. Κλοπή με λία μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: στην εισαγωγή της εκπομπής όταν αναφερόμασταν στις προσπάθειες των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και είπαμε για τον Ολυμπιακό, στο Europa League και για τον Παναθηναϊκό στο Conference, αμέλησα να πω και το συμπληρώνω τώρα ότι προφανώς αγωνίζεται και ο Όφη, ο οποίος θα βρεθεί εκτός Κρήτης, εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας για το Europa League την Ρεν σε μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει και αυτή, όπως και αυτή του Ολυμπιακού, στις 10 το βράδυ. Η διαφορά θα είναι ότι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα έχει τηλεοπτική μετάδοση και από τον Αντένα, εκτός από την Κοσμοτέ TV, η οποία θα δείξει προφανώς όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τέλεια, με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ερχόμαστε στα δικά μας και κάνουμε στάση εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη, ξεκινώντας με το δικέφαλο του Βορρά. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία για ένα πολύ σημαντικό μέχρι το επόμενο παιχνίδι, Γιάννη. Έτσι δεν είναι, μετά το μάτς με την Καλαμάτα και την Ήτα, αυτή τη σφαλιάρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το σοκ της περασμένης Δευτέρας. Θα έλεγα όχι αυτό καθ' αυτό το σοκ της ήττας, γιατί μία ήττα μπορεί να έρθει και από έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο, να παίξει μια ομάδα καλά, να χάσει ευκαιρίες και συγκυριακά να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα, να του βγουν όλα του αντιπάλου και να νικήσει. Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ δεν θα έλεγα ότι ήταν σοκ αυτή καθ' αυτή η ήττα, αλλά η τραγική εμφάνιση η οποία προκάλεσε έντονο προβληματισμό και βήθησε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε εσωστρέφεια, γιατί ξεκάθαρα η Καλαμάτα έπαιξε καλύτερα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στην Τούμπα πήρε την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν μέχρι τη Δευτέρα ήταν 7 νίκες και 7 ισοπαλίες στα 14 παιχνίδια στην ιστορία των δύο ομάδων, και νίκησε απόλυτα δίκαια και μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει νικήσει και με 4-1 ή 5-1, αν σκεφτούμε ότι έχασε, είχε και δοκάρι, έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος κλπ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟΚ είναι στο μηδέν, έτσι, είναι στο ναδίρ. Mm-hmm. Και είναι λογικό για μια ομάδα η οποία έχει, από το ξεκίνημα της σεζόν έχει υποστεί δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, αρχικά από την Άντερλεχτ στο Europa League, μετά και άντε με την Άντερλεχτ, ναι, είναι μια ομάδα πραγματικά έτσι, σημαντική για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια ομάδα πολύ ποιοτική. Ήρθε μετά ο αποκλεισμός από την Μπραν, μια ομάδα που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και από τα σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει έρθει και μια εύκολη ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε από τα πρώτα λεπτά. Ήρθε και αυτή η ήττα από την Καλαμάτα. Μαζεύονται λοιπόν πολλά. Και με αυτά τα δεδομένα είναι προφανής η σημασία του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται απλά μια νίκη, χρειάζεται μια πιστική εμφάνιση, δηλαδή χρειάζεται να στείλει το μήνυμα ότι ήταν μια παρένθεση κακή ο αγώνας με την Καλαμάτα, γιατί είχαν προηγηθεί τρεις συνεχόμενες νίκες και μάλιστα το λέγαμε τη Δευτέρα ότι ο ΠΑΟΚ αν νικούσε την Καλαμάτα θα βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, ήταν μπροστά σε αυτή την πρόκληση. Την γλώτσισε αυτή την ευκαιρία και αντί να είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι τώρα στην τέταρτη θέση. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι ο αγώνας της Κυριακής, πέρα από το ενδιαφέρον, έτσι ότι είναι ένα τοπικό ντέρμπι, ένας αγώνας με τον Ηρακλή μετά από πολύ καιρό, είναι και ένας τρόπος μέσα από μια καλή εμφάνιση, μια νίκη, να κερδίσει η ομάδα χρόνο, να νιώσει λίγο καλύτερα, να επουλώσει κάποιες πληγές έτσι, ψυχολογικές από την ήττα, από την Καλαμάτα και να κοιτάξουν μπροστά. Βέβαια μπροστά είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί να θυμίσω μετά το κυριακάτικο παιχνίδι υπάρχει εκτός έδρας αγώνας με τον Όφη, που Όφη βλέπουμε φέτος και πέρσι έτσι το είδαμε στο τέλος της περασμένης σεζόν πόσο δυνατός είναι. Μετά υπάρχει και ο αγώνας Κυπέλλου 28 Οκτωβρίου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το κύπελο, και αυτό καταλαβαίνει κανείς, ένα σημαντικό παιχνίδι και πολύ δύσκολο. Άρα για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος, όχι απλά να νικήσει την Κυριακή, αλλά να νικήσει και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Το αν θα γίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, θα το δούμε. Είναι αναμενόμενο ο Αλέσιο Λύση, που και αυτός δεν μπορεί να νιώθει και πολύ άνετα στον πάγκο της ομάδας, να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να μείνει ο Αλέσιο Λύση, που και αυτός δεν μπορεί να νιώθει και πολύ άνετα στον πάγκο της ομάδας, να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να μην ανακατέψει την τράπουλα μετά από μια τόσο κακή εμφάνιση.

0: μάσει ολύσει τις επόμενες μέρες. Λογικά πάντως θα δούμε στην άμυνα κάποιες αλλαγές πέρα από την αναγκαστική αλλαγή που θυμίζω ότι είναι τιμωρημένος ο Τσιφτσής. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με goalkeeper τον νεαρό τον Μοναστηρλή.
1: Ναι.
0: Λογικά θα δούμε το Γιαννούλη στην άμυνα αντί του Μπάμπα, θα δούμε το Χατζηδιάκο γιατί ο Κώστα δεν τα πήγε καθόλου καλά και ο Ελουστόντο ακόμη περισσότερο μπαίνοντας μετά αλλαγή. Μάλιστα ο Ελουστόντο αποδοκιμάστηκε κιόλας από την κερκίδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο για να γίνεται μεμονωμένα σε έναν ποδοσφαιριστή. Άρα λοιπόν νομίζω για έναν ΠΑΟΚ που έχει μείζον πρόβλημα φέτος στην άμυνα, έχει παθητικό 18 γκολ σε 14 αγώνες και από τους 14 μόλις τους 5 δεν έχει δεχτεί γκολ, έτσι, clean sheet όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, μόλις 5 παιχνίδια από τα 14, άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το μείζον πρόβλημα είναι η άμυνα, όχι βέβαια ότι από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ιδανικά, αλλά θα πρέπει να ψάξει στην άμυνα ιδιαίτερα κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε και στην επίθεση αλλαγές, να δούμε ίσως το Σορετήρε να παίζει αντί του Τάισον. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, επειδή είπαμε βέβαια και για τους θερματοφύλακες. Καταλαβαίνει κανείς, είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, νεαρός ο Μοναστηρλής, σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται, γιατί ξεκάθαρα είχε το ρόλο του τρίτου τερματοφύλακα στο ξεκίνημα της σεζόν. Όταν έπαιξε πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο, φάνηκε ότι ήταν σε ετοιμότητα, έπιασε και ένα πέναλτι με το οποίο ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στη φάση των 8 του κυπέλου στο γήπεδο της Τούμπας, και που μπήκε ως αλλαγή μετά την αποβολή του Τσιφτσί τη Δευτέρα. Φάνηκε ότι στέκεται καλά, αλλά νομίζω και για τον ΠΑΟΚ και αυτό το να παίζει με τον τρίτο του τερματοφύλακα πλέον βασικό είναι ένα ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα, να πίσω από το Μοναστηρλή, είναι άλλη νεαρή από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και ο Μπαλωμένος, αλλά και ο Νικολακούλης που είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β και προφανώς και αυτός πλέον θα προπονείται με την επαγγελματική ομάδα για να αποτελεί μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Μοναστηρλή. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ενδιαφέρον το να δούμε τι θα γίνει αυτές τις μέρες, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, μια περίοδος εσωστρέφειας, μια περίοδος έλλειψης αυτοπεποίθησης. Άρα λοιπόν σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει και μια δύσκολη αποστολή για μια ομάδα η οποία πραγματικά φαίνεται ότι δεν πατά καλά από το ξεκίνημα της σεζόν. Κάνει κάποιο καλό αποτέλεσμα, μετά έρχεται ένα αρνητικό. Γενικά μια ομάδα που ψάχνει από την αρχή της σεζόν να βρει την ταυτότητά της.
1: Μάλιστα, ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Άρη, εκεί όπου τα πράγματα είναι κατά τη διαφορετικά και σίγουρα λίγο πιο ήρεμα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Βεβαίως, η

0: Νίκη ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, έφερε κάποια σιγουριά, ήρθε με προβληματισμό από την απόδοση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά σε κάθε περίπτωση οι τρεις πόντοι μπήκαν στο σακούλι. Μέσα σε ποιο κλίμα τώρα προετοιμάζεται η ομάδα για τον επόμενο αγώνα? Τάσο Πακλατζής είναι μαζί μας και θα μας δώσει από τους κιτρινόμαυρους τις τελευταίες πληροφορίες. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Υπάρχουν και ειδήσεις σήμερα. Η ημέρα έχει αυτή την είδηση με τον μπαν, την απαγόρευση μεταγραφών δηλαδή από την FIFA για την περίπτωση της καταβολής των δεδουλευμένων του Χερμάν Μπούργκος, του Αργεντίνου προπονητή που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα του Άρη. Η εξέλιξη έχει ως εξής. Είναι ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμύρια το οποίο είχε λαμβάνει ο Αργεντίνος. Έχει μείνει μια δόση της τάξης των 75.000 ευρώ. Δεν καταβλήθηκε στην ώρα της. Φυσικά ο Άρης έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών για να καταβάλει αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η πλευρά του Άρη λέει θα τα καταβάλει στο χρονικό διάστημα που η ίδια θα επιλέξει. Έτσι, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε σε σχέση με το 1.200, είναι μια τελευταία δόση χαμηλή, τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, γιατί 75.000 ευρώ δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά όταν το ποσό είναι 1.200, ναι, είναι ένα μικρό κομμάτι του συνολικού ποσού το οποίο είχε να καταβάλει και το έχει καταβάλει στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων που έπρεπε να καταθέσει στο λογαριασμό του Αργεντίνου.
0: Έχει κάποια συνέπεια όλη αυτή η διαδικασία για τον Άρη αυτή τη στιγμή? Πρακτική
1: όχι,
0: συνέπεια.
1: Όχι, έτσι. Καμία. Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις η FIFA, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δεν θα έλεγα τακτικά, αλλά συμβαίνει έτσι, με πολλές ομάδες. Σε περίπτωση που μέχρι την μεταγραφική περίοδο που ξεκινάει το Γενάρη δεν έχει καταβάλει αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Αλλά μέχρι τότε θα καταβληθούν, μέχρι φαντάζομαι τον άλλο μήνα θα τα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Είναι εις γνώση της ΠΑΕ, το γνώριζαν, οπότε το περιμένανε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες του διαζυγίου μεταξύ των δύο πλευρών, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες μεταξύ των δικηγόρων και η στάση που κρατάει κάθε πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί. Πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό που είπε σχετικά με την εικόνα του Άρη και κατά πόσο προβλημάτισε, ναι, προβλημάτισε έναν βαθμό και ίσως για τον Γρηγορίο αυτό να αποτελέσει και ένα πρώτης τάξης μάθημα για το τι πρέπει να αποφεύγει στην συνέχεια του πρωταθλήματος η ομάδα, που ψάχνει τη σταθερότητά της, ψάχνει να βρει μια σταθερά, έτσι, μια εικόνα αγωνιστική η οποία δεν θα έχει σκαμπανεβάσματα, και το είδαμε ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού με τον Βόλο. Ο Γρηγορίου που δεν φοβάται να παίξει ένα 4-4-2. Αυτό το σύστημα, για να το αναλύσουμε λίγο, σύντομα θα το αναλύσω, δίνει τη δυνατότητα να έχει μια ομάδα δύο επιθετικούς, αφαιρεί όμως ένα χαφ, άρα ο άξονας της γίνεται πιο ευάλωτος, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικοί μέσοι πρέπει να τρέχουν περισσότερο. Ο Άρης έχει πλέον και δύο full back που ανεβοκατεβαίνουν μαζί με τους winger. Την έκανε την ομάδα πολύ επιθετική στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, πετυχαίνοντας 3 γκολ, χάνοντας ένα πέναλτι. Αυτό γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η ομάδα έδειξε ότι κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε καμία περίπτωση. Ίσως ο ποδοσφαιριστής, χωρίς να το έχει αυτό στο μυαλό του, του βγαίνει όταν είναι και μπροστά στο σκορ, ίσως χαλαρώνει λίγο. Εδώ πρέπει να παρέμβει ο προπονητής και να ξεκαθαρίσει ότι όσο ο διαιτητής δεν σφυρίζει και δεν και υπάρχει αγωνιστική δράση μέσα στο γήπεδο στη διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει όλοι να έχουν το μυαλό τους στο πώς θα πετύχουν περισσότερα γκολ και στο πώς θα φτάσουν στη νίκη, και όχι το 3-0 να γίνεται 3-2 και να περιμένει στο τελευταίο σφυρίγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, άρα αποτελεί ένα μάθημα για τους παίκτες του Άρη, και φυσικά και οι ίδιοι το συζητήσανε μέσα στα αποδυτήρια, δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πλέον ο Άρης έχει ένα βατό πρόγραμμα, δεν θα έλεγα εύκολο, αλλά βατό, δεν υπάρχουν ντέρμπι στον ορίζοντα, υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου ενδιάμεσα, αλλά έχει παιχνίδια τα οποία μπορούν να του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει ένα σερί νικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη βρίσκεται στους 10 βαθμούς, συγκατοικεί με τον Όφη, η διαφορά του από την κορυφή είναι 5 βαθμοί, αλλά έχει να παίξει με την Κηφισιά την Κυριακή, μια ομάδα που έχει 2 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, η ομάδα της Κηφισιάς, άρα χρειάζεται πολύ προσοχή από τον Άρη. Και στη συνέχεια έρχεται ο Ατρόμητος στο κλάν της Βικελίδης για να πάει ο Άρης να παίξει στη Λιβαδιά. Δηλαδή μιλάμε για τα 3 επόμενα παιχνίδια που μπορεί κάλλιστα να πετύχει 3 νίκες που θα του δώσουν τη δυνατότητα και ένα πουσάρισμα να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό για να το κάνει πρέπει Ωραία. Να έχει το μυαλό του εκεί ως αγωνιστικό σύνολο και φυσικά όλα ξεκινούν από την άμυνά του και το πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι και με τι σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή. Τελειώνοντας, να πω 2 απουσίες. Μία του Μανού Γκαρθία που ξέρουμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα στους κοιλιακούς και μία του Γιαννιώτα με τα τυφλάση, ο οποίος μπήκε κάνει ατομικό και οι δύο χάνουν το κυριακάτικο παιχνίδι 8 η ώρα στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια και χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

Πηγαίνοντας από το ένα αθλητικό σετ στο άλλο, έπεσε το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα του Αθλέτικο. Γύρω Σπαστίτσιο ή Γεμιστά, είναι και μεσημέρι κιόλας, νομίζω ότι είναι το κατάλληλος τρόπος για να σας αποχαιρετήσουμε. Εκτός από το γεγονός ότι περιμένουμε τη δική σας προτίμηση να μας στείλετε στο Viber της εκπομπής, ο τίτλος συνεχίζει και λέει: Οι δοκιμές και οι απαντήσεις των Γιαμπουσέλε και Μπάντιο, οι οποίοι δοκίμασαν Γύρω Παστίτσιο και Γεμιστά. Δεν θα σας πω τα αποτελέσματα, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θα με ενδιαφέρει βεβαίως είναι να μάθω αν φάγανε όλη τη μερίδα Γύρω και οι δύο και το πώς τα αντιμετώπισαν 3 με 4 ώρες μετά. Ένα follow-up, ρε παιδί μου, βίντεο 3 ώρες μετά από μια μερίδα ελληνικού γύρου σε ένα στομάχι ο οποίος δεν έχει ξαναφάει ποτέ αυτό το φαγητό, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο διαφωτιστικό από τα 8 στα 10 ή το 9 στα 10 ή το 7 στα 10 που δίνουν τώρα, που έδωσαν μάλλον οι παίκτες του Παναθηναϊκού δοκιμάζοντας τα συγκεκριμένα 3 φαγητά. Εδώ εμείς που και καλά είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το έδεσμα, πρέπει να πιούμε 8 με 10 λίτρα νερό 2 με 4 ώρες μετά για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε το βράδυ, όχι να επανέλθουμε, έτσι, και ποτέ μετά τις 10, ναι. Ένα follow-up, παιδιά, δηλαδή είναι καλά βασικά ο Γιαμπουσέλε και ο Μπαντιό. Ξεκινήσουμε από τα βασικά και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Η μουσική θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 4 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: lift me up.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες παρεμβάσεις και δημοσιονομικές εξελίξεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, που θα επιτρέπει υπό εξαιρετικές συνθήκες την αναστολή χορήγησης ασύλου και τις μαζικές επιστροφές. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Στο 1,55 € το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 € το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 € στο ντίζελ κίνησης και τα 10 € στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένει με η επικεφαλής της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ στην Μπανγκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές όλων θυμάτων των Ντεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσα καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ Κυριάκου Βελόπουλου και Γιώργου Φλωρίδη για την τραγωδία των Ντεμπών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν περίπου 200 ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι και στο Παντρεμένο, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το κατηγόρησε για αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κλοπή μελία μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Την περασμένη Τρίτη, η ηλικιωμένη φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα τιμαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές. ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα. Η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας. Στην κατοικία της 54χρονης εντοπίστηκαν 120.070 γάτες και 10 κατσίκες. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως Λοξάνδρα, στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο σπίτι του αγωνιστή, σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο της σημερινής εκπομπής, να επαναλάβω αρχικά ότι το 69-30-078-228 είναι το τηλέφωνο το οποίο το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε με τη συγκεκριμένη μάλλον διαδικασία. Οι καιρικές συνθήκες, από ό,τι διαβάζω εγώ, για αύριο στην Θεσσαλονίκη δίνουν μια πιθανότητα βροχής από το βράδυ και μετά, από αύριο το βράδυ και μετά. Η μέρα αύριο θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αρχικά, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πιθανότητα βροχής από το βράδυ. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Ευτυχώς έχουμε δεν βρεθήκαμε στο μάτι του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει με πολύ μεγάλη σφοδρότητα αρκετές περιοχές, όπως είναι η Εύβοια, όπως είναι η Ρόδος, για ακόμα μία φορά δυστυχώς. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, για εσάς που μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές δίνει η γενικότερη πρόγνωση, που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα θα είναι αρχικά χωρίς ιδιαίτερη ένταση, στη Δυτική Μακεδονία κυρίως. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία παραδοσιακά ο υδράργυρος δείχνει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι προφανώς περιμένουν το κρύο για να κάνουν για τις πρώτες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. 1,55 υπενθυμίζουμε το λίτρο έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα. Η διάθεση έχει ξεκινήσει προφανώς. Ποτέ την πρώτη μέρα στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό αφενός γιατί κάποιοι είχαν γεμίσει τις δικές τους δεξαμενές από πέρσι και κάποιοι άλλοι τα περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν. Άρα είμαστε στο 1,55 και οι βενζινοπόλες τηρούν στάση αναμονής. Η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και όσο κρατούν οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, δηλαδή εκεί ο υδράργυρος να δείχνει στα μεγάλα αστικά κέντρα 20 με 22 βαθμούς, πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ανοίξει το καλοριφέρ. Βεβαίως σε άλλες περιοχές της χώρας ήδη τα καλοριφέρ έχουν ανοίξει, έτσι, σε περιοχές όπου ο υδράργυρος δεν ξεπερνάει τους 10 με 12 βαθμούς σε καθημερινή βάση. Αυτά τα λίγα έτσι για εισαγωγή στη δεύτερη ώρα. Στο αθλητικό κομμάτι έχουμε μια πολύ μεγάλη υποχρέωση από χθες που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, τον έχουμε όμως μαζί μας τώρα. Θόδωρος Χατζηπαντελής, να ξεκινήσουμε, επειδή είναι μια έκπληξη πάντα η κουβέντα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, με την καλή έννοια, θα τον αφήσω να θέσει ο ίδιος τον πρώτο τίτλο της κουβέντας μας. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μόνο εσένα ακούω. Πού είναι η Σμαρό?
0: Η Σμαρό σήμερα δεν είναι μαζί μας. Είμαι στην κορυφή της επίθεσης και μόνος. Είναι σαν να παίζει με 10 παίκτες η ομάδα. Αλλά από Δευτέρα θα επανέλθει.
1: Έχεις βάλει ήδη 2 γκολ με 10 παίκτες. Τέλεια.
0: Όχι, ακόμα είμαι στο 0-0. Παλεύω τώρα στην έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Παλεύουμε.
1: Παλεύω.
0: Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο για να σκοράρουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε κανένα καλό 1-2. Πολύ ωραίο το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ χθες. Αλλά ναι, τι να το κάνεις αυτό όταν δεν συνδυάζεται με βαθμό στο Champions League.
1: Έτσι, κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι για την ΑΕΚ, εντάξει, όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία τουλάχιστον. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, είχε και δοκάρι με το Μουκουντή. Θα μπορούσε να γίνει 2-0 το σκορ και εκεί να είναι ακόμη πιο καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Αλλά το να δέχεσαι 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά, στο 80 και στο 86, στη σημερινή εποχή, θα μου πεις, εδώ τώρα είδαμε παιχνίδια τρελά, έτσι, δηλαδή την Liverpool να βάζει 6 γκολ εκτός έδρας, τη Real να βάζει ούτε σε 10 λεπτά 3 γκολ και να κερδίζει τη Ρώμα εκτός έδρας από το 3-1, 3-4. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Την Παρί να κάνει το ίδιο στη City. Δεν είναι, όταν το κάνουν αυτές οι ομάδες σε τόσο μεγάλες ομάδες, δεν είναι και παράλογο να πεις ότι η Σαχτάρ, η οποία έπαιζε σε ουδέτερο γήπεδο στο Λονδίνο, να κερδίσει την ΑΕΚ και να βάλει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Αλλά πάντα όταν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι με αυτή την μορφή, αφήνει στο τέλος έτσι μια πικρία. Γιατί λες ότι θα μπορούσε η ομάδα να είχε πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το έχασε το παιχνίδι η ΑΕΚ. Ή αν θέλεις και ο προπονητής, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας, βλέποντας το τέλος δηλαδή την ομάδα να την κάνει ίσως λίγο πιο αμυντική, αφού είδε ότι πάντα θέλεις να πάρεις το καλύτερο, το περισσότερο από ένα παιχνίδι. Όταν όμως βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν σου βγαίνει, ενδεχομένως να μην το κυνηγήσει και μέχρι το τέλος, να προσπαθήσει να πάρει έστω και το βαθμό. Γιατί και βαθμός, ένας βαθμός δεν είναι μόνο ο βαθμός που παίρνεις εσύ, αλλά και αυτόν που κόβεις, αυτούς που κόβεις από την αντίπαλη ομάδα. Οπότε εκεί νομίζω ότι παίχτηκε όλο το παιχνίδι και έστω στις αλλαγές που ενδεχομένως δεν έγιναν στο τέλος από τον Νίκολιτς. Θα σταθώ όμως και στο γεγονός, και ας μου επιτραπεί αυτό, των όσων έγιναν και στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις που έγιναν από τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προβολή του αγώνα από το κανάλι το οποίο μεταδόθηκε ο αγώνας, σε μια εποχή πλέον που όλα τα παιχνίδια, ο κάθε πρόεδρος ομάδας έχει και ένα δικό του κανάλι των μεγάλων, έχει και ένα δικό του κανάλι και μέσα εκεί προβάλλεται η κάθε ομάδα. Όταν λοιπόν μια άλλη ομάδα προβάλλεται από το κανάλι της άλλης ομάδας, υπάρχουν εγκρίνιες. Στο ένα κανάλι δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να γίνονται δηλώσεις της άλλης ομάδας. Νομίζω ότι πάμε σε μια άλλη εποχή. Επειδή εγώ είμαι μιας άλλης εποχής, δεν θα το κρίνω. Μπορεί αυτή να είναι η νέα εποχή και να αρέσει και στους νέους.
0: Να σου πω τώρα, ο Νίκολης αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο παίκτης της Σαχτάρ σε ένα πρόμο του Μέγκα. Έτσι, που
1: έχει όχι ακριβώς αυτό. Αναρωτήθηκε γιατί μπήκε ο παίκτης αυτός και δεν ήταν παίκτης της ΑΕΚ, αλλά είχε μπει και ο Γιώβιτς.
0: Μα είχε μπει παίκτης της ΑΕΚ και ναι. Ήταν απλά. Επειδή είμαι και λίγο πιο πρακτικό μυαλό, θεωρώ ότι απλά αυτά τα πρόμο, επειδή είναι κάθετες εικόνες, δεν είναι οριζόντιες, για να βάλεις έναν παίκτη σαν αντίπαλη να είναι, ότι επιλέχθηκε ένας και ένας ως πρόμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, σου είπα τι φταίει. Σου είπα τι φταίει. Δεν μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα όταν ο κάθε πρόεδρος έχει ένα κανάλι και εκεί παίζει η δική του ομάδα. Έτσι. Και είναι γνωστό ότι και στο κανάλι του Αλαφούζου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν επιτρέπει δηλώσεις όταν παίζει ο Ολυμπιακός και τον δείχνει το κανάλι του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή πάμε σε μια άλλη λογική, πάμε σε μια άλλη εποχή, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή μπορεί να είναι η νέα εποχή. Έτσι. Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει. Αλλά εγώ τη δημοσιογραφία την ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Και τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ίσως σήμερα η νέα εποχή, όπως σε όλα τα πράγματα αλλάζει ο κόσμος, να αλλάζει και σε αυτό και αυτό να θεωρείται πλέον σωστό. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ουδετερότητα. Ποιο κανάλι θα μου πεις πρέπει να δείχνει και να τα έχει? Ένα κανάλι ουδέτερο.
0: Όχι, να σου πω κάτι, Θόδωρε. Εγώ νομίζω ότι η ουδετερότητα είναι επιβεβλημένη από τη στιγμή που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα ενός προϊόντος. Το αν εσύ αποφασίσεις αυτό το προϊόν να το υποβαθμίσεις σε μία, σε δύο, σε τρεις παραμέτρους του, έτσι, όπου παράμετρο βάλε ομάδα, γιατί μπορείς να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα 12 ομάδων και να αποφασίσεις δύο ομάδες να μην τις δείχνεις καθόλου, αλλά σε κάθε περίπτωση το προϊόν το έχεις εσύ, έχεις πληρώσει. Υποβαθμίζεις τόσο πολύ το προϊόν σου και το όνομά σου που στο τέλος της ημέρας μόνο κακό κάνεις. Αλλά αυτό το λέω εγώ που δεν ξέρω.
1: Ναι, έτσι. Κακό κάνεις στο ποδόσφαιρο, δεν κάνεις τον εαυτό σου, κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο κάνεις κακό, στους συγκεκριμένους δύο κάνεις κακό, στο γεγονός ότι δίνεις το δικαίωμα σε όλο τον ανταγωνισμό να σε κακοχαρακτηρίσει, επομένως και στον δικό σου τον εαυτό μπορείς να κάνεις κακό.
1: Και μπορεί να μην σε νοιάζει, δεν είσαι επιχειρηματίες και έχεις εκατομμύρια δισεκατομμύρια, δεν σε νοιάζουν αυτά. Σε νοιάζει να κάνεις το κομμάτι σου. Το βλέπεις και στις ομάδες μπάσκετ.
0: Καλά, εντάξει, το κομμάτι τώρα είναι και πολύ σχετικό. Το κομμάτι στον ελληνικό μικρόκοσμο είναι και αυτό πολύ σχετικό σε σχέση με αυτά που γίνονται στο παγκόσμιο, είτε ποδοσφαιρικό, είτε πολιτικό, είτε μπασκετικό στερέωμα. Ναι. Παιδικές ασθένειες ελληνικού τύπου. Να το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικού τύπου.
0: Δηλαδή, αλλά... συγγνώμη, το ESPN, ας πούμε, ή το BBC, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι κολοσσοί έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, θα έκαναν κάτι αντίστοιχο ποτέ? Τους περνάει ποτέ από το μυαλό, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, αυτό λέω. Θα μπορούσε ποτέ δηλαδή τα δικαιώματα του Champions League να τα πάρει ο πρόεδρος της Real Madrid ή ο πρόεδρος της Barcelona, να έχει δηλαδή τη διοργάνωση αυτός? Θα μου πει. Πάντα κάπου πρόσκειται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάπου, κάποιοι είναι Ισπανοί, είναι Γάλλοι, είναι Βέλγοι, είναι δεν ξέρω κλπ. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων μια ουδετερότητα. Ακόμα και ένα συνδρομητικό κανάλι που το έχει, πάλι και αυτό μπορεί κάπου να πρόσκειται. Αλλά υπάρχει μια ουδετερότητα. Εδώ τώρα μιλάμε για καθαρά κανάλια που έχουν τις ομάδες τις μεγάλες στην Ελλάδα και που ο καθένας λέει αυτά που θέλει, και αυτό φαίνεται πού στις εκπομπές, έτσι. Γιατί αν δεις τις εκπομπές το βράδυ της Κυριακής στα κανάλια που έχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ κλπ, θα δεις ότι η ουδετερότητα είναι σχετική έννοια. Είναι κάτι σαν τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, μία είναι η εκπομπή που υπάρχει Κυριακή για να δει κάποιος όλα τα γκόλ, ίσως με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ουδετερότητας και αμεροληψίας. Έχει ονοματεπώνυμο,
1: ναι,
0: και λέγεται Αθλητική Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο που, εντάξει, για να τα πούμε κιόλας, για ένα χρονικό διάστημα υπήρχε μία ανισορροπία σε σχέση με τους καλεσμένους και τις εκφρασμένες απόψεις.
1: Αυτό έχει να κάνει μετά με την πρωτεύουσα και την υπόλοιπη περιφέρεια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτό είναι...
1: Αυτό έχει ακριβώς να κάνει με άλλο πράγμα.
0: Έχει ακριβώς να κάνει με άλλο πράγμα και όχι τόσο με το, ναι, με το αθλητικό κομμάτι.
1: Αλλά,
0: τι να σου πω τώρα. Ναι, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για χαλαρά πράγματα και εσύ με έχεις βάλει στα βαθιά.
1: Με έριξες κατευθείαν εσύ στα βαθιά, ΑΕΚ, εκεί και λοιπά.
0: Θυμάσαι πάντως.
1: Άκουσα και τον συνάδελφο ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι. Ένα πέναλτι Μάρς, και λέω τώρα τι, δεν βλέπω καλά. Άρχισα να λέω μήπως δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου στο γήπεδο.
0: Ποιο συνάδελφο άκουσες να λέει ότι δεν ήταν πέναλτι?
1: Αυτό στην Κοσμοτέ.
0: Α, στην Κοσμοτέ, μάλιστα. Ναι,
1: ναι. Εκεί το έβλεπα το μάτς. Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν το... Ναι,
1: ναι, ναι, και έβλεπα το παιχνίδι και λέω εντάξει, είναι πέναλτι Μάρς. Δηλαδή δεν είναι, λέει, πέναλτι, και μετά είπε ότι είναι πέναλτι για χέρι. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τα πράγματα πόσο έχουν ξεφύγει ή όχι, που το χέρι τι, το χέρι ήταν κολλημένο τέλος πάντων σε αυτή τη φάση. Αλλά τέλος πάντων, ας μην κάνουμε άλλο κριτική για αυτά τα θέματα. Ίσως έχω μεγαλώσει εγώ πολύ και έχουν αρχίσει να με ενοχλούν, γιατί ξέρεις, λένε ότι όταν αρχίζεις και γυρνάς ενοχλούν πολλά πράγματα. Οπότε τα αφήνουμε αυτά και πάμε στο αγαπημένο μας τένις.
0: Και πάμε στο αγαπημένο μας τένις. Ναι, πριν να πάμε στο τένις, πάντως, εγώ να σου υπενθυμίσω ότι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια,
1: ναι,
0: μου διαφεύγει τώρα η ακριβή ημερομηνία, υπήρξε επί κυβέρνησης του κυρίου Καραμανλή,
1: ναι,
0: υπήρξε μια νομοθετική πρωτοβουλία που ονοματίστηκε ως το νομοσχέδιο του βασικού μετόχου. Το θυμάσαι καθόλου όλη αυτή την ιστορία?
1: Ναι.
0: Που μάλλον η πρόθεση τότε ήταν να απαγορεύεται σε έναν ιδιοκτήτη τηλεοπτικής συχνότητας,
1: σωστά,
0: και καναλιού,
1: μπράβο,
0: να κάνεις, έχει, ναι, κατασκευαστική εταιρεία. Νομίζω ήταν με τις κατασκευές τότε και όχι με τα νομίζω ήταν κατασκευαστική εταιρεία και ομάδα, όχι κατασκευαστική εταιρεία και τηλεοπτικό σταθμό, ένα από τα δύο ήτανε. Προφανώς πήγε άπατη όλη αυτή
1: ναι, γιατί
0: η διαδικασία.
1: Κάποια στιγμή θα, έτσι είναι, στην αρχή το προσπαθείς να το εμποδίσεις και μετά κάποια στιγμή βλέπεις ότι αυτό δεν γίνεται και τελειώνει η ιστορία.
0: Και τελειώνει η ιστορία, ναι, ναι, χωρίς κανένα απολύτως νόημα. Και είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τότε για τις πρόνοιες ενός νομοσχεδίου, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ήταν πετυχημένο ή όχι, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε η παγκοσμιοποίηση φέρνει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι και αυτό μπορούσε ένα νομοσχέδιο να το αποτρέψει. Κάποια στιγμή θα γινότανε και νομίζω ότι θα χειροτερέψει κι άλλο, κατά τη δική μου άποψη. Έτσι. Μπορεί, επαναλαμβάνω, σε άλλους να αρέσει.
0: Ναι, ήταν εκτός ομάδων, ήταν, ναι, το 2005, ταυτόχρονη ιδιοκτησία μέσου μαζικής ενημέρωσης με σύναψη μεγάλης δημόσιας σύμβασης. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Να έχεις δηλαδή παρεδώσει με το δημόσιο. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το προχωράω κι άλλο. Λέω η κάθε ομάδα να έχει το δικό της κανάλι, να κάνει και ο Λεβαδιακός και ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Όλοι λοιπόν. Και όταν όποιος παίζει στην έδρα του, το παιχνίδι να το μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ομάδας, να προσληφθούν και οι δημοσιογράφοι από την κάθε ομάδα και αυτός να μεταδίδει και το παιχνίδι. Έτσι δεν θα γκρινιάζει κανένας. Όποιος είναι γηπεδούχος θα μεταδίδει και το παιχνίδι. Σωστά.
0: Σωστά. Τι έκανε η Μαρία?
1: Λοιπόν,
0: και σε πάω για τη Μαρία, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 26 λεπτά. Έτσι.
1: Δεν θα προλάβουμε
0: να πούμε για τη Μαρία, δηλαδή, για όνομα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η προέλαση της Μαρίας Σάκαρη, να σου πω ότι συνεχίζεται στο Wuhan Open στην Κίνα.
0: Ξέρεις το Wuhan τι έγινε, έτσι?
1: Στη Wuhan, την πόλη. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει αυτή η πόλη,
0: Όχι, ξέρεις.
1: Πόσο έχει όλη η Ελλάδα.
0: Θυμάσαι για ποιο λόγο έγινε γνωστή η Wuhan? Δεν έγινε για τη Μαρία Σάκαρη γνωστή η Wuhan.
1: Κάτι έγινε εκεί.
0: Κάτι έγινε. Άρε, πώς τα έχουμε ξεχάσει όλα.
1: Κάτι έγινε στη Wuhan. Τώρα που το λες, ναι. πες το.
0: Από ένα εργαστήριο της Γιουχάν ξέφυγε ο κορονοϊός.
1: Μπράβο, ο κορονοϊός. Ναι, μωρέ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είδες πως ξαναφτιάχνεται τώρα το προφίλ της πόλης.
1: Και πήγε στη Γιουχάν η Μαρία, φαίνεται εκεί τώρα ο
0: Και κερδίζει κιόλας, ναι, ναι.
1: Έφυγε ο κορονοϊός από εκεί, τώρα πήγε αλλού.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πράγματι, βρε τι μυαλό, πώς το θυμήθηκες. Και έλεγα, πού την ξέρω τη Γιουχάν, πού την ξέρω τη Γιουχάν.
0: COVID.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλά είναι βασικά όλοι τους οι άνθρωποι εκεί που παίζουν τένις, έτσι χτύπα ξύλο, χτυπά.
1: Εννοείται, εννοείται, φυσικά, τι, δεν το συζητάμε.
0: Τα πηγαίνει και εξαιρετικά κιόλα η Σάκαρη.
1: Η Σάκαρη, ακριβώς, η οποία νούμερο είναι νούμερο 35 τώρα στον κόσμο, αλλά θα είναι υψηλότερα με την πορεία της αυτή, αν προχωρήσει κι άλλο σε αυτό το τουρνουά, στο χιλιάρι τουρνουά του Γιουχάν. Νίκησε τη Μία Ποχάνκοβα με 6-1-6-4.
0: Ποια, πώς την είπες?
1: Μία Ποχάνκοβα.
0: Ποχάνκοβα.
1: Μία είναι το μικρό της, όχι μία.
0: Ναι,
1: μία.
0: Ναι. Ο, ναι, εντάξει, καταλάβω. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις που διεξάγεται εκεί. Είχε να αντιμετωπίσει μια 17χρονη Σλοβάκα, νούμερο 202 στον κόσμο, η οποία δεν στάθηκε εμπόδιο και επέστρεψε σε προημιτελική φάση διεθνούς τουρνουά τένις μετά από 8 μήνες. Επόμενος στόχος τώρα για τη Σάκαρη είναι η τετράδα του τουρνουά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάγια Χβαλίνσκα. Αυτή είναι Πολωνή, είναι νούμερο 20 στον κόσμο. Ήταν 22 πριν ξεκινήσει το τουρνουά, αλλά και αυτή με την καλή της πορεία μέχρι τώρα έφτασε στο 20. Νίκησε με 2-0 σετ 6-4 και 6-1 ακριβώς όπως και η Σάκαρη, την Ίβα Γιώβιτς. Και έχουν παίξει μεταξύ τους δύο φορές Σάκαρη και Χβαλίνσκα. Η Σάκαρη την είχε κερδίσει στην πρώτη τους αναμέτρηση στη Ρώμη το 2025 και η Χβαλίνσκα πήρε τη ρεβάνς φέτος, αποκλείοντας την Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο μεταξύ τους αγώνας στη Γιουχάν θα διεξαχθεί ξημερώματα Παρασκευής, δηλαδή αύριο το πρωί στις 6, να το ξέρεις, για να βάλεις ξυπνητήρι.
0: Εννοείται, είναι... δεν θα μιλήσω, εννοείται.
1: Λίγο νωρίς είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα το δεις.
0: Εγώ
1: έτσι?
0: Από τις παρατέταρτο θα έχω ξυπνήσει.
1: Για να προλάβεις να φτιάξεις και έναν καφέ.
0: Ναι, προφανώς δηλαδή.
1: Για να το δεις. Χωρίς καφέ δεν βλέπετε.
0: Εκτός αν έχεις καμία πρόταση να το πάρουμε σε ρίρε, παιδί μου. Οπότε εκείνη την ώρα θα είμαστε σε άλλου τύπου.
1: Α, ναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε και στον Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός είναι εκεί στην περιοχή, στη Σανγκάη συγκεκριμένα, αλλά αποκλείστηκε πριν φτάσει στη φάση των 16. Πέρασε δύο γύρους και αυτό σε τουρνουά χιλιάρι. Στη Σανγκάη, στο Σανγκάη Masters, νίκησε μάλιστα στη φάση των 32 αθλητή τενίστα, ο οποίος είναι στην πρώτη δεκάδα του κόσμου, αλλά μετά είχε στο δρόμο του τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Αυτός ο αγώνας έγινε εχθές. Νούμερο 5 στον κόσμο ο Μετβέντεφ, με τον οποίο βέβαια έχουν τσακωθεί και πολλές φορές στο παρελθόν. Δύσκολα έχασε 2-0 σετ, 6-4-7-5, αλλά έχασε και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Ωστόσο, σε δηλώσεις του, καθώς ολοκληρώνεται και φέτος, όπως ξέρεις, μέχρι το Δεκέμβριο πάει και μετά τελειώνει η σεζόν, έμεινε ικανοποιημένος, όπως είπε, από την εικόνα του μέχρι τώρα και την πορεία του στην φετινή χρονιά και ελπίζει του χρόνου να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Καλά, η δεκάδα βέβαια για Τσιτσιπά και Σάκαρη νομίζω πια ότι θα είναι όνειρο απατηλό, αλλά νομίζω ότι μπορούν για κάποια χρόνια να διατηρηθούν μέσα στην κορυφαία, έτσι, 20, 30, να του πω, του κόσμου.
0: Του παγκόσμιου τένις.
1: Ναι, ναι, του παγκόσμιου τένις. Νομίζω ότι εκεί μπορούν να τα καταφέρουν να βρίσκονται. Δεν ξέρω, βέβαια, αυτό θα το δείξει και η...
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο με σχόλιο για τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης, Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εμείς πάμε σε τίτλοι. Εμείς πάμε σε τίτλους. Τίτλοι τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των Ντεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ οι πρωτοβουλίες που καθαρίζουν και αναδεικνύουν περιοχές της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα όταν αυτές οι πρωτοβουλίες συνοδεύονται με μία συνέπεια, αυτό μας κάνει να τις αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Η πρωτοβουλία έχει το όνομα «Πρασινίζουμε τους χορτατζίδες». Και από δίπλα υπάρχει το volume 8, που σημαίνει ότι έχει επαναληφθεί 7 φορές μέχρι σήμερα. Η 8η θα είναι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Ένας εκ των εθελοντών της προσπάθειας, η οποία διοργανώνεται από τους περβολάριδες της Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Πολατσίδης είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την 8η προσπάθεια που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα, με τη βοήθεια πάντα των Θεσσαλονικαίων, να πρασινίσει εκεί την περιοχή των χορτατζίδων. Τι κάνετε, κύριε Πολατσίδη, καλά. Είστε καλά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί 8η φορά, δεν το πετυχαίνετε με την πρώτη, το πετύχατε με την πρώτη?
1: Έχει το κακό συνήθειο κάθε 3-4 μήνες να χρειάζεται να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Έτσι είναι τα εποχικά λαχανικά και όλα αυτά που κάνουμε.
0: Άρα υπάρχει και σοδιά, δηλαδή.
1: Ναι, θα σας πω. Εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ και 13 χρόνια και εδώ και 5 χρόνια είμαστε αναγνωρισμένο σωματείο, υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης. Ασχολόμαστε με την τροφή και με τις σχέσεις που δημιουργεί η ίδια η τροφή. Διασώζουμε τροφή από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές αγορές, από κεντρική λαχαναγορά, από αρτοποιία, ακόμα και από αγρούς. Αυτή την τροφή είτε θα τη μαγειρέψουμε και θα τη δώσουμε υπό μορφή ζεστού γεύματος σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε θα κάνουμε εργαστήρια ενδυνάμωσης πληθυσμού με βάση την τροφή, δηλαδή να κάνουμε σάλτσα ντομάτας, να κάνουμε μαρμελάδες, εφόσον έχουμε περίσσια αντίστοιχα σε ντομάτες και φρούτα, για παράδειγμα. Και έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα που τα τελευταία, στον τρίτο χρόνο είμαστε τώρα, το έχουμε μέσα στους χορτατζίδες. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή. Και μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος ακριβώς πίσω από το Κατσάνιο, είναι κάτω από τις φυτικές εστίες δηλαδή, μέσα στην περίφραξη. Και εκεί λοιπόν δημιουργούμε με τα χέρια μας, με υλικά τα οποία βρωμίζουν ουσιαστικά την πόλη, ξύλινες παλέτες πεταμένες και παντζούρια. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά παρτέρια, παγκάκια, πάγκλους, τραπέζια και κουμποστοποιούμε κιόλας ό,τι υλικό μας περισσεύει από τις άλλες μας δραστηριότητες. Αυτά όμως όλα δεν τα κάνουμε μόνοι μας, τα κάνουμε με τους αθλητές και τις αθλητές του Ηρακλή.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, σίγουρα 2 φορές το χρόνο, φθινόπωρο και άνοιξη, καλούμε τα παιδιά να έρθουν να φυτέψουμε μαζί ό,τι εποχικό υπάρχει.
0: Άρα θα υπάρχουν και αθλητές του Ηρακλή την Κυριακή το πρωί εκεί στο σημείο, έτσι?
1: Ναι. Όποιος θέλει φυσικά, γιατί αφορά όλη την πόλη. Αλλά ο μεγαλύτερος πληθυσμός που έρχεται είναι παιδιά του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Προφανώς και αφορά ολόκληρη την πόλη, γι' αυτό και μιλάμε και μαζί. Δεν υπάρχει έτσι κάποια διάκριση, δεν υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο αλίμονο, εκτός από τα βασικά. Δηλαδή, αν πάμε για μια τέτοια δουλειά, να έχουμε λίγο κατά νου ότι μπορεί και το παντελόνι μας να λερωθεί κιόλας. Με την γη θα δουλέψουμε. Με τα χεράκια μας θα δουλέψουμε.
1: Έτσι. Θέλουμε.
0: Ναι, αυτό θέλουμε.
1: Μάλιστα, λίγες ώρες πριν μας έρθει και ένα φορτίο χώματος, το οποίο πάντα είναι το μεγαλύτερο σουξέ.
0: Το μεγαλύτερο σουξέ.
1: Δεν ασχολούνται τόσο με τα φυτά που είναι να φυτέψουν, όσο με το χώμα που έχουμε εκεί.
0: Το οποίο προφανώς και κάποια στιγμή τοποθετείται εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί, στο παρτεράκι,
1: το φέραμε,
0: έτσι,
1: το για να... τώρα το χώμα για να γεμίσουμε κάποια παρτέρια καινούργια που έχουμε κάνει.
0: Εκτός βεβαίως από την παρουσία, την καλή διάθεση, λίγο νερό και ρούχα τα οποία λερώνονται, δέχεστε και άλλου τύπου πράγματα σε αυτή τη δράση? Επειδή
1: παιδιά...
0: μιλήσατε για κουζίνα και όλα, όπου επιστρέφεται φαγητό, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν, αν θέλουν, κάποιο φυτό δικό τους, κάποιο λουλούδι. Αλλά όσον αφορά την κοινωνική μας κουζίνα, θέλουμε προϊόντα μακράς διάρκειας συσκευασμένα. Ή και χύμα έστω. Δηλαδή να είναι όσπρια, να είναι ζυμαρικά, να είναι σάλτσα ντομάτας, τέτοια υλικά. Γιατί αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ το να παρέχουμε φαγητό σε πολλές δεκάδες ανθρώπων κάθε εβδομάδα.
0: Πάντως δεν είναι προαπαιτούμενο, έτσι.
1: Όχι,
0: δεν είναι προαπαιτούμενο
1: όχι.
0: Ούτε να φέρει κάποιος κάτι, ούτε να γνωρίζει από κυπουρική, ας πούμε, ή από καλλιέργειες ή οτιδήποτε άλλο από φυτά.
1: Όχι, θα τα μάθουμε μαζί. Και επίσης είναι έτσι εκπληκτικό ότι τα παιδιά είναι σε πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή έχουμε παιδιά που δεν ξέρανε καν ότι η ντομάτα βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και παιδιά επίσης που μάθανε να τρώνε ντομάτες και πιπεριές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και παιδιά που επειδή έχουν παραστάσεις από τους παππούδες, από τα χωριά κτλ. Ήταν μπροστά από εμάς. Yeah. Λέγανε αυτό θα το φυτέψουμε έτσι. Οπότε γίνεται όλο αυτό έτσι, πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και διαφορετικές γενιές. Δηλαδή είναι τα παιδιά που συνήθως είναι δημοτικό γυμνάσιο, είναι οι προπονητές και προπονήτριες, είναι οι γείτονες που μπορεί να είναι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Οπότε φανταστείτε μια διαγενειακότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι οι γείτονες

Να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού, εδώ κυρίως για τη Θεσσαλονίκη αφορά αυτό το κομμάτι το μικρό της εκπομπής, ότι θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΦΕ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, από εβδομάδα δηλαδή έως την 5η 22 του μηνός. Και επειδή δεν είναι πολύ μακρινές οι εικόνες με απίστευτο μποτιλιάρισμα εξαιτίας εργασιών στην Εγνατία Οδό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των διοδίων των Μαλγάρων, το αναφέρουμε από τώρα προκειμένου να είστε τουλάχιστον ενήμεροι για αυτό που έρχεται. Από τη Δευτέρα λοιπόν 19 του μηνός έως την 5η 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες σε τμήματα της Νέας Εγνατίας Οδού και εξαιτίας αυτών των εργασιών θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των διοδίων των Μαλγάρων. Οι εργασίες παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εκτελεστούν και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Προς Αθήνα πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια των Μαλγάρων. Ουσιαστικά οι οδηγοί σε εκείνο το σημείο και στις δύο κατευθύνσεις θα έχουν μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας στη διάθεσή τους από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως την 5η 22 του μηνός. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μποτιλιάρισμα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία, απλά ενημερώνουμε ότι με αυτό το σκηνικό θα πορευτούμε την ερχόμενη εβδομάδα εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια.

σκρολάροντας διάφορα αθλητικά site, έπεσε πάνω το μάτι μου σε ένα τίτλο για τον πολύ γνωστό ηθοποιό Μάθιου Μακόναχη. Οι περισσότεροι θα έχουν δει σίγουρα κάποια ταινία, κάποιοι από εμάς τον έχουμε απολαύσει πραγματικά στην τηλεοπτική σειρά True Detective, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη σεζόν, όπου εκεί μαζί με τον Woody Harrelson έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας. Και ο Μάθιου Μακόναχη λοιπόν τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε, λέει, να διαβάσει αρνητικές κριτικές που έγραφαν για εκείνον επί 20 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή κατάφερε και μάζεψε ό,τι αρνητικό έχει υποθεί για το πρόσωπό του τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα, λέει, απομονώθηκε σε μια ερημική τοποθεσία κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να διαβάσει με την ησυχία του, θα πω εγώ, στην έρημο όσα αρνητικά έγραφαν για εκείνον. Εμένα τώρα όλο αυτό γιατί μου κάνει διαφημιστικό κόλπο και γιατί περιμένω πώς και πώς τον άνθρωπο αυτόν από την έρημο να επιστρέψει όσον ούπο με κάτι ξεχωριστό που έχει να πει για αυτή του την εμπειρία.

επειδή πιαστήκαμε λίγο νωρίτερα με μια είδηση που αφορούσε την ΠΑΘΕ και τη μετακίνησή σας από ερχόμενη εβδομάδα με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, νωρίτερα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σε δύο μέρες δηλαδή μεθαύριο, θα βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης. Να το γνωρίζετε αυτό όσοι σκοπεύετε να μείνετε λίγο πιο αργά στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Επίσης προβλέπεται και 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφοριακών γραμμών εκείνη την ημέρα. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν με την 24ωρη λειτουργία τους στα μέσα μεταφοράς της πόλης μας είναι το πολύ απλό αλλά δύσκολα κατανοητό δυστυχώς για πολλούς από τους Έλληνες: αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Άρα τουλάχιστον για το ερχόμενο Σάββατο θέλετε να πιείτε, πιείτε με την ψυχή σας, περάστε καλά και πάρετε το μετρό ή ένα λεωφορείο του ΑΣΤ για να γυρίσετε σπίτι σας. Σε καμία περίπτωση μην καθίσετε πίσω από το τιμόνι του οδηγού. Για την 24ωρη πάντως λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και την 24ωρη λειτουργία ορισμένων λεωφοριακών γραμμών, περισσότερων μάλλον από αυτών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, εγώ θα ήθελα αυτό να γίνεται όχι μόνο μία φορά κάθε Σάββατο όταν υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο θέλει να διοργανώσει μια δράση, θα ήθελα κάθε Σαββατοκύριακο να γίνεται, γιατί έτσι περνάει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ως πόλη θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει να το δουλέψουμε εμείς χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα ακόμα περισσότερο και ζητώντας αυτή τη διευκόλυνση ακόμα πιο πολύ και με πιο έντονο τρόπο, για να δούμε αν κάτι μπορούμε να αλλάξουμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω την εντύπωση πως αν γίνει συνείδηση ότι ξέρεις κάθε Παρασκευή βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ θα μπορώ να παίρνω το μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να επιστρέψω στο σπίτι μου ή κάποιο λεωφορείο, τότε μετά από έναν μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, όλο και κάτι θα αλλάξει. Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπενθυμίζουμε 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς. Υπάρχει ποδοσφαιρική δράση ελληνική παρουσία στα κύπελα Ευρώπης. Στις 10 η Μαρσέη τίθεται αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με την Μαρσέη την ίδια ώρα. Εκτός έδρας δοκιμασία και για τον Όφη στη Γαλλία και αυτός αντιμετωπίζει την Ρεν. Ξεκινάτε και βλέπετε από τις 7.30 ουσιαστικά pre-game Παναθηναϊκού και πάει μέχρι τις 12 με ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί το μπάσκετ και το μπάσκετ, και στο μπάσκετ υπάρχει είδηση, αλλά σήμερα δεν υπάρχει δράση. Οπότε για τα του Tyler Dorsey αύριο. Και από αυτή την εκπομπή και προφανώς από όλες τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς τα λέμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνηση της Ευρώπης εάν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα, σκλήρες διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης με κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Δούνου Του στην Μπαγκόγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανεκκίνησης μένει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν για εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε ποινή φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 39χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για υπόθεση δημοσιοποίησης υλικού ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά την νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο προσφέροντας εναλλακτικές μετακίνησης και ενισχύοντας το μήνυμα «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24ωρα μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο γιο ταχύ του από τα ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσεων αλλά και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Depeche Mode. Όποιοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Shake the disease, διότι με αυτόν τον καιρό που όταν είσαι στον ήλιο θέλεις να φορέσεις κοντομάνικο και μη σου πω και το μαγιό σου και μετά αρχίζεις και μπουτιάζεις και το βράδυ και το πρωί, είμαστε όλοι λίγο πολύ συναχωμένοι, πονάνε τα κοκαλάκια μας. Άντε καλά, όχι σχεδόν όλοι, όχι. Οι νεότεροι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα λοιπόν τον φέραμε το μήνα στη μέση του, Πέμπτη ή αν θέλετε προ-Παρασκευή, 15 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση αυξημένη στην Καρόλου Ντίλ, είμαστε στα κόκκινα και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Βέβαια, αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας σιγά-σιγά. Και να ξέρετε ότι συνεχίζονται οι εργασίες στη Βασιλίση Σόλγα, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε αρχίζει το πρόβλημα από πιο νωρίς, δηλαδή από Μαρτίου, Γεωργίου, υπάρχει λίγο έτσι μποτιλιάρισμα. Εδώ θα είμαστε, όλα θα σας τα πούμε. Σήμερα λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα Αγρότησας, Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, ημέρα Υγείας του Μαστού. Όλος αυτός ο μήνας για μας τις γυναίκες είναι ροζ και φυσικά σας λέμε συνέχεια να μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής σας, τις προληπτικές σας εξετάσεις με τον γιατρό που ξέρετε εσείς και εμπιστεύεστε. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, πολύ σημαντική και αυτή, και εθνική ημέρα μανιταριών, έτσι στο άσχετο. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Εδώ θα είμαστε να πούμε τα δικά μας και μουσικά νέα έχουμε. Έχουμε και καλεσμένους σήμερα, οπότε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είπαμε, φορέσαμε τα καλά μας, έχουμε και φοντάν. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ να πούμε, είπαμε, με τα δικά μας, με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας έτσι χαμόγελο, ένα μεγάλο φιλί, αγκαλιά, χαμόγελο, πουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, Αιτήλα για τη συνέχεια, από το 1985, αχά φυσικά και Take on Me.

Νάτι και η πρώτη παραγγελιά, αφιερωμένο λέει το The Crabs από Κούκου Μακ, σε λίγο θα παίξει αυτό, από τον φίλο μου τον Στάθη τον Βουλγαρούδη, αφιερωμένο λέει στη Στέλλα, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα η Στέλλα, αύριο θα είναι εδώ. Αλλά εγώ θα της το μεταφέρω φυσικά το μήνυμα που είναι super ροκαμπιλού και party animal, καλά αυτό εννοείται. Λοιπόν, The Crabs, Κούκου Μακ, σε λίγο αγαπημένε Στάθη Βουλγαρούδη, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6930-078-228, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης και δεν θέλουμε ποτέ να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και φυσικά θέλουμε όλοι εσείς εκεί έξω να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, συντονισμένοι στον 102, είτε μας ακούτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, είτε επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε είστε ήδη στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, είτε στη βόλτα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Λοιπόν, για σήμερα πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης γενικότερα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, τον είχε τον αέρα του σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα, Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, περιμένουμε νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, με λίγες σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και πιο έντονα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Επίσης, θα έχουμε και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν σε ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Ήδη λέγαμε ότι είδαμε τα πρώτα χιονάκια και εκεί στον Όλυμπο και στο Παρνασσό και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλα moods. Moods, σαν τη μούτζα είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλη διάθεση δηλαδή, πιο φθηνοπτώσεις. Σιγά σιγά είπαμε, ψάχνουμε τα παλιά μας τα ρούχα, ψάχνουμε λίγο τα χαλιά σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα κατεβάζουμε. Δεν μιλάω τώρα για χριστουγεννιάτικα, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Εγώ βέβαια εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Παρασκευή στην πόλη της Θεσσαλονίκης βλέπω μια ψυχάλα, οπότε πάρε μαζί σου ομπρέλα να είσαι σίγουρος, σίγουρη. Και ενδεχομένως να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Αλλά το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Του τέστην μπορούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που έπεται. Αλλά πριν το Σαββατοκύριακο, σήμερα 5η, 15 του μήνα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν εργατικά σωματεία συλλογικών, φορείς της πόλης αλλά και σύλλογοι συνταξιούχων. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

το μπαραμπαντιοπιντιμπούντιμπουντά είναι το πιο ωραίο σημείο από αυτό το κομμάτι. Ragdoll, Aerosmith, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη, φτάσαμε ήδη στα μισά του Οκτωβρίου, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούει φίλος μου ο Βασίλης, ο Δισκόβιος. Σου έχω κάτι για δίσκο, αλλά είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, επίσης να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε γενικά φτάνει η φωνή μας. Σας είπαμε για τον καιρό, έχουμε μια πρόσκαιρη επιδείνωση από αύριο Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σε 24ωρη λειτουργία προχωρά το προσεχές Σάββατο 17 του Οκτώβρη το μετρό εδώ Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωσε λοιπόν την 24ωρη λειτουργία του στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Η ανακοίνωση είναι η σχετική. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι αυτό το Σάββατο 17 του Οκτώβρη η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη, που είναι στο πλαίσιο αυτής που σας είπα της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, γιατί θέλουν να μας υπενθυμίσουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί και είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο εδώ στον Εύωσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Οπότε αυτό το Σάββατο δεν έχεις καμία δικαιολογία να πάρεις, αν είναι να πιεις κιόλας ακόμα περισσότερο, να πάρεις είτε το αυτοκίνητό σου είτε τη μηχανή. Έχεις 24ωρη λειτουργία του μετρό, οπότε εντάξει, δεν είπαμε παρόλα αυτά το ότι επειδή θα έχεις μετρό να πιεις πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορείς να ξέρεις ότι θα πας με ασφάλεια στο σπίτι σου. Λοιπόν, με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρούδης, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας ξαναδώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένο διότι μιλάω με τον Βασίλη, αλλά σε λίγο θα είναι ελεύθερο. Και στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Οπότε πάμε για το φίλο μου το Στάθη το επόμενο τραγούδι και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Well, when the sun goes down and the moon comes up.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για την εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί εντοπίστηκαν από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εμείς πάντα περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις μουσικές επιλογές και τις παραγγελίες του φίλου μας του Βασίλη από την Καβάλα. Πού τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια, πού τα βρίσκεις, είσαι απίστευτος. Από το 1975, δίσκο για όλους, λέει, τους λάτρεις της δίσκο μουσικής και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Δεν γινόταν να μου δώσει καλύτερη πάσα, διότι διαβάζω για την δίσκο. Ως γνωστόν, έχει αφήσει ανεξίθυλο το αποτύπωμά της, ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Βασίλη, αλλά και γενικότερα στην νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Γεμάτες πίστες, αν θυμάστε έτσι οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι, αγαπημένες μουσικές παρέες που διασκεδάζαμε τότε μέχρι και το πρωί, με τα τραγούδια να ξεσηκώνουν το κοινό από τις πρώτες νότες, Bee Gees, Abba, Donna Summer, Boney M. Σήμερα εγώ ντύθηκα λίγο Ρασπουτίν, ντύθηκα Boney M, εντελώς όμως, και αμέτρητες ακόμα επιτυχίες που έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές επιγενιών. Θα έχουν όλα αυτά, άκου τώρα να δεις, την τιμητική του σε μία βραδιά όπου το χθες συναντά το σήμερα και η πίστα αποκτά ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμάστε που λέγαμε άλλο ένα τραγούδι και φεύγουμε. Τώρα θα γίνει αυτό. Πότε θα συμβεί αυτό? Figaro Grand Opening, το άλλο Σάββατο, 24 του Οκτώβρη, στις 10.30 το βράδυ, έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Φοβερό για όλους τους λάτρεις της δίσκο μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα θυμηθώ να πάρω το φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση, να πάμε να χορέψουμε μέχρι να μην αντέχουμε άλλο, να μην έχουμε ανάσα. Αυτό μου έχει λείψει. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, να σου πούμε ότι έχουμε κίνηση και στην Εγνατία. Τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε και αυτά. Και γύρω από τα δικαστήρια έχουμε αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Και αν έχεις και γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια με τον Βρετανό Ιρλανδό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό αγαπημένο Christopher John Davison, Chris De Per κατά κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε στο Santa Fe στην Αργεντινή. Υπέγραψε ο Chris De Per το πρώτο του συμβόλαιο το 1974, άρχισε τις πρώτες του σημαντικές εμφανίσεις παρέα με τους Super Trump για την περιοδία του Crime of Century Tour. Γνώρισε επιτυχία ο Chris De Per την δεκαετία, εννοείται, των 80's, με τραγούδια όπως το Don't Pay the Ferryman, The Lady in Red κτλ. Κτλ. Το 2007 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν μετά την επανάσταση στη χώρα το 1979. Τίποτα δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια μετά. 78 ετών γίνεται σήμερα, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε θα βάλεις το Don't Pay the Ferryman διότι το αγαπάω ιδιαίτερα. Βέβαια του αρέσει και το Lady in Red, ίσως παίξει αργότερα. Happy birthday Chris De Per, happy birthday σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Ανεβάζουμε την ένταση και πάμε απέναντι. We'll be right back.

Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία, Celebration Day, διότι κάθε μέρα είναι γιορτή εδώ, στο άκου να δεις τον 102, και σαν σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 1968, οι Led Zeppelin πραγματοποιούν την πρώτη τους παράσταση στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το όνομα, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Το όνομα του συγκροτήματος ήταν μια πρόταση του Keith Moon από το συγκρότημα των The Who. Μέχρι τότε το συγκρότημα εμφανιζόταν, οι Led Zeppelin δηλαδή, ως The New Yardbirds. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τι να κάνουμε, την έχουμε λίγο αυξημένη την κίνηση αυτή τη στιγμή στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στη Δωδεκανήσου και γύρω εκεί από τα δικαστήρια. Βλέπω και εκεί στη Διαγόρα το γνωστό φανάρι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έτσι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Συνεχίζω να σας λέω για τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα τις προσεχείς ημέρες στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι με ελεύθερη είσοδο. Η Κωμωδία, μπαμπάδες με ρούμι, που μόνο που βλέπω τη φωτογραφία, δεν θέλω ένα μπαμπά, θέλω μπαμπαδότουρτα. Μπαμπάδες με ρούμι. Θέλω και μπαμπά με ρούμι. Και σκέτο, δεν με πειράζει, και ας μην έχει ρούμι. Όπως και να έχει, η Κωμωδία Μπαμπάδες με ρούμι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, επιστρέφει στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζή, στο Δημαρχείο του Πανοράματος, αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, με ελεύθερη είσοδο. Το παρουσιάζει η θεατρική ομάδα, θα προσπαθήσω να το πω σωστά, Έντρεμος Όντρος, το οποίο σημαίνει αναμετάξιμας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε δύο βραδιές που ενώνουν το γέλιο με την αλληλεγγύη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Αυτό το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, στις 8.30 σας είπαμε, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα, το 1988, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι ΙΤΑΒ40 με το τραγούδι, μιας και είπαμε για μπαμπάδες με ρούμι, πάμε τώρα να το συνοδέψουμε με ένα κόκκινο κρασάκι. Red Red Wine. Την πρώτη φορά αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 έφτασε μέχρι την 34η θέση του Billboard και την πρώτη των βρετανικών single charts. Ο λόγος όμως που το τραγούδι γνώρισε δεύτερη επιτυχία είναι γιατί ένας DJ με το όνομα Bobby Star κάλεσε να το παίζει σε ένα κλαμπ στο σενάριο και βλέποντας την απήχηση που είχε το επανακυκλοφόρησε. Να πούμε για την ιστορία βέβαια, το τραγούδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τον Neil Diamond το 1968. Στην υγειά σας!

Σαν σήμερα το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι Reach Out, I'll Be There θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 και έχει κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου του 1966, μέρος του άλμπουμ τους Reach Out. Λοιπόν, καλησπέρα λέει φιλαράκια μας. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Το φθινοπορεινό αυτό απόγευμα της 5ης 15 του Οκτώβρη. Άκου να δεις τώρα. Βρήκανε λέει μία ξεχασμένη συνέντευξη της Amy Winehouse του 2007, που μεταξύ άλλων αποκαλύπτει τον μεγαλύτερό της φόβο. Ο μεγαλύτερός μου φόβος ήταν να πεθάνω χωρίς να έχω αφήσει το στίγμα μου, είχε πει η ίδια η Amy Winehouse το 2007 σε μία εξομολόγηση που αποκτά σήμερα ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης της Amy Winehouse, πες το, που δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα, έρχεται στο φως φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σκέψεις της ανασφάλειας της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας. Ανάμεσα σε όλα όσα μοιράστηκε τότε, ξεχωρίζει η παραδοχή της πως ο μεγαλύτερός της φόβος ήταν να φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο. Ναι, μεν άφησε το αποτύπωμά της, αλλά είχε πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Δική μου ταπεινή άποψη. Η συζήτηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2007 για τους Sunday Times. Η Amy Winehouse τότε για την ιστορία ήταν μόλις 23 ετών. Είχε ήδη αρχίσει να βιώνει τις τεράστιες διαστάσεις της επιτυχίας του δεύτερου της άλμπουμ, το Back to Black, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006. Ο δίσκος είχε γίνει χρυσός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άσε δε που νωρίτερα, τώρα το καλοκαίρι, οι Rolling Stones αναφέρθηκαν στη φιλία τους με την τραγουδίστρια εν ώψη της κυκλοφορίας μια διασκευής του You Know I'm No Good στο τελευταίο άλμπουμ τους, το Foreign Tongues. Μάλιστα, ο Ronnie Wood θυμήθηκε τις προσπάθειές του να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, καθώς και να την παροτρύνει να συνέλθει πριν ανέβει στη σκηνή. Παράλληλα, η μητέρα της, η Janice Winehouse, συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από το θάνατό της. Τώρα, στις 21 Οκτώβρη, το πρώην συγκρότημα της Amy Winehouse θα πραγματοποιήσει μια ειδική συναυλία στο Λονδίνο, τιμώντας τα 20 χρόνια του Back to Black, και στη βραδιά αυτή θα συμμετάσχουν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Mark Ronson και άλλοι. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την φίλη μου την Νατάσα, που μας έστειλε τώρα μήνυμα και την ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας. Τώρα θα ακούσουμε Amy Winehouse, αλλά από Rolling Stones. Θα ακούσουμε φυσικά το τραγούδι You Know I'm No Good, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις. Είπαμε, έχουμε και καλεσμένους μετά, οπότε μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων, εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Εμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαρίσης Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ωστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Υποχωρεί σταδιακά η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το βράδυ μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια και σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της Ερτ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κωνσταντινούπολη 3 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Ο καιρός αύριο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα και πάλι θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

0: λοιπόν, είναι κάτι που δεν περιμένω ότι περιμένατε εσείς να ακούσετε εδώ στο Άγου να δεις τον 102.3. Εξάλλου, έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή φανατικά ότι είμαι σαρακατσάνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και φυσικά αυτό είναι σαρακατσάνικο τραγούδι, να το αφιερώσω στον μπαμπακούλη μου που όλο τέτοια άκουγε όταν ήμουν μικρή. Αλλά δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Καλώς ήρθατε αρχικά, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Διότι θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευούλα, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2026, στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φωτονίμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Όλα αυτά φυσικά είναι η υβριδική δράση του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Και είναι και άλλες, έχει και άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν μπορώ να πω νέρο, ο ίδιος τις ξέρει βέβαια. Κύριε Μουτσιάνα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα Τόνια σε σένα, καλησπέρα στο εκλεκτό ραδιοφωνικό μας κοινό.
0: Το τραγούδι το γνωρίζουμε να υποθέσω, τα ντόπια τα πουλιά.
1: Εννοείται ότι τα σαρακατσάνικα τραγούδια έχουν μια ιδιαιτερότητα με στην υφή, στο στίχο, στη μουσική και διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα τραγούδια που και φυσικά όλα αυτά θα τα είναι λίγο σαν μίξερ θα γίνει σε αυτή την εκδήλωση, διότι από τη μία διαβάζω ότι θα έχουμε και φυσικά την μουσική έτσι, παιδεία του σαρακατσάνικου κόσμου, τον τόπο, τις παραδοσιακές διαδρομές, μετακίνηση, τη φύση, τη γλώσσα, τη συλλογική μνήμη, όλα αυτά και άλλα πολλά θα απολαύσουμε αύριο 16 του Οκτώβρη στις 7.30 και θέλω να ρωτήσω αρχικά δύο πράγματα. Αφενός γιατί αποφασίζατε να είναι υβριδική, φαντάζομαι φυσικά ότι υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση και για το κοινό ίσως είναι πιο διευκολύνεται, αλλά από την άλλη γιατί υβριδική και τι περίπου πραγματεύεται αυτή η εκδήλωση.
1: Πρώτον, η εκδήλωση αυτή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς κάνει αυτή την εκδήλωση. Πέρυσι, πρώτη φορά στην Αθήνα και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Νιάρχος, κάναμε την πρώτη εκδήλωση και ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού που και φέτος, προφανώς βλέποντας το έργο που κάνουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνει η δεύτερη εκδήλωση φέτος στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που κάνουν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που τι είναι, από όλη την Ευρώπη, για ένα διάστημα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, είναι ανοιχτά τα μουσεία μας, οι αρχαιολογικοί χώροι, και γίνεται ανάδειξη του πολιτισμού μας.
0: Διότι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Μουτσιάνα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να γνωρίσουν την εκδήλωση που κάναμε πέρυσι, την ανεβάσαμε στα δεδομένα και στην πλατφόρμα του Υπουργείου και την είδανε σε όλη την Ευρώπη. Και φέτος θα είναι κάτι ανάλογο, γιατί φέτος η εκδήλωση που έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο είναι βασικό αυτό, γιατί καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι ότι η κληρονομιά μας τι κάνει, κινδυνεύει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε οργανωμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε αυτές τις ημέρες, να αναδείξουμε ό,τι έχει ο καθένας μας και ό,τι έχει να παρουσιάσει σαν πληθυσμιακή ομάδα. Εμείς σαν Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, που είναι ένας φορέας που μελετάει τεκμηριωμένα και οργανωμένα και επιστημονικά τον λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων, κάνουμε αυτή την εκδήλωση ούτως ώστε όποιος έρθει εκεί και θα αναλύσουμε μετά τη θεματολογία να μας γνωρίσει, να δούμε τι κάνουμε και τι δεδομένα εναποθέτουμε εμείς στον πολιτισμικό μας απόθεμα. Δηλαδή αυτά που κάνουμε, που θα ανακοινώσουμε εκεί, είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχουμε κάνει σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι της έρευνας θα είναι αύριο οι τρεις εισηγήσεις που έχουν οι εξαιρετικοί ομιλητές μας.
0: Εξαιρετικοί, ο ένας προς έναν. Διαβάζω και για τον κύριο Κωνσταντίνα και για τον Δημήτρη Καψάλη και για τον Νίκο Βογιατζή. Και φυσικά και εσείς είστε εννοείται εκεί παρόν για να μας δείξετε ότι είναι ζωντανός ο πολιτιστικός πλούτος των Σαρακατσάνων και όχι μόνο.
1: Η θεματολογία, Τόνια, δεν είναι τυχαία, ότι είναι η λέξη στράτα. Όταν λέμε στράτα, ο δρόμος δηλαδή για τους Σαρακατσάνους, ήταν το ανεποκατέβασμα από τα βουνά στα Παιδινά. Ως γνωστόν, για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας ακροατές, ότι οι Σαρακατσάνοι περίπου μέχρι το 1950...
0: Νομάδες.
1: Νομάδες, κτηνοτρόφοι, σκηνίτες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους έβρισκαμε ή στην κορυφή ή στον δρόμο που στην κορυφή σε όλα τα βουνά του Βαλκανικού χώρου, και το καλοκαίρι και το χειμώνα κατέβαιναν του Αγίου Δημητρίου, κατέβαιναν στα Παιδινά για να ξεχειμωνιάσουν με τα πρόβατα. Αυτή η διαδικασία, το καραβάνι που λέμε εμείς, είναι η στράτα των Σαρακατσάνων. Σε αυτή τη στράτα που γινόταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο, μια διαδρομή μπορούσε να είναι 5, 10, 15, 20 μέχρι και 40 ημέρες. Σε αυτή τη διαδρομή συναντούσαν πολλούς πολιτισμούς που ήταν στη στράτα τους, στους δρόμους τους. Αυτό εμείς πάμε να αναδείξουμε, αυτή την κουλτούρα αυτής της διαδικασίας, της κλίμακας αξιών του Σαρακατσάνικου βίου.
0: Και να πούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τμήμα σε αυτήν όλη την εκδήλωση και το γεγονός του Σαρακατσάνικου λεξιλογίου, διότι είναι και αυτό κάτι διαφορετικό και για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα τη βιωματική σχέση που είχαν οι ομάδες, οι κοινότητες με το φυσικό τους περιβάλλον. Εγώ επειδή ξέρεις, είμαι Σαρακατσάνα, ξέρετε μάλλον, θυμάμαι πάρα πολλές φορές που πήγαινα στην γιαγιά μου στο χωριό και μου έλεγε με τη δική της έτσι λιαλιά ή ντοπιολαλιά, άμα θέλετε, εκεί στην Βιωτία, στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στο χωριό Καραξίνη, τέλος πάντων έξω από τη Λιβαδιά, και μου μιλούσε, ας πούμε, με τον δικό της τρόπο, που πραγματικά εγώ νόμιζα ότι μου μιλούσε σε ξένη γλώσσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι. Οι παλαιότεροι κρατούσαν την γλώσσα όπως την μάθανε από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους κτλ. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ που μου έλεγε για τα τυρόψωμα, για το κρασί, για το ρετσινάκι. Εννοείται ότι είχε σφαχτάρια, μου έλεγε ποιο θες να σφάξω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο κάπως, αλλά τέλος πάντων, γιατί είχαν τότε οι άνθρωποι και τις κότες και τα αρνιά τους και τα βαμβάκια τους και τα πάντα όλα. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι ότι γίνονται ένα μιξεράκι σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Τόνια, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς να αναδείξουμε, καταρχήν να αναδείξουμε, όπως και το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκδηλώσεις, την Σαρακατσάνη Γελαλιά. Η οποία αυτό. Η Σαρακατσάνη ήταν μια κτηνοτροφική ομάδα, οπότε χρησιμοποιούσαν και ιδιαίτερες ορολογίες για το επάγγελμά τους. Επίσης, εκείνο που θα αναδείξουμε είναι τα τοπία που ανεποκατέβαιναν, τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν, δηλαδή τον ιδιωματισμό της Ελλαδιές που χρησιμοποιούσαν. Αυτό. Θα αναδείξουμε τις παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης και τι σχέση έχουν με το φυσικό περιβάλλον. Και επίσης και το βασικό είναι ότι και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που ανεποκατέβαιναν, τα βότανα, τη φύση και ό,τι συναντούσαν στο περιβάλλον το εκμεταλλευόταν με την καλή έννοια. Γι' αυτό μιλάμε για φυτονήμια, διότι εκείνο που πραγματικά με έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα που γίνεται η έρευνα και συναντάμε κατά διαστήματα αρκετούς μεγάλους Σαρακατσάνους σε ηλικία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, πρώτον είναι η αγάπη που είχαν για το περιβάλλον, οικολόγοι 100%, έτσι. Όχι σαν τους οικολόγους από το Κολωνάκι και από τα αστικά κέντρα.
0: Μην λέμε μόνο από το Κολωνάκι, γενικότερα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εννοώ οι οικολόγοι σήμερα ήταν οι Σαρακατσάνοι, οι οποίοι αγαπούσαν τη φύση, ήταν μέρος από τη ζωή τους, έτρωγαν τα φυτά της φύτης, έπαιρναν φάρμακα από τη φύση, πραγματικά είχαν μια απίστευτη επικοινωνία. Ναι. Και στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, η οποία η έρευνα έκανε, τι έκανε, ρωτούσε για τα φυτά ο ερευνητής, τι φυτά είναι αυτά που τα χρησιμοποιούσατε, ποια ήταν η χρήση τους, αν ήταν βότανα για τους ανθρώπους, για τα πρόβατα, για τα ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τέτοια χαρά στο πρόσωπό τους, τέτοια ομορφιά, δηλαδή μετέφεραν τα δεδομένα, τα βιωματικά στην επιστημονική ομάδα και ξανά νιώναν κατά κάποιο τρόπο.
0: Γιώργο, τώρα μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά επειδή είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος, αρχικά μου ήρθε τώρα η λέξη που μου έλεγε συνέχεια η γιαγιά μου, αναμέρα-αναμέρα, που εγώ ήμουν πολύ μικρή και λέω τι μου λέει, τι είναι αυτό το αναμέρα-αναμέρα, δηλαδή σήκω, φύγε, πήγαινε από εδώ. Και επίσης μου λέει εδώ μια ακροάτρια, η Σοφία, την οποία την ευχαριστούμε πολύ, μπορείτε λέει να μας εξηγήσετε έτσι εντάχει, αν μπορείτε, τη ρίζα της διαμάχης λέει Σαρακατσανέων και Βλάχων. Υφίσταται αυτό ακόμα ή είναι ένας αστικός
1: λοιπόν,
0: μύθος?
1: Ναι. Παλιά επειδή οι Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι είχαν κοινά βοσκοτόπια, ο ένας έλεγε στον άλλον αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα, να, αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου εμένα και δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι, με την καλή λέξη. Ναι. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Οι Σαρακατσάνοι ήταν σκηνίτες, δεν είχαν συγκεκριμένο χωριό ούτε τόπο. Οι Βλάχοι ήταν οι μηνομάδες, είχαν τα χωριά τους, απλώς είχαν κοινά μέρη στα βοσκοτόπια που πηγαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση των Σαρακατσάνων, η γλώσσα των Σαρακατσάνων είναι ελληνική, καθαρή, με μια λαλιά, ένα μικρό ιδιωματισμό. Οι βλάχοι μιλάνε, ο βλάχος είναι αυτός που μιλάει βλάχικα. Τη λατινογενή, ρουμάνικη γλώσσα. Άρα για τη γλώσσα δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Άρα η διαμάχη καλά κρατεί μέχρι και
1: σε
0: σήμερα.
1: Τώρα, επειδή ήταν οι πληθυσμοί αυτοί στους ίδια, στα ίδια λιβάδια και είχαν, όπως είναι λογικό, αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα για
1: να ταΐσω το κουπάτι. Δηλαδή αναμέρα κάνει στην άκρη. Δηλαδή, αυτό. Είναι αυτό. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Εμείς αγαπούμε σαν Σαρακατσάνοι όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Οι βλάχοι έχουν τη δικιά τους ιστορία. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες είναι στην Αθήνα βλάχοι. Άρα δεν έχουμε καμιά διαφορά. Απλώς ήταν κατά περιόδους κάτι το οποίο είναι μύθος τώρα. Γιατί πραγματικά
0: χαίρομαι όμως που το διευκρινίζουμε.
1: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έτσι. Γιατί έχουμε ένα γερό μοσαϊκό και ένα γερό παζλ ελληνικό. Άρα ας κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά τα λίγα που μας χωρίζουν.
0: Αναμέρα να περάσουμε λοιπόν, που μου έλεγε και εμένα η γιαγιά μου η Βιβί. Πάμε στην αυριανή εκδήλωση. Ιδανικά, κύριε Μουτσιάνα, τι θα θέλατε να περάσετε αύριο στο κοινό, έτσι με τι συνέστημα να φύγει από αυτή την εκδήλωση, και αν έρχονται, αυτό είναι κλασική ερώτηση που σας ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι?
1: Καταρχήν οι νέοι πραγματικά είναι συγκινητικό. Αυτό. Σε αυτήν την έρευνα που κάνουμε πλαισιώνουν το κέντρο νέα παιδιά επιστήμονες που θέλουν να βοηθήσουν μέσα από την επιστημονισύνη τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και βρίσκουν αντικείμενο. Δηλαδή δασολόγοι, γλωσσολόγοι, άνθρωποι που ασχολούνται με την αρχαιολογία.
0: Όπως είναι και οι καλεσμένοι σας αύριο. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι νέα παιδιά, δικά μας παιδιά, τα οποία θέλουν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι γιατί θα έρθει κάποιος σε μια τέτοια εκδήλωση. Πρώτον, για να γνωρίσει μια ζωή που κάνανε μια διαφορετική ελληνική φυλή. Δεύτερον, να ταξιδέψει στον χώρο, στον χρόνο και στον χρόνο. Στον χώρο και στον χρόνο. Τρίτον, αυτά που θα ακούσει θα είναι πολύ οικεία στους περισσότερους, γιατί η ελληνική γλώσσα με τη σαρακατσάνικη είναι σχεδόν η ίδια. Έχει μόνο μια μικρή διαφορά η λαλιά.
0: Έτσι.
1: Και θα τους θυμίζουν αυτά που έζησαν στα χωριά τους, στην επαρχία, και φυσικά εκείνη η πληθυσμιακή ομάδα η οποία είναι συγκινητικό που έρχεται, είναι η αστή. Οι Θεσσαλονικοί δηλαδή που δεν έχουν χωριά, που δεν έχουν ζήσει τους Σαρακατσάνους και αυτόν τον τρόπο ζωής, και έρχονται και τους ταξιδεύουμε και φεύγουν γοητευμένοι. Άρα υπάρχει ένας λόγος για όλους τους παραπάνω, κάποιος να πει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό το έργο, γενικότερα και του κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, και χαίρομαι μεταξύ μας που είμαι από αυτές που είχα χωριό, τώρα δεν έχω, αλλά είχα χωριό και λίγο πρόλαβα και την τουαλέτα έξω από το σπίτι και τα βαμβάκια και τα σφαχτάρια και τα πράιτα και όλα αυτά, και ανέβηκα και σε τρακτέρ και όλα αυτά με την Σαρακατσάνα τη γιαγιά. Λοιπόν, επόμενα σχέδια, εκδηλώσεις πέραν της αυριανής, κλείνοντας.
1: Τόνια, εμείς έχουμε πολλές θεματικές ενότητες. Είναι σε έρευνα, ερευνούμε, και όταν έχουμε αποτελέσματα θα τα ανακοινώνουμε, γιατί πρέπει με σεβασμό στην παράδοση και στην ιστορία, με πολύ μεγάλη ευθύνη, με επιστημονοσύνη, να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να τεκμηριώσει τον πολιτισμό του Σαρακατσάνων σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Άρα το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι η γαστρονομία, το οποίο το δουλεύουμε, και όταν θα είναι έτοιμο θα κάνουμε μια εκδήλωση, γιατί πραγματικά θέλουν ο κόσμος να γνωρίσει τη γαστρονομία των Σαρακατσάνων.
0: Αυτό που βάσει
1: είχαν το γάλα, το τυρί και το κρέας.
0: Το τυρί, το γάλα, εγώ θυμάμαι από τον θείο μου πάντα τυρί, γάλα, κρέας και ρετσινάκι. Έτσι μου λέει.
1: Ναι, είχαμε τη βάση, είχαμε τα δικά μας, ήμασταν αυτάρκης σε αυτό το χώρο, άρα αναπτύξαμε τη γαστρονομία πάνω σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία ο κόσμος θα περιμένει. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσεις, γιατί η γαστρονομία είναι και κάτι που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ. Και είναι και απόλαυση, έτσι.
1: 100%.
0: Λοιπόν, προς το παρόν, ας μείνουμε στην εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι. Διαδρομές, φυτονύμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Αύριο Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30. Είστε όλοι προσκεκλημένοι και καλεσμένοι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 7.30, ξαναλέμε, είναι η είσοδος ελεύθερη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκτός το ότι βλέπετε με σεβασμό και ευθύνη αυτό που λέτε το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και την παράδοση και τις ρίζες, είστε πάντα όμως με στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον. Και γι' αυτό νομίζω ότι σας ακολουθούν και οι νέοι άνθρωποι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια, για την ευκαιρία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ λοιπόν, τώρα θυμήθηκα το χωριό, θυμήθηκα το θείο μου, το Μίτσο, που μου έλεγε.
1: Το βήμα είναι να σε κάνουμε μέλος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Έχεις όλα τα εχέγγυα. Είσαι δικηγόρος εξαιρετική, έχεις τις νομικές υπηρεσίες, έχεις και
0: μη
1: την
0: μου
1: καταγωγή.
0: Τα λέτε αυτά, κοκκινίζω, δεν θέλω. Δεν
1: οπότε
0: θέλω.
1: Το επόμενο βήμα είναι να όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κάνουμε το κέντρο πιο ελκυστικό και πιο αποτελεσματικό.
0: Έτσι, ακριβώς και αυτό που είπατε, όλοι μαζί, χέρι-χέρι, όλοι αλληλεγγύοι. Αλλά θυμάμαι πάλι κλείνοντας, κύριε Βουτσιάνα, θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω, το θείο μου τον Μίτσο που του έλεγα γκαζόζα βάλω, με μικρό κορίτσι μου, λέει τι γκαζόζα, λέει ρε τσινάκι θα πιει.
1: Σαρακατσάναγα.
0: Έτσι ξεκινάνε.
1: Ναι, ξεκινάνε όλα αυτά και πραγματικά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι σε κίνδυνος, όπως ήταν και το λογότυπο του Υπουργείου Πολιτισμού, και πρέπει να αναπληρώνουμε την παράδοση, να αντιστεκόμαστε στην απειλή της λύθης, να ερευνούμε το μέλλον της κληρονομιάς μας. Και έτσι θα είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Και λίγο χαμόγελο και λίγο θετική διάθεση και λίγο αισιοδοξία και λίγο έτσι να τα βλέπουμε αυτό που είπατε κι εσείς και με αλληλεγγύη και με αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μουτσιάνα που ήσασταν στην παρέα, εννοείται εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας καρτερούμε αύριο το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, Σαρακατσάνη και μη και Βλάχη και τα πάντα όλα και Πόντι και όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εις άλλα με υγεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ατύχημα στη Motor Oil. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάφματα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Ακατάσχετη η πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους. Κάθειρξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

We Were Born to Die, Lana Del Rey, αλλιώς Memento Mori, είναι το μότο μου, μια λατινική φράση που σημαίνει θυμίσου ότι είσαι θνητός, γιατί αν το καταλάβουμε αυτό θα περνάμε κάθε μέρα καλύτερα. Η Lana Del Rey, άκου να δεις, επέστρεψε στη σκηνή το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή μια συναυλία στο πλαίσιο του Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο. Πολύ μελαγχολία αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Το σετ της διαπέρασε διαφορετικές φάσεις της καριέρας της με τραγούδια όπως το Young and Beautiful, το Video Games, το Summertime Sadness, νομίζω τα περισσότερα είναι γνωστά. Άρα περιλάμβανε και ένα από τα singles του επόμενου της δίσκου, το είπα, που φέρει τον τίτλο Stove. Η Del Rey ερμήνευσε και το μάλλον θα έλεγε κανείς αδιάφορο, το White Feather Hawk Dale Deer Hunter, όλο αυτό μαζί, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, το οποίο είναι και κυριολεκτικά οικογενειακή υπόθεση, διότι γράφτηκε από τη Lana Del Rey με το σύζυγο, με την αδελφή και το γαμπρό μαζί. Όλο το σόι. Λοιπόν, για την ιστορία, το Stove το περιμένουμε εδώ και καιρό. Είχε ήδη περάσει από αρκετές αναβολές και αλλαγές. Ο δίσκος ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2024 με τίτλο τότε Lasso. Τον είχε προλογίσει ως την πρώτη της ολοκληρωμένη στροφή προς την country μουσική σκηνή. Τώρα, το πότε τελικά θα κυκλοφορήσει για τους fans της Lana Del Rey αυτό το πόνημα είναι λίγο μυστήριο μέχρι και σήμερα. Σήμερα 15 του Οκτώβρη, απόγευμα Πέμπτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα. Με αφορμή το γεγονός που σας έλεγα ότι αύριο θα λάβει χώρα η εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φυτονίμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων, αύριο Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στις 7.30, είσοδος ελεύθερη, σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια εξαιρετική εκδήλωση, όχι μόνο για τους Σαρακατσάνους, γενικότερα. Έχω και τον άντρα μου, ρε Τάσο, λέει όλα τα είπατε, δεν είπατε, λέει, για την εξέλιξη της Σαρακοτσάνας. Έτσι με λέει, από Σαρακατσάνα με λέει Σαρακοτσάνα. Κατάλαβες, κάνε άντρα να δεις χαΐρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Weekend, The Mouth to a Flame για τη συνέχεια. Αν θέλετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Κατάλαβες, αντί για Σαρακατσάνα με είπε και Σαρακοτσάνα.

Πολύ ωραίο το ανέκδοτο που μου πες, Δημήτρη, αλλά έχω ένα κακό. Δεν μπορώ να απομνημονεύσω ανέκδοτο και να το μεταφέρω. Δεν θυμάμαι κανένα. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που λέει συνέχεια υπέροχα ανέκδοτα και γελάμε όλοι πάρα πολύ. Είναι η ψυχή της παρέας, ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Και συνέχεια, όποτε βγαίνουμε έξω, του λέμε πες ένα ανέκδοτο, πες ένα ανέκδοτο. Δεν τα θυμάμαι ποτέ, ούτε μισό. Τώρα μου το είπες για τους αρακατσάνους και ήταν πάρα πολύ ωραίο και γέλασα, αλλά δεν μπορώ να το μεταφέρω. Όπως και να έχει όμως, θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ είμαστε λοιπόν απόγευμα 5η, 15 του Οκτώβρη. Έχουμε λίγο την κίνησούλα μας στο κέντρο της πόλης και στην Εγνατία σε αυτή τη στιγμή. Έχει κίνηση και στο κέντρο. Και άκου να δεις τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, τον Justin Timberlake με την Britney Spears που υπήρξαν ζευγάρι κάποια στιγμή στη ζωή τους και αυτή. Και τώρα σου βγήκε, λέει, στο φως ένα κυκλοφόρητο τραγούδι από το παρελθόν του. Συγκεκριμένα το She'll Never Be Me. Δεν θα γίνει δηλαδή ποτέ δικιά μου, βέβαια έγινε δικιά του τότε, το 2001, όταν οι δύο pop stars ήταν ακόμη ζευγάρι, κυκλοφορεί επίσημα τώρα, 25 χρόνια μετά, στο πλαίσιο της επετειακής έκδοσης του άλμπουμ Britney. Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά αυτό το She'll Never Be Me έχει, σου λέει, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί και η στίχη του είναι διαφορετική, διότι περιστρέφεται γύρω από έναν πρώην σύντροφο που προχωράει σε μια νέα σχέση, με την αφηγήτρια να επιμένει πως καμία άλλη δεν θα μπορεί να πάρει τη θέση της, έτσι, πολύ μ' αρέσουν αυτά. Είναι δύσκολο, σου λέει, να μην το ακούσει κανείς μέσα από το πρίσμα της πολύ συζητημένης σχέσης της Spears και του Justin Timberlake, η οποία έτσι για την ιστορία έχει διαρκέσει από το 1999 έως το 2002, όχι και 20, πολλά είπα. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του Britney, το οποίο μεταξύ άλλων θα κυκλοφορήσει σε επετειακή έκδοση τώρα το Νοέμβριο, στις 6 του Νοέμβρη του 2026. Ένα κομμάτι που σου λέει περίμενε 25 χρόνια για να έρθει στο φως. Τι λες τώρα. Θα ακούσουμε Britney Spears για τη συνέχεια, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αλλά εδώ σε μια σύμπραξή της με τον αγαπημένο Elton John.

Ελπίζω να έχω μεταδώσει το σωστό τραγούδι, φίλε Δημήτρη, από τη Λάρισα, που το αφιερώνει στο φίλο μας το Βασίλη από την Καβάλα. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πώς ενωνόμαστε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Η 5η, είπαμε, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι βγαίνουν οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Πάμε γρήγορα να δούμε. Street Fighter, μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε ότι είναι ταινία δράσης που σε πάει κάπου στο 1993, πίσω από ένα βίαιο, λέει, πρωτάθλημα, κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία μιας εγκληματικής οργάνωσης κουλουπού-κουλουπού. Η ταινία αποτελεί την τρίτη μεγάλη μήκους live action κινηματογραφική μεταφορά βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών, video games, Street Fighter της Capcom. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι ξαφνικά, αυτό είναι δραματική ταινία, αν θέλετε έτσι κάτι σε δράμα, σε σκηνοθεσία Ριουσούκε Χαμαγκούτζι. Το είπα σωστά. Λοιπόν, η Θυσία νομίζω ότι είναι η πολυαναμενόμενη ταινία αυτής της εβδομάδας, το Sacrifice, διότι εννοείται γυρίστηκε και στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, για το Sacrifice είναι μια κωμική ταινία δράσης, περιπέτειας, του δικού μας, θα πω εγώ, Ρωμέν Γαβρά, με τον Chris Evans, τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, πρόσφατα βρισκόντουσαν και εδώ στην Ελλάδα για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας. Λίγα λόγια για την ιστορία. Εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού φιλανθρωπικού γκαλά σε ένα ελληνικό νησί. Μία ομάδα ριζοσπαστών, οικολόγων, τρομοκρατών, καθοδηγούμενη από μία μυστηριώδη προφητεία ηφαιστείου, εισβάλλει, σου λέει, στην εκδήλωση και παίρνει ομήρους. Στόχος τους είναι να θυσιάσουν τρία συγκεκριμένα άτομα: έναν ναρκισιστή στάρ του σινεμά που περνάει υπαρξιακή κρίση, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και μία άτυχη γυναίκα. Νομίζω η άτυχη γυναίκα, επειδή είναι και άτυχη, αυτή θα την πληρώσει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει την ταινία, προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα. Αν θες κάτι σε ελληνικό, έρχεται η Βαλίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, ελληνική έτσι ταινία για σήμερα. Και τέλος, επίσης πάλι δραματική, το Wall Fall, δηλαδή η πτώση της φάλαινας. Από την άλλη έχουμε και ταινίες για όλη την οικογένεια, Μπαλωματούλης, πάρα πολύ ωραία, animation, και φυσικά ο Ασχημογλυκούλης. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές τις ταινίες.

Μεταξύ άλλων, σήμερα διαβάσαμε ότι πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο David Sherkamp. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το rock συγκρότημα των Pavlov's Dog, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η βιολίστρια η Abby Stalling μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε εκ μέρους της μπάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα τραγουδιστή, αγαπημένου μας φίλου David Sherkamp, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου, αφήνει πίσω του μία κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Λέει και άλλα στη συγκεκριμένη της ανάρτηση. Εγώ δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότερη έναν αστικό μύθο που ήταν πάντα γνωστός για αυτή την πολύ λεπτή φωνή, που όταν ας πούμε εμείς ήμασταν μικροί, μας λέγανε ότι επειδή τον κοροϊδεύαν εισαγωγικά για τη λεπτή του τη φωνή, ότι ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το θυμάστε, Τάσο Τριανταφύλου. Και όταν τελικά είδαμε λαϊβάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέμε τι έγινε. Λοιπόν, εντάξει, εξαιρετική Τζούλια. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης εναντίον στην ακρίβεια, και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν και πολλοί άλλοι, ακόμη και φοιτητές. Έκρηξη σημειώθηκε σε καταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάστασή τους και θα κριθούν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Το νέο συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου, επίσης στις εγκαταστάσεις της Motorola, στην οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο εργολάβοι εργαζόμενοι. Για εκείνο το περιστατικό είχαν γίνει 4 συλλήψεις. Τέλος, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθερξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες, εκ των οποίων οι δύο ηθικοί ευθυγοί σε εξαιτή κάθερξη. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της αδιερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρικού και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Σε συγκέντρωση το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στην πλατεία Βουνακίου καλούν φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση της Χίου, διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τετράμινη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου. Την επόμενη μέρα της κινητοποίησης στο νησί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού στην Αθήνα. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί από το εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, έγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων στο Truth Social. Στην Κωνσταντινούπολη, 3 νεκροί και 4 αγνώμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Η ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρυλική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έξω βρέχει. Σκέφτομαι καμιά φορά πως οι αναφορές στο παρόν δεν βολεύουν ενδεχομένως για κάποιον που θα ακούσει μία εκπομπή από το αρχείο καιρό μετά. Αλλά από την άλλη, φίλες και φίλοι, είναι μία ιστορική καταγραφή, μικρή μεν αλλά σημαντική. Στις 15 Οκτωβρίου του 2021 στη Θεσσαλονίκη έβρεχε. Πιθανολογώ και αλλού. Καιρός για σπίτι. Μέσα. Ένα ζεστό τσάι, μια σοκολάτα και γιατί όχι ένα ωραίο μπράντι από αυτά που οριμάζουν κάπου στη Βουργουνδία. Συντροφιά με κάποιο ωραίο αποξηραμένο σίκο, βασιλικούς χουρμάδες ή μαύρη σοκολάτα. Σε αυτά τα ευγενή ποτά ως γνωστόν, ανοησίες του στυλ πατατάκια, οι ξηροί καρποί απαγορεύονται. Τραβάς λίγο την κουρτίνα και χάνεσαι έξω. Δεν χρειάζεται μελαγχολία, φίλες και φίλοι, προς Θεού. Η βροχή είναι ωραίο πράγμα. Ποτίζεται η γη. Έχουν νερό τα χωράφια. Έχουν νερό οι πηγές και τα ποτάμια. Διότι θα γίνει ο κύκλος των εποχών. Και στην ανομβρία, στα ποτίσματα, θα έχουμε σώσει κάμποσο νερό. Χάνεσαι λοιπόν εκεί έξω και αφήνεις τη φαντασία σου να πετάξει. Για παράδειγμα, είσαι μπρος στον καθρέφτη, φοράς το ωραίο σου κοστούμι, παπιγιό ή γραβάτα, το μακρύ φόρεμα και τις ψιλοτάκουνες γόβες αν είσαι κυρία, μία τελευταία ματιά στο ρολόι μην αργήσεις, διότι πρέπει να πας στον Broadway απόψε, έχει παράσταση. Μπορώ βέβαια να σας το κάνω ακόμη πιο δυνατό. Είσαι πιανίστας, κιθαρίστας, σαξοφωνίστας και προβάρεις το όργανο με κλειστές τις κουρτίνες. Ακούς τον κόσμο να μπαίνει σιγά σιγά. Κάποιος από την παρέα δίνει το λα και αρχίζουν όλοι να χορδίζουν τα όργανά τους. Έχεις εκείνη την αγωνία του να πάνε όλα καλά. Και ξαφνικά ανοίγει πόρτα και σκάει μύτη αυτός που θα σου πάρει το άγχος και θα το κάνει δημιουργία. Μπαίνει μέσα ο Cole Porter. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαλέξτε αν θέλετε να είστε πάνω στη σκηνή ή κάτω από αυτήν. Όπως και να έχει, ωραία θα περάσετε. Εκτός και αν θέλετε να παραμείνετε στο σπίτι. Συντροφιά με το ραδιοφωνάκι. Δεκτό και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσετε όμορφα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα με τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Cole Porter σήμερα, φίλες και φίλοι. Το καταλάβατε, διότι ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα και είναι την πόρτα που βγάζει από τα παρασκήνια πάνω στη σκηνή και μετέτρεψε την αγωνία της ορχήστρας σε κάτι το δημιουργικό. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το «I've Got You Under My Skin», ήταν από την παράσταση «Born to Dance» του 1936. Τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερο τραγούδι από την Αμερικανική Ακαδημία, αλλά έχασε από ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φίλες και φίλοι, τη χρονιά εκείνη, από το «The Way You Look Tonight». Το πρώτο τραγούδι, η αλήθεια είναι, μας πήγε κατευθείαν στο Broadway, ήταν η Ethel Merman στο «I Get a Kick Out of You» του 1934 από την παράσταση «Anything Goes». Ο Cole Porter γεννήθηκε στο Περού, όχι στο Περού της Λατινικής Αμερικής, υπάρχει κι άλλο Περού, το οποίο βρίσκεται στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μοναδικό παιδί της οικογένειας που κατάφερε να επιζήσει άλλα χρόνια τότε. Ο πατέρας του, ο Samuel Fenwick Porter, ήταν φαρμακοποιός. Η δε μητέρα του Kate ήταν η κόρη της πλουσιότερης οικογένειας της Ινδιάνα. Δυναμική γυναίκα, φρόντισε νωρίς για την μουσική εκπαίδευση του μικρού και έτσι ο Cole έπαιζε καλά βιολί σε ηλικία 6 χρόνων, πιάνο στα 8 και έγραψε την πρώτη του οπερέτα, με τη βοήθεια βέβαια της μητέρας, όταν ήταν 10 χρόνων. Η μαμά πάντως, λίγο ψωνισμένη πρέπει να ήταν, γιατί το λέμε αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι παραποίησε το καταγεγραμμένο έτος γέννησης, αλλάζοντάς το από το 1891 στα 1893, έτσι ώστε να εμφανίζεται στις σχολές πιο μεγάλος. Ο πατέρας του πάλι, ένας ντροπαλός άνθρωπος, που δεν έπαιξε κάποιον ουσιαστικό ρόλο στην ανατροφή του Porter, αν και ο έρασι τέχνης ποιητής δεν αποκλείεται να άφησε το στίγμα του σε απλά αλλά ουσιαστικά για να απαιτεί ζητήματα και γνώσεις, όπως είναι η ομοιοκαταληξία και το μέτρο. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Βάλτε και το ότι ο πατέρας ήταν ταλαντούχος τραγουδιστής και πιανίστας. Δεν είναι και λίγο, αλλά το είπαμε και νωρίτερα. Η σχέση πατέρα και γιου δεν ήταν ιδιαίτερος στενή. Βέβαια, τι είχε γίνει. Το σπιτικό τους, τη σπιτικό δηλαδή, σαράι σκέτο, στο οποίο έμενε η οικογένεια, το είχε χτίσει ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας. Ο πλούσιος, που σας λέγαμε, και ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά, και δεν γίνονται μόνο εδώ, παντού γίνεται. Ο παππούς, με τον παρά του ουσιαστικά, είχε λόγο για όλους και για όλα εκεί μέσα. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, δεν μιλούσε και ο μπαμπάς. Στον μικρό Cole λοιπόν πάει μια μέρα και του λέει: «Κοίτα να δεις, εσύ θα γίνεις δικηγόρος». Στα παλιά του τα παπούτσια τον έγραψε ο πιτσιρικάς και βάλθηκε να γίνει μουσικός και μόνο μουσικός, αλλά το έκανε με στυλ για να μην έρθει σε ρήξη με τον παππού. Πήγε λοιπόν στο κολέγιο Worcester της Μασαχουσέτης το 1905, αλλά πήρε και το πιάνο μαζί του. Η ικανότητά του να συνθέτει και να οργανώνει από γιορτές στο σχολείο μέχρι και πάρτι τον έκαναν δημοφιλή σε όλες τις παρέες. Ήταν και καλός μαθητής. Και από εκεί στο Yale. Πάντα καλός μαθητής και εκεί, αλλά ένας ακόμη καλύτερος μουσικός. 300 τραγούδια συνέθεσε όσο φοιτούσε στο Yale, μέχρι και τον ύμνο της ομάδας ποδοσφαίρου του κολεγίου, ο οποίος μέχρι και σήμερα παραμένει ο ίδιος. Αυτό που άλλαξε όμως ήταν η κατεύθυνση των σπουδών του όταν βρέθηκε στο Harvard
Ο Κολ Πόρτερ, νομική, δεν ήθελε πλέον. Σου λέει, οκ, καλά το πήγαμε μέχρι εδώ, ως πότε θα κρυβόμαστε. Ο κοσμήτωρας της σχολής, έξυπνος άνθρωπος, έβλεπε πως ο Πόρτερ έμοιαζε σαν πουλάκι σε κλουβί. Τον απελευθέρωσε λοιπόν και μάλιστα με ωραίο τρόπο, καθώς φρόντισε για την μεταγραφή πάντα στο Χάρβαρντ του Πόρτερ, αλλά από το τμήμα νομικής στο τμήμα μουσικών σπουδών. Αυτό ήταν. Τα πράγματα άλλαζαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και στρωμένος με ροδοπέταλο ο δρόμος του. Το 1915, φίλες και φίλοι, το πρώτο τραγούδι του Cole Porter στο Broadway, το Esmeralda, θα ακουστεί στο έργο Hands Up. Κάνει μπαμ με το καλημέρα και όλοι μιλούν για μια μεγάλη επιτυχία και ένα ανερχόμενο αστέρι, αλλά την επιτυχία ακολούθησε μια αποτυχία. Ανεβάζει την πρώτη του παραγωγή στο Broadway ένα χρόνο αργότερα, το 16, το έργο See America First, μια πατριωτική κομική όπερα, αλλά πιάνει πάτο και το έργο κατεβαίνει μετά από 2 εβδομάδες. Τι να κάνω εδώ, σου λέει, απογοητευμένος, παίρνει το καράβι και το 1917 περνά τον Ατλαντικό ωκεανό με προορισμό το Παρίσι, την ώρα που όλη η Ευρώπη συγκλονιζόταν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν πως το έκανε διότι ήθελε να καταταγεί στην αιμοσταγή λεωγεώνα των ξένων, αλλά οι ιστορικοί δεν συμφωνούν, ούτε και οι βιογράφοι του. Εκεί στο Παρίσι πάντως έζησε μια ξέφρενη ζωή, βέβαια γεμάτη πάρτι και χαρές, και παντρεύτηκε κιόλας την Λίντα Λι Τόμας το 1919. Η Τόμας ήταν ένα ζάμπλουτο κορίτσι από το Κεντάκι με τα ίδια ενδιαφέροντα, δηλαδή χλειδί, πάρτι, ταξίδια και μουσική. Τι άλλο να θέλεις τελικά από τη ζωή? Σκεφτείτε τώρα, από τη μία ο παππούς, που ποτέ δεν έπαψε να χρηματοδοτεί γερά τον εγγονό, παρά το ότι σούφρωσε λίγο τα φρύδια του όταν ο Κόλ άλλαξε κατεύθυνση, και από την άλλη ένας γάμος με μία ζάμπλουτη. Ζωή χαρισάμενη για τον Cole Porter, που αμέσως μετά το γάμο του έλαβε κάποιες παραγγελίες για συνθέσεις σε παραστάσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα τα The Blue Boys Blues και το Olga Come Back to the Volga.

Αυτοί ήταν φίλες και φίλοι Jack Armstrong και Phil Sachs στο τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love από το musical, από την κωμωδία musical Paris του 1928. Ένα τραγούδι το οποίο είχε προκαλέσει την εποχή εκείνη και το λέμε αυτό διότι στην πρώτη του έκδοση, στο ξεκίνημα, γράφει Chinks do it, Japs do it, Up in Lapland, Little Laps do it. Αλλά ο όρος Chinks, αναφερόμενο σε, ως επιτοπλίστων σε μετανάστες από την Κίνα, Japs, μετανάστες από την Ιαπωνία, και Laps, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από την περιοχή της Νορβηγίας, της Ουγγαρίας, Βόρεια Ευρώπη γενικότερα, ήταν υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί στα χρόνια εκείνα και η αλήθεια ήταν ότι ενόχλησε. Ο Πόρτερ ήθελε απλά να κάνει χρήση εκφράσεων οι οποίες ακούγονταν καθημερινά στους δρόμους, χωρίς όνει και καλά να ήθελε να προσβάλλει κάποιον. Όπως και να έχει, άλλαξε το συγκεκριμένο τραγούδι στο σημείο αυτό και στις μεταγενέστερες εκδόσεις ακούγεται διαφορετικό. Το 1923 ο Cole Porter σε συνεργασία με τον Gerald Murphy συνέθεσε ένα μικρό μπαλέτο αρχικά με τίτλο Landed and then Within the Quota, απεικονίζοντας σατυρικά τις περιπέτειες ενός μετανάστη στην Αμερική ο οποίος γίνεται star στον κινηματογράφο. Το έργο του Porter ήταν μία από τις πρώτες συμφωνικές συνθέσεις με βάση τη jazz και μάλιστα 4 μήνες πριν από τη ραψοδία του George Gershwin και έγινε δεκτή αυτή η σύνθεση πάρα πολύ τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους Αμερικανούς κριτικούς μετά την πρεμιέρα στο Θέατρο των Ηλυσίων τον Οκτώβριο του 1923. Ο Cole Porter είναι 36 πλέον και επανεισάγεται, θα λέγαμε, στο Broadway το 28 με το musical Παρίσι. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν το τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love. Το Παρίσι, την πρώτη του επιτυχία με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ήταν μόνο το Let's Do It, διότι μπορεί να βρείτε και έτσι τον τίτλο. Ήταν και το Let's Misbehave. Ο παραγωγός Κόχραν ζεστάθηκε από την επιτυχία του Paris και ήθελε παραπάνω δουλειές. Η παράσταση Wake Up and Dream ήταν αυτό που ήθελε. Ανέβηκε 263 φορές στο Λονδίνο και μετά βέβαια ο Κόχραν, έξυπνος ήταν, το μετέφερε στη Νέα Υόρκη ένα χρόνο αργότερα το 1929. Αλλά την ώρα που το μετέφερε έπεφταν και οι δείκτες της Wall Street στο μεγάλο κράχ της χρονιάς εκείνης. Για το προφίλ του Πόρτερ όμως, παρά το ότι το έργο κατέβηκε μετά από 132 παραστάσεις λόγω του οικονομικού κράχ, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, από την οποία ξεχώρισε το τότε, αλλά και μέχρι τις μέρες μας, σε διασκευές πάρα πολλές φορές, σε δημοφιλές τραγούδι. Είναι αυτό το οποίο ακούγεται, που το έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, το What is this thing called love? When love my window, ο Cole Porter δέχεται νέες προτάσεις, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς της εποχής, κάνει το λάθος να γράψει τη μουσική για την ταινία «Η μάχη του Παρισιού» της Paramount. Μια ταινία που δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μπορεί να λένε οι κριτικοί, αλλά για τον ίδιο κανένα πρόβλημα. Αμέσως μετά θα αφήσει το στίγμα του στην παράσταση 50 Million Frenchmen, για την οποία έγραψε 28 συνθέσεις, μεταξύ των οποίων οι επιτυχίες You Do Something to Me, You've Got a Thing και το The Tale of the Oyster. Οι κριτικές μοιράστηκαν τότε, αλλά και μόνο το ότι ο Τόνι Μπένετ συμπεριέλαβε συγκεκριμένα κομμάτια σε ντουέτα του με τη Lady Gaga, αντιλαμβάνεστε έτσι πόσα χρόνια αργότερα,
την μεγάλη εκείνη επιτυχία της εποχής. Το είχε πει τότε ένας άλλος μεγάλος του πενταγράμμου, ο Irving Berlin. Τι είχε πει? «Η καλύτερη μουσική κωμωδία που έχω ακούσει εδώ και χρόνια», και καταλήγει, «μία από τις καλύτερες συλλογές τραγουδιών που έχω ακούσει ποτέ».

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο συνθέτη και στη χορηγό Cole Porter, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Ζαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. My heart belongs to Daddy. Και ποιος ή μάλλον και ποια δεν τραγούδησε από τις μεγάλες μορφές του πενταγράμμου, του Hollywood, του Broadway το συγκεκριμένο τραγούδι? Εδώ, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη εκτέλεση. Η Mary Martin αποδίδει το τραγούδι του Cole Porter από το 1938, παρακαλώ. Και εκεί που η παραγωγή ήταν στο τσακ να κατεβάσουν την παράσταση 50 Million Frenchmen, αλλάζουν γνώμη μετά τα λόγια του Μπέρλινγκ, θα τα θυμάστε, πριν από το τραγούδι μας. Και κάπως έτσι η παράσταση παρέμεινε στη θέση της για 254 φορές. Ο Porter είχε πολλά στις συνθέσεις του και όλα αυτά τον έκαναν αγαπητό από τον κόσμο. Προσέξτε, όχι πως είναι πάντα σχετικό αυτό, προς Θεού, αυτό που θα πω, αλλά μια ματιά στην ανέμελη και γεμάτη χρώματα ζωή του μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε πολλά. Ο αισθησιασμός δεν έλειπε ποτέ από τα έργα του. Υπήρχε μια έντονη εσωτερικότητα, θα λέγαμε, που ωστόσο έβγαινε προς τα έξω με μπόλικη σπιρτάδα. Να, για παράδειγμα, ακούμε εδώ τον Fred Astaire στο «I've got my eyes on you» από το 1940, Broadway Melody. Ένα τραγούδι το οποίο κουβαλάει τη σπιρτάδα. Ο συνδυασμός αυτός, αισθησιασμός δηλαδή, έντονη εσωτερικότητα αλλά και σπιρτάδα, είναι για τους ειδικούς, αλλά και για το κοινό, τα βασικά χαρακτηριστικά του Cole Porter. Μας τυχαίνει σε πολλούς καλλιτέχνες, ξέρετε, αυτό το ανοίγεις το ραδιόφωνο και λες «Οπ, οπ, οπ, να ξέρεις, αυτός είναι Porter». Η δεκαετία του 30 ήταν η χρυσή εποχή του, με πάρα πολλές επιτυχημένες παραστάσεις που τον κατέστησαν ως έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της μουσικής σκηνής του Broadway. Σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους συνθέτες του Broadway, ο Porter έγραφε για τα τραγούδια του τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Αυτή η σπιρτάδα του μάλλον ήταν που όθησε τους παραγωγούς να του αναθέσουν τη μουσική για την τελευταία επισκηνής παράσταση του Fred Astaire, το Guy Divorce, του 1932. Με μια τεράστια επιτυχία, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Porter, το Night and Day. Η παράσταση έσπασε ταμεία και για τον Porter θα ακολουθήσει άλλη μία στο West End, το Nymph Errand του 1933, με παραγωγό ποιον άλλον, τον Cochran, στο θέατρο Αντέλφι. Μεταξύ των επιτυχημένων τραγουδιών που συνέθεσε ο Porter για την παράσταση εκείνη ήταν τα Experiment και The Physician για τον Lawrence και Solomon για την Elizabeth Wells. Ο Porter πάνω απ' όλα έχει καταλάβει για τα καλά το κλίμα της εποχής. Μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Το στυλ του και η μουσική του είναι αντίδοτο στο οικονομικό κράχ που έχει στείλει στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονία χιλιάδες Αμερικανούς. Βλέπετε πως αντιδρά η τέχνη, ή μάλλον πως αντιδρούν οι καλλιτέχνες μέσω της τέχνης. Το Ομοσπονδιακό Θέατρο στα χρόνια εκείνα, παρά τις δυσκολίες, ανακάμπτει πολύ γρήγορα, σε βαθμό που κάποιοι θα πούν πως βρίσκεται στις δόξες του. Στον Broadway καθημερινά ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες συντηρούν ένα μεγάλο μέρος του σωματείου των ηθοποιών και περιορίζουν και τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας στον κλάδο. Είναι άλλωστε και η εποχή που ο συνδικαλισμός κάνει τα πρώτα του βήματα. Οι καλλιτέχνες δεν είναι πλέον έρμε των παραγωγών και των ιδιοκτητών των θεάτρων,
Ναι, δεν μιλάμε για ένα παράδεισο, στα 29 είμαστε, ή μάλλον στα χρόνια μετά το 29. Ούτε ήταν όλοι τυχεροί. Οι ηθοποιοί στα χρόνια εκείνα, εκτός από την οικονομική ανέχεια, είχαν να αντιμετωπίσουν και την λογοκρισία. Είμαστε στα χρόνια στα οποία μέχρι και ο Σέξπιρ θεωρείται επικίνδυνος κομμουνιστής. Και ο Πόρτερ έφαγε λογοκρισία, μάλιστα, στην τελευταία του για τη δεκαετία του 30 παράσταση, και συγκεκριμένα το 39, για το έργο «Dubarry was a lady», με πρωταγωνιστές την μέρα τη δεκαετία του 30 παράσταση, και συγκεκριμένα το

φίλες και φίλοι, τον περίμενε μια πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία που τον σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής του. Πάμε εμείς όμως ένα τραγούδι και τα εξηγούμε αμέσως μετά.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Peggy Mann στο τραγούδι Every Time We Say Goodbye. Την συντρόφευσε στη μουσική το Benny Goodman's Quintet, εξαιρετική ορχήστρα του μεγάλου αυτού μουσικού, σε μια εκτέλεση του 1944, ένα τραγούδι το οποίο ανεβάζει για πρώτη φορά στην σκηνή του Broadway ο Cole Porter στην παράσταση Seven Lively Arts. Στις 24 Οκτωβρίου του 1937, διότι σας μιλήσαμε νωρίτερα για μια πολύ σκληρή δοκιμασία, ο Cole Porter έκανε πασία συντροφιά με την κόμισσα Edith Τζόπολα και τον δούκα Fulco de Ventura στο Piping Rook Club στη Νέα Υόρκη. Το άλογό του σε κάποια στιγμή πέφτει, αλλά τον παρασέρνει και μάλιστα πέφτει πάνω και στα δύο πόδια του. Ο Porter θα ζούσε έκτοτε σε καθεστώς αναπηρίας και με αφόρητους πόνους.

Αν και οι γιατροί είπαν στη σύζυγο και τη μητέρα του Πόρτερ ότι το δεξί του πόδι θα έπρεπε να ακροτηριαστεί και πιθανόν και το αριστερό, εκείνος αρνήθηκε. Η σύζυγός του, η Λίντα, έσπευσε από το Παρίσι, όπου βρισκόταν την ημέρα του δυστυχήματος, προκειμένου να είναι μαζί του, και τον στήριξε μέχρι τέλους στην άρνησή του για ακροτηριασμό. Πόρτερ παρέμεινε στο νοσοκομείο για 7 μήνες πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, στους πύργους Waldorf. Ξανάρχισε να εργάζεται, διαπιστώνοντας ότι η μουσική τραβούσε για όσο εργαζόταν τον πόνο από το μυαλό του. Η πρώτη του παράσταση μετά το τραγικό αυτό συμβάν δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά πάντοτε, να ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη επιτυχία και επιτυχία γίνεται για λόγους καθαρά εισπρακτικούς. Το πώς ένα τραγούδι έχει μείνει στη συνείδηση του κόσμου ή μια παράσταση είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Έτσι, εισπρακτικά λοιπόν, να το πούμε, δεν είχε επιτυχία το You Never Know του 1938 με πρωταγωνιστές τους Clifton Webb, Lupe Vélez και Libby Holman. Ανέβηκε μόνο για 78 παραστάσεις. Οι παρτιτούρες περιλάβαναν τραγούδια όπως From Alpha to Omega και At Long Last Love. Αλλά παρά το πρώτο αυτό εμπόδιο, ο μεγάλος αυτός συνθέτης επέστρεψε στις επιτυχίες με το Leave It To Me του 1938, όπου, να το, η Mary Martin, να ακούσαμε νωρίτερα, τραγούδισε το My Heart Belongs To Daddy. Από το βάθος έρχεται ο πόλεμος. Η σύζυγος του Πόρτερ μετάγεται για λίγο στο Παρίσι, κλείνει το σπιτικό τους εκεί και επιστρέφει οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παραστάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 40 δεν περιείχαν επιτυχίες όπως αυτές των προηγουμένων δεκαετιών, αλλά το 48 ο Cole Porter κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή με το πιο επιτυχημένο για πολλούς musical του, το Feel Me Kate, Kiss Me Kate, χάρη στο οποίο κερδίζει και το πρώτο βραβείο Tony για το καλύτερο musical. Ο Porter μπήκε στη δεκαετία του 50 με το Out of This World της χρονιάς εκείνης, του 1950 δηλαδή, το οποίο είχε μερικά εξαιρετικά κομμάτια, αλλά και αυτό εισπρακτικά δεν πήγε μακριά. Η επόμενη παράστασή του όμως, το Can Can του 52 με το Je Magnifique, πήγε στα ουράνια. 892 παραστάσεις, όλα τα ρεκόρ. Έγραψε δύο ακόμη παρτιτούρες ταινιών αυτή τη φορά, πριν ολοκληρώσει τον κύκλο του στο Hollywood. Η ταινία High Society του 56 με πρωταγωνιστές τους Bing Crosby, Frank Sinatra και Grace Kelly περιλάμβανε το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του Cole Porter, το True Love. Και βέβαια έγραψε και τραγούδια αλλά και μουσική για την ταινία The Girls του 1957. Λοιπόν, ποιο λέτε να είναι το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι? Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, το Kiss Me Kate του 1948. Πάμε από την παράσταση αυτή λοιπόν να ακούσουμε το Too Darn Hot. Ο Λορέντσο Φούλερ τραγουδά, Έντι Σλέτς και Φρεντ Ντέιβις χορεύουν δίπλα του, αλλά κάνουν και τα φωνητικά τους. Ας το απολαύσουμε.

Η μητέρα του Πόρτερ θα πεθάνει το 52 και δύο χρόνια αργότερα θα χάσει και την σύζυγό του από εμφύσιμα. Μεγάλα τα χτυπήματα. Βάλτε και τον πόνο που είχε πλέον στο κορμί του. Μετά από 34 επεμβάσεις έπρεπε να ακροτηριαστεί πια και το άκρο να αντικατασταθεί με ένα τεχνητό. Ο φίλος του εξαιρετικός Νοέλ Κάουαρντ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και θα γράψει κάποια στιγμή στο ημερολόγιο του. Οι γραμμές του ασταμάτητου πόνου έχουν τραβηχτεί πλέον από το πρόσωπό του. Είμαι πεπισμένος ότι στο υπόλοιπο της ζωής θα βρει τη χαρά και θα επιστρέψει στη δουλειά για να κερδίσει αναλόγως. Αλλά στην πραγματικότητα ο Πόρτερ δεν θα γράψει άλλο τραγούδι μετά τον ακροτηριασμό. Θα περάσει τα υπόλοιπα 6 χρόνια της ζωής του σε σχετική απομόνωση, βλέποντας μόνο στενούς και αγαπημένους φίλους. Τα Σαββατοκύριακα επισκεπτόταν συχνά το αγρόκτημα στο Berkshire και τα καλοκαίρια τα περνούσε στην Καλιφόρνια. Στις 15 Οκτωβρίου του 1964 έφυγε ο Κολ Πόρτερ από νεφρική ανεπάρκεια στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε ηλικία 73 χρόνων. Σας είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να περάσετε ευχάριστα. Και πιστεύω να το καταφέραμε. Μια από τις μεγάλες τελευταίες επιτυχίες του, όπως προαναφέραμε, ήταν το «Σε Magnifique» από την παράσταση «Cancan». Ακούμε λοιπόν τη Λίλο και τον Πίτερ Κούξον να το ερμηνεύουν. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Στο μεταξύ, έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα που βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι 2 εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους και θα κρίνουν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννίνων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διήμερη περιοδία του στην Ήπειρο. Ο Υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο της περιοδίας του, εγκαινίασε και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, ενώ στη συνέχεια παρέστηκε στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών και του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντωνη Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενημερωθεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ελέγξουν την περιοχή και να προχωρήσουν σε απαραίτητες παρεμβάσεις. Ένα 7χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν διευκρίνιστες. Φαίνεται όμως πως το παιδί νωρίτερα βρίσκονταν στο σπίτι μαζί με τους γονείς του. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από ογωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνηγόροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η είσοδος εμπορικών αγαθών στη λωρίδα της Γάζας έχει διακοπεί εξαιτίας, σύμφωνα με το Ισραήλ, μιας διαμάχης για φορολογικά ζητήματα μεταξύ τοπικών εμπόρων και Χαμάς. Η εξέλιξη αυτή αποκόπτει μια ζωτική σημασία πηγή τροφίμων και άλλων ειδών για τον Παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Εντιράμα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα πετώντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές αλλά και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Εντιράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι σήμερα στη νέα δίωξη που τους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της συνωμοσίας για το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους. Οι πρόσθετες κατηγορίες διευρύνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι ήδη έχουν δηλώσει αθώοι για κατάχρηση εξουσίας με στόχο να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να εξάγουν κοκαίνη με πλοία. Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου του 2027 και θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 50 ετών αν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες. Και να κλείσουμε το καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου 2026, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλλος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. 693-0078-228, αριθμός Viber για εσάς. Η πρώτη καλησπέρα από την Ευτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τη συντροφιά. Και σήμερα θα είμαστε κολοβοί όσον αφορά τη διάρκεια της ώρας, καθώς τεχνικές εργασίες θα μας αναγκάσουν να σας αποχαιρετήσουμε στις 9 και όχι στις 10 όπως συνήθως. Αυτή την ώρα έχουμε από αθλητικές μεταδόσεις τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ντέσσερς. Έχασε και πέναλτιν λίγο νωρίτερα ο Ταμπόρδα για τους πράσινους. Είχαμε λίγο νωρίτερα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί, καθώς και τι συνέβη σήμερα. Μέχρι τις 9, όπως είπαμε, μείνετε μαζί μας.

Η απάτη που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία. Και όχι ο τρόπος εξαπάτησης, πλέον έχουν δει πολλά τα μάτια μας και δεν μας εκπλήσει τίποτα, αλλά το μέγεθος του ποσού που άρπαξαν οι επιτίδιοι είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, μια ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την περασμένη Τρίτη δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, τρομοκράτησε την ηλικιωμένη και την έπεισε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στο σπίτι κινδύνευαν. Της υπέδειξε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τις λίρες και να τα τοποθετήσει σε σημείο άλλο για να μην κινδυνεύσουν. Υπακούοντας τις οδηγίες, η ηλικιωμένη μάζεψε ό,τι είχε και δεν είχε και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις υποδείξεις των δραστών, άφησε την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος ανοιχτή για να γίνει ο έλεγχος προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα. Τα μέλη της πύρας μπήκαν στο σπίτι, πήραν σακούλες τα είχε και μάλιστα ήταν οι σακούλες και τα κοσμήματα βάρους 38 κιλών. Δηλαδή φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε. Τα πήραν λοιπόν όλα και έγιναν καπνός. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλικιωμένη, είχε κοσμήματα μέσα στις σακούλες και 4.766 χρυσές λίρες. Επαναλαμβάνω, 4.766 χρυσές λίρες. Εγώ και σε ευρώ να μετάλλεγες αυτά, πάλι πολλά θα μου φαινόταν, όχι σε λίρες. Η λίρα λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αγορά τιμή 850 ευρώ. Επί 4.766 είναι οι λίρες μόνο 4.051.100 ευρώ. Τα πήραν μαζί με τα κοσμήματα. Συνολική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 4,76. Τα μάτια τα βλέπω και τα μάτια μου κάνουν ευρώ, όπως κάνουν στα κινούμενα σχέδια. Γι' αυτό δεν μπορώ να τα διαβάζω. 4,76 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ήταν η αξία των κλοπημαίων και 4,76 εκατομμύρια ευρώ τα είχε στο σπίτι, σε λίρες. Τα είχε εκεί και πήγαν οι άνθρωποι και τα πήραν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πόσο άλλο να πούμε προσέχτε, πόσο άλλο να πούμε μην πείθεστε από τον οποιοδήποτε σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει το ένα ή το άλλο. Έχασε μια ολόκληρη περιουσία αμύθιτη στην κυριολεξία που άλλος να δουλεύει μια ολόκληρη ζωή. Δύο ή τρεις άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να τα αποκτήσουν. Τι να πω, έρευνες αστυνομίας, αλλά νομίζω, δεν ξέρω πόσο θα αποδώσουν και πού θα τους βρουν.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι σε 24ωρη συνεχή λειτουργία, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και να μην οδηγήσουν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια μέρα θα υπάρχει και θα υπάρχουν και λεωφορείακες γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Νι 1, 14, Τούμπα 27, Σταυρούπολη 32, κάτω Ηλιούπολη, οι τέσσερις γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για να δώσουν εναλλακτικές σε όσους σκοπεύουν να καταναλώσουν αλκοόλ εκείνη τη νύχτα για την ίδια εκδήλωση. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πω ότι εκείνη την ημέρα είναι και ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και μάλιστα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Από τις 6 ξεκινά, από τις 5 ξεκινά ο δρόμος Μιλίου και μέχρι τις 7.30 έχει ενάρξεις μαραθωνίων, ημιμαραθωνίων, δρόμων ημιαντοχής και υπολογίζεται ότι μέχρι τις 10 το βράδυ το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε τα λεωφορεία θα είναι δύσκολα για να κυκλοφορήσετε. Προτιμήστε το μετρό που θα είναι και σε 24ωρη βάση. Γενικά πάντως είναι κακή ιδέα το Σάββατο το μεσημέρι και μετά να κατεβείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αυτοκίνητο. Προτιμήστε λεωφορεία μέχρι όπου σας πάνε ή μετρό οπωσδήποτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μεγαλύτερη ευελιξίατος των δημοσιονομικών όριων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ακατάσχετη πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νέο ατύχημα σε εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 2 εργαζόμενοι τραυματίες. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα στην παραλία Anthony Quinn. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες είναι αποκλεισμένοι. Κάθριξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Βρέφος 8 μηνών στην Κέρκυρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του υπό διερεύνηση συνθήκες θανάτου του. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάμε, επίθεση.
6: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
5: Μα θέλω γκολ.
6: Τρίποντο.
5: Με ταχύτητα.
6: Ρεπορτάζ.
5: Και η Θεσσαλονίκη.
6: Στο παιχνίδι και αυτή.
5: Τα θέματα.
6: Οι ειδήσεις.
5: Και προφανώς οι άνθρωποι.
6: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
5: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
6: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
5: Κάθε μέρα.
6: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
5: Και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο είχαμε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Καλησπέρα στην Αθηνά, να πούμε, που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους σήμερα. Με αυτόν τον υπέροχο ήλιο, λέει, στεγνώσαμε επιτέλους. Νωρίτερα, όχι αυτή την ώρα, αλλά νωρίτερα ήταν ωραία η μέρα, μέχρι εκεί λίγο πριν το απόγευμα. Είχαμε λοιπόν πορεία διαμαρτυρίας και η πορεία διαμαρτυρίας αφορούσε την ακρίβεια. Και αφορούσε την ακρίβεια γιατί είναι αποκαλυπτική η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιαρεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών για τις δαπάνες που κάνουν οι Έλληνες από το 2008 μέχρι και το 2025 και αναδεικνύουν ένα καταναλωτικό προφίλ που πιέζεται από το κόστος διαβίωσης, αναπροσαρμόζει τις διατροφικές επιλογές και αναζητά οικονομικότερες και πιο εύκολες λύσεις στην καθημερινότητα. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν από την έρευνα αυτή ότι πλέον έχει μειωθεί η κατανάλωση βασικών και παραδοσιακών τροφίμων υψηλής αξίας. Το κόκκινο κρέας, ένα από τα βασικά συστατικά της ελληνικής διατροφής, παρουσιάζει σταθερή υποχώρηση στα νοικοκυριά, καθώς η υψηλή τιμή το καθιστά συχνά είδος πολυτελείας. Επίσης, αισθητή είναι η μείωση σε κατανάλωση πλήρους γάλακτος, ελαιόλαδου και ζάχαρης. Για το ελαιόλαδο, τα προηγούμενες χρονιές, πριν 2-3 χρόνια, η τιμή του έμοιαζε με την τιμή του χρυσού. Είχε φτάσει σε μια τιμή που το έβλεπε στο ράφι και ζαλιζόσουν. Αλλά τελευταία έχει πέσει, ωστόσο μας έχει μείνει ένα αποθυμένο. Στον αντίποδα, οι Έλληνες φαίνεται ότι στρέφονται στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων και των τυποποιημένων λύσεων γρήγορου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Η τάση αυτή ερμηνεύεται τόσο από τις μεταβολές στον τρόπο ζωής, περιορισμένος χρόνος για μαγειρική κτλ., όσο και από την προσπάθεια να ελέγξουμε το ημερήσιο κόστος, καθώς τα έτοιμα γεύματα μοιάζουν να προσφέρουν μια οικονομική εναλλακτική λύση. Ωστόσο, αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι διάφορα άλλα. Παχυσαρκίες, προβλήματα υγείας και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Τέλος πάντων, η φτώχεια τρώει τον παρά, λέει ο ελληνικός λαός.

Εδώ, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα, συντονισμένου στους 102, σε αυτό να συντονίζεστε και εσείς, 102 FM, 693-0078-228, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού εδώ, για να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Σας είπα για το Σάββατο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακριά από το κέντρο της πόλης, και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τη Δευτέρα που αναμένεται να έχουμε κλάμα. Θυμάστε εκεί λίγο στις αρχές Σεπτεμβρίου που είχαμε ασφαλτοστρώσεις στην Εθνική Οδό στα Αμάλγαρα και είχαμε ταλαιπωρία και αναμονές που έφταναν πάνω από μια ώρα για να περάσεις από το σημείο. Τα ίδια θα δούμε και από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Οι ασφαλτοστρώσεις ωστόσο ξεκινούν σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας Εγνατίας Οδού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη και θα κλείσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίες και στα δύο ρεύματα. Προς Αθήνα και Βέρεια λοιπόν από Θεσσαλονίκη, πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, στο τμήμα μεταξύ του 292 και του 294 χιλιόμετρου της Εγνατίας Οδού και προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια Μαλγάρων μεταξύ 296 και 298 χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από μία λωρίδα κυκλοφορίας, τη δεξιά. Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία εργασιών, να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Η Διεύθυνση Τροχέας πάντως διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση θα λαμβάνει μέτρα τροχέας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Άντε να το δούμε και αυτό.

πολύ λυπάμαι που σας το λέω, αλλά σε 4 χρόνια από τώρα, τον Οκτώβριο του 2030, θα έχουμε πόλεμο. Δεν το λέω εγώ, το AI το λέει. Το ρωτήσανε πότε υπολογίζει ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και είπε τον Οκτώβριο του 2030. Αυτή είναι η πρόβλεψη και εκτιμά ότι τα χρόνια αυτά τα επόμενα, τον επόμενο χρόνο δεν θα γίνει κάτι σοβαρό. Ωστόσο, από το 2028 έως το 2035 η κατάσταση στον παγκόσμιο χάρτη θα είναι ανησυχητική και αν το κληθεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, λοιπόν, αυτή θα ήταν τον Οκτώβριο του 2030. Ο κίνδυνος μια σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων αναφέρει κατά την επόμενη δεκαετία είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κατά την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν μια αλυσιδωτή αντίδραση, μια σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας με αφορμή την Ταϊβάν ή ένας περιφερειακός πόλεμος που θα παρέσει αρκετές μεγάλες δυνάμεις σε άμεσες εχθροπραξίες. Πριν βιαστείτε και πάνε να δείτε που έχετε κρυμμένα τα όπλα και τη στολή που είχατε στο στρατό, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός, αλλά ένας παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για να το αποφύγουν, γιατί αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή. Σε 4 χρόνια από σήμερα θα ξέρουμε.

Κάπου εδώ το σημερινό μισό fade out έφτασε στο τέλος του λόγω τεχνικών εργασιών. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν θα έχει Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς για την ακρόαση, και αύριο που θα έχουμε ραντεβού στις 8 θα σας υπόσχομαι αποζημίωση, γιατί μια ώρα που χάσαμε σήμερα θα κάνω και την νυχτερινή βάρδια του Γιάννη Παπαδόπουλου. Τα λέμε αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Σύμβουλο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης ούτε στις τιμές στην αγορά. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις του Αγίου Θεοδόρους, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία του Άντωνι Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου στο Κολονάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των 2 γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, η Συριακή Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα νέα δολιοφθορά σε αγωγό φυσικού αερίου στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, την τέταρτη παρόμοια επίθεση από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Χεζμπολάχ νωρίτερα ανακοίνωσε το φορτίο μισού τόνου εκρηκτικών υλών που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις Λιβανέζικες αρχές στη Σανίκη και ότι προορίζονταν για την αντίσταση εναντίον του Ισραήλ. Τα εκρηκτικά κατασχέθηκαν σε δρόμο που συνδέει το ανατολικό τμήμα της χώρας με τη Βηρυτό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, είχε δηλώσει ότι το κράτος δεν θα ανεχτεί στο εξής τα παράνομα όπλα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα, πέτοντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Έντι Ράμα. Ο πρώην ηγέτης του μεγαλύτερου ενωτικού κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζέφρι Ντόναλτσον, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 15 ετών για παιδεραστία, με τον δικαστή Πολ Ράμσεϊ να κάνει λόγο για καταστροφική κάθοδό του στην ατίμωση. Μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2024, ήταν ένας από τους γνωστότερους πολιτικούς και μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.